0: θέλω που δεν έχει.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τη συμμετοχή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Επεσήμανε πως η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες ώστε να αποδείξει στον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με κεντρικό θέμα το κόστος ζωής και την ακρίβεια. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία και παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα, υπογραμμίζοντας πως η αριστερά δεν πρέπει να επιτρέψει νέα εσωστρέφεια. Από τον Παύλο Πολάκη η πρώτη αντίδραση. Σε ανάρτηση το ανέφερε ότι ο κύριος Φάμελος έπραξε ορθά και ζήτησε άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, θέση με την οποία φέρεται να συμφωνεί και ο Νίκος Παπάς. Παράλληλα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν ήδη ενημερωθεί για πιθανή αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης. Από το Περιστέρι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την αλαζονική και ανεξέλεγκτη. Υποστήριξε ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να αποτελέσει την πολιτική δύναμη που θα αναμετρηθεί με επιτυχία απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. «Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος για τη στήριξη των συνταξιούχων. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εισηγείται την απόδοση μομφής στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε μετά το Eurogroup ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις. Υπογράμμισε πως η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την εξέβρεση λύσης. Την ίδια ώρα εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν. Το πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, καθώς και στην πόλη Τσογκαντάκ. Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα πλήγματα κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ, ενώ αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις σε στόχους στην Ιορδανία και το Ιράκ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί καταδίκασε τις αμερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ και προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες. Στο μεταξύ, ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ενταφιάστηκε χθες στη γενέτειρά του τη Μασχάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, μετά από τελετή στην οποία δεν εμφανίστηκε ο γιος και διάδοχός του. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι, οι δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, μετά από πυρκαγιά και έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Παραλληλά, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Στον ανακριτή ναυπλίο απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. 8 άνδρες παραπέμφθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και την υποστήριξη τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, σχεδίαζαν επίθεση με ντρόνς και ελεύθερους σκοπευτές κατά τη διάρκεια διοργάνωσης στο Λευκό Οίκο. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Μητσιά να τραγουδάει Άκη Πάνου, ο τρελός, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και αφού ακούσαμε τον τρελό που ήταν έξω, να ακούσουμε και μια Βιτάλη να μας λέει ανοίξτε τα τρελάδικα. Το πρόβλημα είναι έξω από τα τρελάδικα, δεν είναι μέσα.

0: γυναίκες με ρημάξατε.
1: Δεν βρήκα καμιά γυναίκα.
0: Άρα Γιώργα ρε.
1: Να με καταλαβαίνει.
0: Κάτι καινούριο λέει. Και να μην με πικραίνει.
1: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
0: Αυτό το είδος που λέει είναι προς εξαφάνιση.
1: Καταλά.

Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον που μας ακούει στο Λιγουριό. Γυναίκες, γυναίκες, περάσανε κι όμως εγώ απόμεινα μόνος. Το μόνο δώρο που πήρα από το χθες, φωτογραφίες παλιές. Αν έβγαζες.

επόμενο το έχω πει κατ' επανάληψη, είναι ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από μια τραγουδίστρια της γενιάς μου ίσως, και δεν την ξέρει πολλοίς κόσμος. Εντάξει, σε μένα αρέσει. Έλενα Γιαννακάκη. Για μένα ποιος. Nobody.

Για μένα ποιος λοιπόν, Έλληνα Γιαννακάκη, ξέρω έχουμε διαφήμιση Μαυριδόπουλη στο επόμενο. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι στην πρίζα. Λοιπόν, έχω το Σταυρούλια να λέει τα δικά του. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Ηράκλειο της Κρήτης και ένα τραγούδι απάντηση στο προηγούμενο είναι αυτό που μας λέει ότι ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απαγοήτευσε. Ζαφύρης Μελάς. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Πάρνηθα.

0: Λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, με απαγοήτευσε, η Μπουζαφύρης ο Μελάς. Εμείς όμως πρέπει να πάμε στο Μαυριθόπουλο. Έχει βγει στα κάγκελα, γιατί πέρασε η ώρα. Έχει κάτι για μας, έλα Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και μετά το Μελά, ένα στόλις ντουέτο με την Άντζελα. Μου χρωστάει μια αγάπη η ζωή. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα φίλε Γιάννη, αφιερώνω στο Στέλιο, στο Μανώλη που οδεύουν για τα Χανιά και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ο Μάριος από το Εράκλειο της Κρήτης, ο οποίος οι πληροφορίες μου λένε ότι πάει για την Ελούντα. Ενώ ο Μανώλης με το Στέλιο πάνε στα Χανιά για μοίρασμα. Να είστε καλά παιδιά, καλό υπόλοιπο εύχομαι. Ευχαριστώ για τις αφιερώσεις. Τι έχουμε εδώ? Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, τις καλησμέρες μου σε όλους. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο, εκεί από το φουρνάρικό του που μας ακούει. Λοιπόν, δεν ακολουθεί λέει το δρόμο του λαϊκού τραγουδιού. Το φωτίζει ο Γιάννης με τα λαϊκά μονοπάτια, δίνει φωνή στις πιο αυθεντικές μελωδίες και μας θυμίζει πως η μουσική που αγγίζει την καρδιά μας δεν ξεχνιέται ποτέ. Για να θυμηθείς σήμερα, τι να θυμηθείς από αυτά? Τέλος πάντων, καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στη Στέλλα, την driver λέει που έχω και έρχεται πίσω μου ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάδες. Άρα είμαστε δύο αμάξια, Σταμάτη, γιατί προφανώς έχει πολύ πράγμα, φόρτωμα ψαράκια. Λοιπόν, αυτά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάκαρος, πως η μοναξιά. Ειδικά τη σημερινή εποχή, από μοναξιά γίνεται της τρελής.

0: φίλη μας η Αλεξάνδρα από το πεδίο του Άρεως λέει, θεματική κάνεις απόψε? Όχι.
1: Έμειναν σημάδια από τα γνάρια σου.
0: Απλά καταγραφή της πραγματικότητας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Λέει, μην νομίζεις ότι δεν σε ακούω και όλα λέει τα ακούω. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Τη συνέχεια τι έχουμε? Αυτό που έχει γράψει αφού του Μετσουνάρα μου. Σε μουσική του Δημήτρη του Κορδατζή. Ο Χρήστος ο Καρόπουλος μας λέει, κυνηγημένος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που πάει στο Αγρίνιο και μας ακούει. Αυτό το εθερείο λέει το γράψεις εσύ. Κάποτε. Last year που λένε.

0: Και η φίλη μας η Μάχη από την Τίνο με ρωτάει, σε αυτό το τραγούδι μου λέει το δικό σου, τι θα μπορούσες του Στράτου να βάλεις σε απάντηση? Πολλά. Ειδικά του Στράτου πολλά. Αλλά ένα όμως ταιριάζει γάντι. Ποιο? Για άκου, για να δεις. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι και όλα στα δώσαμε, για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσαν ένα βράδυ και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Αντώνη Ρεπάνη, τη διπρόσωπη, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά έρχεται ο Ρισβάς για Δελτίο Ειδήσεων. Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, σε μια στίβα καλαμιές, Νικό.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη θέση του ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλλά ζωνική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες για το συντονισμό των δύο χωρών απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρήπων από βαριά φορτηγά που προώθησε αυτή του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στη ΣΥΠΑ. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και με μονωμένες καταιγίδες σε Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την παλιόχωρα της Κρήτης. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ξεφτύσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, να φεύγουμε. Με Μανώλη Μητσιά, με Πάνο Γαβαλά, με Στράτο Διονυσίου Γρηγόρη Πιθηκότση και Δημήτρη Μητροπάνο θα κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Εμείς να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2 η ώρα όπως πάντα. Από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, οι κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Για το συντονισμό ΗΠΑ-Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες Τραμπ και Νετανιάχου. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά από πυρκαγιά και έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Στην Ιαπωνία σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρήπων από βαριά φορτηγά, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στη ΣΥΠΑ. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Η ξεχωριστή φωνή της Bonnie Tyler, που έγινε παγκόσμια γνωστή με το Total Eclipse of the Heart την δεκαετία του 80, σύγησε για πάντα. Έδωσε τους τελευταίους μήνες μια πολύ μεγάλη μάχη για την υγεία της στην Πορτογαλία. Το Μάιο υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω γαστρεντερικής διάθεσης, ενώ αμέσως μετά τέθηκε σε τεχνητό κόμμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει και έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Την αποκάλεσαν το θηλυκό Ροντ Στιούαρτ λόγω της ιδιαίτερης άγριας χρειάς της φωνής της. Ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό της Ουαλίας και κατάφερε να κατακτήσει τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε το σχολείο γιατί, όπως έλεγε, το τραγούδι ήταν το πεπρωμένο της. Ήξερα στην καρδιά μου ότι θα συνέχιζα να τραγουδάω, επειδή αυτό είχα βάλει στόχο να γίνω τραγουδίστρια. Πάντα ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, τόνιζε η Bonnie Tyler. Δυναμική, εκρηκτική, με έναν εξάντλητο πάθος για τη μουσική, η Bonnie Tyler δήλωνε πως δεν υπήρχε περίπτωση να καταλήψει ποτέ τη σκηνή. Το ημερολόγιο έγραφε 11 Φεβρουαρίου 1983, όταν η Bonnie Tyler ηχογραφούσε το τραγούδι που έμενε να αλλάξει για πάντα την καριέρα της. Ήταν νούμερο 1 για 3 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, για 4 εβδομάδες στην Αμερική, ένα τεράστιο τραγούδι που δεν κουράστηκε ποτέ να τραγουδάει.

Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα, το τραγούδι αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στιγμή της πορείας της. Την καθιέρωσε με τη βραχνή, στην αισθηματική φωνή της, ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Αφήνουμε την σπουδαία Bonnie Tyler και επιστρέφουμε στην πεζή καθημερινότητα. Τι μας έφερε χθεσινή ημέρα? Την παραίτηση Φάμελου, που ήταν μια ακόμη κορύφωση στο δράμα της αριστεράς, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, που παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες. Είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια αλλαγής του πολιτικού προσωπικού εν κινήσει που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Και όπως είναι φυσικό, υπάρχουν αρκετές πολιτικές τραγωδίες και προσωπικές περιπέτειες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια αναλυτικά, όπως και για τις φιλοφρονήσεις που ανταλλάξε με τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Αλέξης Τσίπρας για τις καταγγελίες περί χρηματισμού. Απίθανη είναι και η ιστορία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κάλεσε το 100 στη Βουλή για να συλλάβει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να μην συζητηθεί επί της ουσίας στην αρμόδια επιτροπή η άρση της ασυλίας της. Μια απίστευτη κατάσταση που πλέον είναι αποκρουστική για την εικόνα της Βουλής. Απίστευτη όμως είναι και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία με κάποιες συμμορίες απατεώνων που εκμεταλλεύονται καταστάσεις για να κλέβουν τους κόπους μιας ζωής. Οι τηλεφωνικές απάτες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, όπως και οι συλλήψεις. Χθες ήταν η σειρά ενός 50χρονου για την τηλεφωνική απάτη με λία 200.000 ευρώ. Συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων ο 50χρονος εμπλεκόμενος στην υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μιας γυναίκας με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της Βούλας. Ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 79χρονη, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, τη ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τη μαλφή εντός μιας σακούλας, τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο, τα οποία και της τα αφαίρεσαν. Η εκτιμόμενη ζημιά της κυρίας αυτής ήταν 200.000 ευρώ. Βεβαίως, σε βάρος του 50χρονου υπάρχει προανακριτική έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι συνεργοί του. Τώρα, στις οικίες του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τη μαλφή, πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, άρα εμπλεκόταν και σε άλλα ζητήματα, και μάλιστα κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της απάτης, το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου. Μπουμπούκι δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ομοειδή αδικήματα. Εξίσου αποκρουστική όμως είναι και η ιστορία με τη φωτιά στο Σεισμονόγλιο. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ομολόγησε ο 74χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πυρκαγιά στο νοσοκομείο. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης των Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί. Κοινό όμως που κάνει εντύπωση είναι ότι ο υπαίτιος, ένας 74χρονος, ο οποίος μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς έφυγε από το νοσοκομείο, κατευθύνθηκε προς το σπίτι του και εντοπίστηκε τελικά από στελέχη της ομάδας Δίας και συνελήφθη. Όταν ρωτήθηκε αρχικά από τους ερευνητές για το περιστατικό, είπε ότι δεν εμπλέκεται. Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε κατά λάθος, ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο, αλλά οι ερευνητές δεν έχουν πιστεί απόλυτα από τον ισχυρισμό του και εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να μπήκε συνειδητά και όχι από λάθος. Τώρα ακολούθησαν τραγικές στιγμές τέτοια ώρα χθες, με ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί στην κλινική αυτή να προσπαθούν να βγουν μόνο με δύο ανθρώπους να τους υποστηρίζουν, οι περισσότεροι δεν βοηθούσαν. Και όπως καταλαβαίνετε, μέσα στους καπνούς, μέσα στη φωτιά, μέσα στον πανικό που επικράτησε, έζησαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Και το σημαντικό βεβαίως είναι ότι εκτός που αναστατώθηκαν οι άνθρωποι, εκτός που είχαμε διάφορα γεγονότα πολύ δυσάρεστα, ότι και αυτό το τσιγάρο του 75χρονου, αν τελικά είναι τσιγάρο και δεν είναι εμπρησμός, είναι ένα ζήτημα που δείχνει ότι πληθαίνουν οι αντικοινωνικές συμπεριφορές στα νοσοκομεία και όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 5. Για σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές ασθενήσεως μέτριας έντασης, κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, στα πιο ορεινά και μειωρινά τμήματα, καθώς και στη στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, ο καιρός θα καταστεί άστατος στις πιο ορεινές ή μειωρινές περιοχές και δευτερευόντως στα παιδινά τμήματα. Στη βορειοδυτική Θεσσαλία, στις ορεινές και μειωρινές περιοχές της Ηπείρου, σε τμήματα της Νότιας Χαλκιδικής, στα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν επίσης τοπικές μπόρες. Στα Επτάνησα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δυτικά της Πελοποννήσου, ενώ στα βόρεια υπηρετικά και στο Αιγαίο επίσης θα έχουμε ηλιοφάνεια. Στην Αττική θα ξεκινήσει καλά η μέρα, από το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες ασθενούς ως μέτριας έντασης στα πιο ορεινά τμήματα, αλλά ίσως και σε πιο παιδινές περιοχές. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στη Νότια Χαλκιδική θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Ιωάννινα έως το Καστελόριζο. Σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio, είναι πρωινό Παρασκευής, 10 Ιουλίου. Γιορτάζει η Αμαλία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1911. Κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960, η Σοβιετική Ένωση νικά με 2-1 στην παράταση της Γιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελλο εθνών Ευρώπης, αυτό που τώρα ονομάζεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Euro. Το 1964, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία, ενώ το 1985, γαλλικό μάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Τέτοια μέρα, το 1856, έρχεται στη ζωή ο Νικόλα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1871, ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος έγραψε το Αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Το 1911, ο Στρατής Τσίρκας, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, του Έλληνα συγγραφέα που έγραψε τις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλλιος Τραϊανός Ανδριανός, ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και τα έργα που άφησε στην Αθήνα, την πύλη του Ανδριανού, το ναό του Λεμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός, η παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 2015 ο Μαρ Σαρίφ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, του Αιγύπτιου ηθοποιού.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα Νίκο από τα Τρίγαλα, καλή δύναμη μας γράφει. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, μας ακούν από την Ιταλία, από την Νάπολη συγκεκριμένα. Καλημέρα στη Στέλλα και στον Αποστόλη. Ταξιδεύουμε, λέει, με τα όμορφα τραγούδια σας. Οδεύουμε προς Μολάου, συμμετέχοντας στο 10ο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου, με αγάπη από την ομάδα Λιμπρέτο για την παράσταση Η Αγρίκη του Κάρλο Γκορντόνι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για τα όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Πάμε στα αθλητικά. Στα αθλητικά ζούμε τώρα την καλύτερη περίοδο για τους φιλάδους. Έχει Μουντιάλ, πηγαίνουμε στους αγώνες, τους κορυφαίους αγώνες που υπάρχει προς τον τελικό. Από την άλλη πλευρά είναι η περίοδος που έχουμε λίγο πριν φτάσουμε στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Έχουμε τις μεταγραφές ή τις υποθέσεις που μπορούν να εξελιχθούν σε μεταγραφές. Η Κάσαν Σίτι δίνει 19 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να πάρει τον Αντρέ Λουίζ. Είναι μια προσφορά που ξεπερνά τα χρήματα που δίνει η Πόρτο και όπως δείχνουν οι εξέλιξεις θα είναι άμεσες, δηλαδή ο παίκτης μπορεί να κλείσει άμεσα στην ομάδα από το MLS. Θυμίζω ότι ο Λουίζ είχε αποκτηθεί μόλις τον περασμένο Γενάρη από τη Ρίο Άβε και στον Ολυμπιακό είχε μόλις 10 αγώνες και μία ασίστ. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από τον Κρίστιανσεν, τον αριστερό μπακ, ο οποίος λόγω του δανού προπονητή θέλει να έρθει από τη Λέστερ στην Αθήνα. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα τρόπο, ένα σημείο επαφής με τη Λέστερ. Θα έρθει ως δανεικός, θα περάσει από εξαντλητικές ιατρικές εξετάσεις, καθώς είχε σοβαρούς τραυματισμούς στο παρελθόν. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο βεβαίως, αν περάσει με επιτυχία τα ιατρικά, θα έρθει στην Αθήνα να αγωνιστεί για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ, στην ΑΕΚ βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία. Υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Γιώβιτς, το superstar αυτόν, το Λούκα Γιώβιτς, για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Super League τη δική μας. Ήταν από την αρχή θετικά διακείμενος ο Σέρβος Φορ, όμως φαίνεται ότι τα βρήκαν τέτοιο. Ήταν superstar πέρσι, σκόραρε 21 γκολ, έδωσε 3 assist και αγωνίστηκε περισσότερο από 3.000 λεπτά στο χορτάρι. Και μια και είπαμε προηγουμένως για το Μουντιάλ, η Γαλλία κέρδισε το Μαρόκο με 2-0. Το Μαρόκο ήταν μια πολύ ισχυρή ομάδα, αλλά με δύο γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία επικράτησε με 2-0 και έτσι προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση και 8η συνολικά σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο σούπερσταρ Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66 υπέγραψαν την νίκη των τρικολόρ. Φεύγουμε από τα ευχάριστα, πάμε στην καθημερινότητα. Έχουμε 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τουλάχιστον 5% από την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Κυβέρνηση και βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ συμφώνησαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Τάκη Θεοδωρικάκο στο πλαίσιο μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας για μια δραστική μείωση των τιμών. Οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται είναι αρκετές. Λοιπόν, είναι κυρίως προϊόντα καθημερινής χρήσης και θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αυτής της ενέργειας. Από 2-4 μήνες θα κρατήσει και θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Οριστικοποιήθηκε χθες, συμμετείχε η βιομηχανία τροφίμων, οι προμηθευτές, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και ο στόχος είναι οι μειώσεις να έχουν περάσει στα ράφια στο τέλος του καλοκαιριού. Τώρα, ποιες κατηγορίες μπαίνουν στο πρόγραμμα? Μπαίνει το νοποκρέας, το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά, το ψωμί και το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές και δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, απορριβαντικά πλυντηρίου πιάτων και καθαριστικής, γενικά καθαριστικής γενικής χρήσης και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και σχολικά είδη. Σχολικά είδη, καθώς ενδιαφερόμαστε, καθώς ουσιαστικά θα είμαστε στην έναρξη σχολικής χρονιάς. Εκτός πρωτοβουλίας μένουν τα νοπά φρούτα και τα λαχανικά. καθώς οι τιμές τους επηρεάζονται από την εποχικότητα και τις διακυμάνσεις παραγωγής. Λογικό ακούγεται. Βεβαίως το θέμα είναι αν θα υπάρξουν αυτές οι μειώσεις και αν θα γίνουν αισθητές. Ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ξεκαθάρισε ότι μιλάμε για μειώσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και το επιθυμητό είναι ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει, όπως τόνισε, από 2 έως 4 μήνες. Το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι η επιλογή των προϊόντων βασίστηκε στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αυτή την πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε πριν από ένα μήνα περίπου, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το 10 έως 15% των κωδικών από όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ πραγματοποιεί το 70 έως 80% του συνολικού τζίρου. Γεγονός που εξηγεί γιατί η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις καθημερινές αγορές των οικοκυριών και όχι σε οριζόντιες μειώσεις δεκάδων χιλιάδων κωδικών. Δηλαδή δεν προσπάθησαν να μειωθούν, ας πούμε, στις σκούπες ή σε άλλα προϊόντα τα οποία μπορεί να μην είναι χρήσιμα καθημερινά στο νοικοκυριό, αλλά κυρίως στα τρόφιμα τα οποία χρησιμοποιούμε όλοι, τα οποία αγοράζουμε όλοι καθημερινά από το σούπερ μάρκετ. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Ιουνίου, ο οποίος γενικώς δείχνει διαμορφώθηκε στο 4,4% έναντι 5,2% το Μάιο, ενώ η ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,7%. Τώρα, τις μεγαλύτερες αυξήσεις είχαμε στο μοσχάρι που ανατιμήθηκε κατά 15,6%, στο αρνί και στο κατσίκι 16,2%, στα πουλερικά κατά 4,7%, γαλακτοκομικά και αυγά κατά 2,4%, καφές 4,3%, ενώ μειώσεις καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο μείον 12,8%, στο ρύζι μείον 6,9% και στα νοπάι κατεψυγμένα ψάρια 2,4%. Τώρα, συνολικά, μια και μιλάμε για τον πληθωρισμό, τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ δείχνουν αύξηση 7,2% στο κόστος των μεταφορών. Λογικό θα μου πείτε, αφού από το τέλος Φεβρουαρίου είχαμε τις πολεμικές αναμετρήσεις και εκτοξεύτηκαν οι τιμές των καυσίμων. 10,6% στη στέγαση, εδώ που συνεχίζουν οι τιμές ακάθεκτες. Και αυξήσεις υπήρξαν 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 24,6% στο φυσικό αέριο, 12,8% στα καύσιμα του αυτοκινήτου, 12% στο πετρέλαιο κίνησης και 15,6% στις μεταφορές με αεροπλάνο. Πάντως όλες αυτές οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό, όλες αυτές οι αυξήσεις στα καύσιμα και οι ανατιμήσεις στα προϊόντα διατροφής δεν επηρέασαν τον τουρισμό που κάνει ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα με υψηλές επιδόσεις που φάνηκε και τους πρώτους μήνες του 2026 αλλά και τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος είναι πολύ ισχυρός με κρατήσεις τελευταίας στιγμής και βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα τιμής στην περίοδο αιχμής για το θερμό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Άνοδος το Σεπτέμβριο και εντυπωσιακές επιδόσεις προβλέπονται για τον Οκτώβριο με υπαρκτή ζήτηση ακόμη και για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Αυτή είναι η εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, η εικόνα που δίνουν οι ξενοδόχοι. Η ροή των κρατήσεων δεν έχει αποκατασταθεί και η τελική κράτηση έρχεται όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία άφιξης, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία είτε για αεροπορικές εταιρείες, ενώ οι αγορές αντιδρούν με διαφορετικές ταχύτητες και στις μεγαλύτερες εθνικότητες εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα, που είναι οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, που κινούνται καλύτερα σε σχέση επίσης με τη μεγάλη αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, θετικά είναι τα νέα στον τουρισμό. Φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται, παρότι υπήρξαν αυξήσεις της τελευταίας στιγμής που είναι φυσιολογικό μετά την αύξηση στα καύσιμα και τα μεταφορικά. Θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Εκεί στο τέλος Αυγούστου θα έχουμε μια σωστή, μια πλήρη εικόνα για τις εξελίξεις φέτος στον τουρισμό. Χθες πάντως είχαμε και μια πολύ περίεργη ιστορία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό της στην Επιτροπή Διοντολογίας, τσακώθηκε με όλους, πήρε το 100, έφτασε μάλιστα να βάλει τα κλάματα μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε λοιπόν καυγάδες, φραστικές επιθέσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Διοντολογίας, συνεδρία της Επιτροπής Διοντολογίας. Διέρχησε αυτή η συνεδρίαση 5 ώρες. Και αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λόγω των αναφορών που είχαν καταθέσει ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος και η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει στις δύο αναφορές, η κυρία Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε με την άμεση δράση, καταγγέλλοντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστήριξε, διέπραξαν εις βάρος της. Σύμφωνα με την ίδια, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί, όπως υποστηρίζει, με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής της προσωπικότητας ή τους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κυρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσεων της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η φράση «Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα», που της είχε απευθύνει κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να έχει θέσει στο στόχαστρο και τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την Ιωάννα Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς, όπως είπε, είναι φίλη της κυρίας Ιρεγγέλα. Η κυρία Λιτρίβη φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα εντός της αίθουσας, ενώ αυτόπτες μάρτυρας την είδαν συνέχεια στο διάδρομο, φανερά αναστατωμένη. Μάλιστα, τα επεισόδια δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Και βέβαια υπήρξε και εκεί πολύ μεγάλη ένταση. Όλα αυτά βεβαίως λένε τώρα κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα της Βουλής ότι προκαλούνται διότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η πλεύση ελευθερίας έχει ξεφουσκώσει αρκετά. Είναι παρελθόν η δεύτερη θέση που ήταν πριν από 8-10 μήνες. Πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο του 3%. Στις νέες δημοσκοπήσεις, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στο 5%. Και βέβαια η κυρία Κωνσταντοπούλου γνωρίζει ότι αν δεν έχει δημοσιότητα, αν δεν προκαλεί τη δημοσιότητα, τότε στις δημοσκοπήσεις χάνει τη δυναμική της. Και κάπως έτσι εξηγούν στη Βουλή αρκετοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι βουλευτές ή εργάζονται στη Βουλή και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα γιατί έχουμε αυτές τις εκρήξεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πάντως, η θυελώδη συνεδρίαση που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή του αιτήματος την Τρίτη το πρωί. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε χθες, καθώς ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είναι αυτός ο άτυπος διάλογος που έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ταγί Περντογάν. Ενόχλησαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ενόχλησαν πάρα πολύ στην Τουρκία και όποιος έχει παρουσία στα social media και μπορεί να δει είτε στο TikTok είτε στα άλλα social media βίντεο που έχουν κάνει οι Τούρκοι που παρουσιάζουν είτε τον Πρωθυπουργό προσπαθώντας να αποδομήσουν την παρουσία του, τις δηλώσεις του, είτε και ανθρώπους Τούρκους οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά βίντεο, δείχνουν την ενόχληση για τα θέματα που έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα. Τώρα πάντως υπήρξε αυτός ο άτυπος διάλογος μεταξύ των δύο για τα θέματα που πρέπει να λυθούν στο Αιγαίο, για τις δύο χώρες που θα πρέπει να συζητήσουν ουσιαστικά, κάτι βεβαίως που εξαρτάται από την Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσίασε ότι το κάζους μπέλι δεν το γνωρίζουν οι Τούρκοι και ότι δεν το γνωρίζουν και στην Ελλάδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία 30 χρόνια που υπάρχει η απειλή του κάζους μπέλι, εάν κάνουμε τα θέματα κυριαρχίας της Ελλάδας, τα θέσουμε στη σωστή τους βάση. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να πάει στα 12 μίλια όπως μπορεί κάθε χώρα και έχει δικαίωμα βάση του διεθνούς δικαίου. Ο κύριος Ερντογάν θεωρεί ότι το κάζους μπέλι είναι μια λεπτομέρεια. Κάπως έτσι το παρουσίασε. Είπε πάντως ότι θα πρέπει να συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, όσον αφορά τα F-35, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Το επεσήμανε χθες ο Πρωθυπουργός και στο συνέδριο του Economist. Δεν έχει προχωρήσει κάτι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τα F-35. Μια υπόσχεση δόθηκε αυτή τη στιγμή. Οι υποσχέσεις έχουν δοθεί πάρα πολλές και στο παρελθόν προς τους Τούρκους.

Λοιπόν, λέγαμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Έρχονται νέα στοιχεία που φαίνεται να δείχνουν ότι το Ιράν εξετάζει το σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά τα στοιχεία τα παρέδωσε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Οι πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο αυξαμένης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με φόντο τις συγκρούσεις για τα στενά του Ορμούζ και τις απειλές εκδίκησης από την Ιρανική πλευρά. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η νέα αξιολόγηση των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει περισσότερο κλιμάκωση στη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Η τελευταία ανάφλεξη έγινε μόλις τρεις εβδομάδες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε με την Τεχεράνη το μνημόνιο κατανόησης, που παρουσίαζε ως μια συμφωνία που μόνο εκείνος μπορούσε να πετύχει, αλλά ανέδειξε το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Στην ουσία, εξαπολέοντας ένα νέο μπαράζ πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων, κινδυνεύει να ξεκινήσει ένα δεύτερο πόλεμο για να διορθώσει τη ζημιά που προκάλεσε ο πρώτος, δηλαδή τον έλεγχο του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα εναντίον αρκετών πλοίων φαίνεται ότι είχαν στόχο να αναγκάσουν τα σκάφη να κινούνται μόνο μέσω των διαδρομών που προτιμά η Τεχεράνη για να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία της. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει χθες ότι το μνημόνιο είναι πλέον τελειωμένο, είχε χαρακτηρίσει τους Ιρανούς τρελούς και άρρωστους και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, οι διαπραγματευτές μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες μόνο αν το επιθυμούν. Δεν έχει και πολλές λύσεις στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιμάκωση του πολέμου θα έχει τεράστιο κόστος. Μια εισβολή στο Ιράν θεωρείται αδύνατη από πολλές απόψεις. Θα μπορούσε να εξετάσει αεροπορικά πλήγματα σε πολιτικές υποδομές ή μονάδες παραγωγής ενέργειας, ή ακόμη και να καταλάβει την ίσο εκεί, τη Χάργκ, η οποία ουσιαστικά θα σημαίνει το τέλος της Ιρανικής οικονομίας. Όμως όλα αυτά θα είχαν κόστος και όχι μόνο οικονομικό. Θα ανέβαιναν βεβαίως οι τιμές των καυσίμων, θα υπήρξαν απώλειες στρατιωτικές και επιχειρησιακές για τους Αμερικανούς. Κάτι το οποίο δεν βολεύει και το γνωρίζουν αυτό οι Ιρανοί, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ και η Αμερικανική ηγεσία θα πρέπει να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση, η οποία επί της ουσίας δεν φαίνεται να υπάρχει. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, το οποίο λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αποχωρήσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας τον κόσμο να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούζ. Αυτό θα σήμαινε βεβαίως ακριβότερη ενέργεια και πιο επικίνδυνη και δαπανηρότερη διέλευση για τα πλοία. Από την άλλη μεριά, οι πλειοκτήτες λένε ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν σε ένα βάθος χρόνου να ήταν μια φθηνότερη λύση, καθώς θα πλήρωναν κάποια τέλη προς τους Ιρανούς, αλλά ωστόσο από εκεί και πέρα δεν θα υπήρχε το κόστος του πολέμου, δεν θα υπήρχε δηλαδή τα πολύ μεγάλα ασφάλιστρα που πληρώνουν τώρα οι πλειοκτήτες. Λοιπόν, για να πάμε σε κάτι λίγο πιο χαλαρό, αποκαλύφθηκαν χθες τα πιο δημοφιλή ονόματα για τα μωρά που γεννήθηκαν το 2025 στην Αγγλία και την Ουαλία, με το Λίλι να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση για τα κορίτσια, το Ολίβια να διατηρεί την πρώτη θέση για 10η συνεχή χρονιά πάντα στα κορίτσια, ενώ το όνομα Μουχαμάντ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας για τα αγόρια για 3η συνεχόμενη χρονιά. Το Αμέλια, που οποίο ήταν προηγουμένως το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα στα κορίτσια, έπεσε στην τρίτη θέση, ενώ το Νόα βρίσκεται στη δεύτερη θέση για τα αγόρια και το Λέο έγινε το τρίτο πλέον δημοφιλές όνομα. Όμως τα ονόματα που συμπληρώνουν στα κορίτσια την πρώτη δεκάδα είναι το Φλορένς, το Πόπι, το Έλσι, το Ίβι και η νέα είσοδος Ιζαμπέλα. Το Λούκα είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές για τα αγόρια, μαζί με το Άρθουρ, το Όλιβερ, το Τζόρτζ, το Όσκαρ, το Θοδόρ και το Φρέντι. Ωστόσο, το όνομα Μουχαμάντ πήραν 6.000 σχεδόν αγοράκια, 5.957, ενώ δημοφιλείς αναδείχθηκαν και άλλες γραφές του ονόματος. Το Μουχάμεντ δηλαδή είναι στην 20η θέση με 1.712 ονόματα και το Μουχαμάντ στην 55η θέση με 895. Κάνει αίσθηση πάντως, όπως και να το κάνουμε, το ότι ένα όνομα το οποίο είναι ξεκάθαρα μουσουλμανικό είναι πρώτο εδώ και 3 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Η Καθημερινή: μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Θα έχουμε για πάντα το πάνω χέρι της Τουρκίας, υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ Σάρεν Χασκέλ στην Καθημερινή. Η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, η διεξοδοτέχνης της αρχαιολινικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη, μιλά για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρασον για το soundtrack της Οδύσσιας, και μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ΙΣΑ λόγω των κρουσμάτων βίας. Είναι πάρα πολλά τα κρούσματα βίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά. Βεβαίως δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις για να μπορούν να φυλάσσονται τα νοσοκομεία από αστυνομικούς. ΣΥΡΙΖΑ, ευνηδιαστική παραίτηση Φάμελου. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος, ευνηδιάζοντας ακόμη και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σελίδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση στην οποία θα δίνει τη δυνατότητα να οριστούν ως άμεση στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή αναδρομικών. Φάμελος, το αδιέξοδο τον οδήγησε σε παραίτηση στον αέρα συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικό παρασκήνιο, συνεδρίας με ένταση και φωνές στο Κοινοβούλιο. Και κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα. Ίστα το χέρι, πικρό γιατί. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου, είπε ο αδερφός στον επικίδιο. Περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν στο Μητσοτάκι, από ένα όπλο σε κάθε ηγέτη, χάρισε ο Τούρκος πρόεδρος, αυτό που λέγαμε χθες. Μπόνι Τάιλερ έζησε η βραχνή φωνή. Πάμε στην απογευματινή. Επικίνδυνες μπάρουτα αποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και πρόχειρες κατασκευές απειλούν ζωές. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Επίτηδες έβαλε φωτιά στο Σιμανόγλιο 75χρονος ασθενής, σώθηκαν ζωές από θαύμα. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, το είπε ο πρωθυπουργός των Economist. Και η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία. Μητσοτάκης αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται, αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα, από Πολάκη, Δούρου και Παπά. Νέο πρόγραμμα, δουλειά σε 8.000 ανέργους 55+, για επιπλέον ένσημα. Εκατέρωθεν αντίπεινα, είπα και Ιράν, παίζουμε τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. 12 κατηγορίες προϊόντων θα πουλούνται φθηνότερα. Λοιπόν, πάμε ελεύθερο τύπο. Νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Αποκλειστικό ότι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Μειώσει τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδερφού της Βάγιας Νέστορα, Βαγίτσα, σε δολοφονούσαν τρασίδηλοι. Σύμπραξη του Υπουργείου Άμυνας και Πολιτισμού και η δωρεά του Ιδρύματος Κομνηνού. Μουσείο με έργα τέχνης για την Επανάσταση του 1821. Ξύλωσαν το Φάμελο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης, Παπάς, Δούρου παίρνουν τον έλεγχο. Υπερβολική έκταση συζήτηση για τα F-35. Τα μηνύματα Μητσοτάκη. Και μείωση 20% στο ετήσιο κόστος ενέργειας, φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ. Μπόνι Τάιλερ, πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Πάμε στη Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού, εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Μίλησε και ο αρχαιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες και τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ανθεληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Εφημερίδα των Συντακτών. Ένα παραιτηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που οδηγεί η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται? Αλέξη Τσίπρας, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Ριζοσπάστης, φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών, μπουρλότο χθες στον Ασπρόπυργο με νέο βιομηχανικό ατύχημα. Κόντρα, ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%, αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική παρουσία που εμφανίζει η μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε τον ύπνο πολλά και Δούρου η παραίτηση Φάμελου. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού, διατηρούνται ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, χθες είχαμε την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, λίγες ώρες πριν έχουμε την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, λειτουργήσε καταλυτικά για την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο, καθώς η γραμμή στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί. Ο Φάμελος είχε εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή να εγκριθεί η στήριξη προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συντεταγμένης μετάβασης και συνεργασίας. Όμως η Κουμούνδουρου άκουσε και είδε τον πρώην Πρωθυπουργό να περιγράφει δύο φορές ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και δημιούργησε μια βαθιά αμηχανία στο εσωτερικό του κόμματος και αποδυνάμωσε την πολιτική βάση πάνω στην οποία είχε στηριχτεί η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Την ίδια ώρα, οι συνεχείς μετακινήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών προς την Ελλάς επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Τώρα, ο κ. Φάμελος έμεινε μόνος του ουσιαστικά να σηκώνει το βάρος της υπεράσπισης της γραμμής της απόφασης, προηγούμενης απόφασης Κεντρικής Επιτροπής, και εκεί υπήρξε η πολιτική πίεση, η οποία δεν προερχόταν μόνο από την αποχώρηση των στελεχών, αλλά και από το σιροκόπημα του Παύλου Πολάκη, από την κριτική που του ασκούσε ο Νίκος Παπάς και βέβαια το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας και από όσους βεβαίως ήθελαν και να στηρίξουν και την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Όλο αυτό δημιούργησε ένα αδιέξοδο που οδήγησε τον κύριο Φάμελο στην παραίτηση. Τώρα από εκεί και πέρα το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ. Υπήρξαν δηλώσεις από την κυρία Σαπούντα, την αναπληρώτρια γραμματέα, ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί κανονικά, να αναβληθεί μάλλον η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για να προηγηθεί συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Από την πλευρά τους τα στελέχη, τα κορυφαία στελέχη, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου επιμένουν ότι θα πρέπει να γίνει το Σάββατο η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν αναρτήσεις, ο κύριος Πολάκης γράφει ότι οι ώρες είναι κρίσιμες και ότι δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι τελική εξέλιξη και τι θα κάνουν η τριάδα, αν θα είναι κάποιος υποψήφιος ή θα πάμε σε συλλογική ηγεσία. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, με τη μαγική φωνή, την φωνή αυτή της Bonnie Tyler, η οποία σύγησε για πάντα. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιαζόντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας, υποστηριζόντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Για το συντονισμό ΗΠΑ-Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις, συνομίλησαν χθες τηλεφωνικά Τραμπ και Νετανιάχου. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Στην Ιαπωνία σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρήπων από βαριά φορτηγά, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στη ΣΥΠΑ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Ανεμιβόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Αμοιβική βίβλος 2026-2027. Το ετήσιο Crash Test Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Το νέο ισοζύγιο δυνάμεων. Χερσαίο οπλοστάσιο. Τα ελληνικά Spike & Loss και η βαλιστική πύραυλη των Τούρκων. Αεροπορία. Ραφάλ. F-16 Viper. F-35 εναντίον Οσκούρ. Καν. Eurofighter. Θάλασσα. Οι νέες ελληνικές φρεγάτες και οι τουρκικές Ιστίφ. Μαζί η Παΐσιος Αρσένιος. Το θαυματουργό δίδυμο Αγίων από την Καπαδοκία. Άγιος Αρσένιος. Ο πνευματικός πατέρας του Παΐσιου. Πώς έσωσε το ποίμνιό του. Άγιος Παΐσιος. Θεραπείες και θαύματα. Η σοφή παρακαταθήκη του και η διδασκαλία του για την πίστη και τη ζωή. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

Μια υπέροχη Παρασκευή. Για κάποιους ξεκινάνε σήμερα οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Φύγε τόσο είναι καιρός, παιδιά. Αυτό έχω να σας πω. Ειδικά αν είστε δημοσιογράφοι. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Το μικρόφωνο η Κατερίνα Σερέτη. Τη φάγαμε την πρώτη εβδομάδα. Ο Διονυσάκος μας κάνει διακοπές. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News θα αφήσετε ένα κενό. Θα γράψετε Radio, θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη. Καλημέρες, πολλές καλημέρες στην Κυριακή, στην Καλαμάτα. 23 βαθμοί. Αρχίσαμε, παιδιά, να μην πέφτει πολύ θερμοκρασία το βράδυ. Μέχρι τις 12 είχε 27 βαθμούς. Έχετε μια όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στον Νίκο, στην πιάτσα, στα ταξί, στην Καστοριά. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολύ Λακωνίας και καλό που σου κούμας εύχεται ο Σολομών, ο οποίος λέει 18 βαθμοί στην Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη κάνει τώρα. Χθες έβρεξε, έριξε παιδιά μία μπόρα το απόγευμα εκεί που ήμουνα στη μεταμόρφωση. Πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, αφού έλεγες τώρα, δηλαδή θα βγω έξω και τι θα γίνει. Και μετά από λίγο όταν βγήκα όντως, μετά από καμιά ώρα, είχαν στεγνώσει τα πάντα. Τίποτα, είχαν εξαφανιστεί, είχαν εξατμιστεί. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή θα έχουμε λίγα φαινόμενα και σήμερα κατά τόπους, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα έχουμε λοιπόν συννεφιές κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Θα έχουμε επίσης αργότερα από το μεσημέρι και μετά συννεφιά στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα έχουμε στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στη συνέχεια στη Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Οι θερμοκρασίες τώρα. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 29, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 18 έως 32, στη Στερεά από 20 έως 35, Πελοπόννησος 15 έως 33, στο Ιόνιο από 19 έως 33, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Βορειαδάκι στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα στο Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και τη Θάσο θα γίνουν νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική μπορεί και ένα ψιλοβρέξει πάλι ως το απόγευμα. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 25 έως 33. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε συννεφιά, αλλά μέχρι το πρωί τώρα δηλαδή. Οι άνεμοι βορειαδάκι θα είναι 2 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι θα γίνει νοτιαδάκι. Και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 23 έως 34 βαθμούς.

Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Η Φωτεινή μας λέει ότι έχει 16 βαθμούς στην Ξάνθη, στο κέντρο. Ναι, και στέλνει και 2 ωραίες φωτογραφίες.

Ζαν, παίρνεις έμπνευση δίπλα στη θάλασσα και κάνεις τα ωραία σκίτσα σου. Καλημέρα και στον Πασχάλη. Θεσσαλονίκη, 22 βαθμοί τώρα, να ξέρετε. Η Γαλλία μας κέρδισε το Μαρόκο 2-0. Λαχτάρισε λίγο, γιατί μέχρι κάποια στιγμή πολύ αρκετά μέσα στον αγώνα, νομίζω μέχρι το 60 ήταν 0-0 το σκορ. Μετά ξύπνησε ο Εμπαπές, ξύπνησε και ο Ντεμπελές και βάλανε τα γκολ. Στα ημιτελικά λοιπόν η Γαλλία. Πάμε για άλλα τώρα, περιμένουμε τους επόμενους για να δούμε τι θα γίνει. Είχε και επεισόδια, ρε παιδιά. Δηλαδή πραγματικά είχε επεισόδια στο Παρίσι. Για την πρόκληση, δηλαδή σκοτώνεστε μεταξύ σας. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.

Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα για να ξέρετε? Βρισκόμαστε στα εξής πράγματα. Πρώτον, έγιναν πάλι βομβαρδισμοί. Χτύπησαν την Μπουσέρ. Εκεί βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Χτύπησαν μια στρατιωτική εγκατάσταση οι αμερικανικές δυνάμεις. Και οι Αμερικανοί λένε ότι μην ακούτε για αυτά που λένε για εκρήξεις, εμείς δεν χτυπήσαμε. Και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις.

σας πω και τα υπόλοιπα, γιατί δεν έγιναν λίγα χτες. Η αλήθεια είναι, δεν ήταν μια ήσυχη μέρα, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Καταρχήν, χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Αμαλία, να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, επίσης είναι εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Βρετανία το 1973. Είναι η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Ο Μεχέρ Μπάμπα γεννήθηκε το 1894 και πέθανε το 1969. Περνάνε τη σημερινή ημέρα χωρίς να πούνε ούτε μία λέξη και το κάνουν προς τιμήν του Ινδού αυτού του γκουρού που πέθανε, όπως σας είπα, το 1969. Ο Μεχέρο Μπάμπα. Δεν μιλάμε σήμερα, άμα είμαστε ο παδί του γκουρού. Άμα δεν είμαστε, μιλάμε κανονικά. Η μέρα Νίκολα Τέσλα, η μέρα της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών, με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα. Η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή τη διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να την εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκόσμιων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Δεν τα έχει καταφέρει προς το παρόν. Είναι όμως και η μέρα πίνα κολάντα στο Πουέρτο Ρίκο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποτέ δεν μ' άρεσε πίνα κολάντα. Ίσως γιατί δεν την έχω πιει στον τόπο της. Άμα πάω στο Πουέρτο Ρίκο και την πιω και μ' αρέσει, θα σημαίνει ότι όπως όλα πρέπει να τα τρως και να τα πίνεις στον τόπο τους, γιατί έχουν άλλη γεύση. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των Πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Αυτοί είναι ήρωες. Αυτή είναι η ήρωες, όχι κάποια άλλη. Το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση της Ιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes στο Παρίσι και κατακτά το πρώτο κύπελλο εθνών Ευρώπης, δηλαδή το Euro. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία και άλλη ηρωίδα. Το 1976 μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Και το 1985 Γάλλοι κομμάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας και κατά την επιχείρηση αυτή ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.

σήμερα που προσπαθούμε να κάνουμε και παγκόσμια ημέρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1856 ο Νίκολα Τέσλα που σας έλεγα πριν. Το 1871 ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο βέβαια, το έχουμε διαβάσει. Και το 1911 ο στρατής Τσίρκας, και Τσίρκα έχουμε διαβάσει πάρα πολύ. Σαν σήμερα χάσαμε το 138 τον Πόπλιο Αήλιο Έλιο Τραϊανό Ανδριανό, το 14ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα, γνωστό για τα φιλελληνικά του αισθήματα. Τον Ανδριανό χάσαμε δηλαδή, γιατί άφησε στην Αθήνα και έργα, την πύλη του Ανδριανού, τους στήλους του Ολυμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. Μεγάλη αγάπη στην Αθήνα είχε ο άνθρωπος, έκανε έργο. Καλός δήμαρχος, λοιπόν. Και το 1980 χάσαμε τον Λεωνίδα Ζέρβα, τον Έλληνα χημικό, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 2015 χάσαμε τον όμορφο, γοητευτικό, μαγευτικό Ομάρ Σαρίφ, τον Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, έτσι τον έλεγαν, Αιγύπτιος, έτσι.

Η Φωτεινή έχει επισκεφθεί το Βελιγράδι και μου έστειλε τον Ανδριάντα που υπάρχει στο Βελιγράδι από το 2017 που είχε πάει τη φωτογραφία του Τέσλα. Καλημέρα στο Στέλιο στη Μυτιλίνη που στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το λιμάνι και στον Απόστολο που είναι στην Ορεστιάδα και έχει 16 βαθμούς τώρα που σας μιλάω. Λοιπόν, όπως θα ξέρετε, φαντάζομαι, εντάξει, δεν θα κοιμηθήκατε τόσο νωρίς. Έχει παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν γίνει και διάφορα πράγματα ενδιάμεσα και πιο πριν και άλλα θέματα. Δεν ήταν μια ήσυχη μέρα δηλαδή η χθεσινή, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Θα έχει διεργασίες, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα σας πούμε και το παρασκήνιο, θα σας πούμε και τι περιμένουμε για αύριο, για παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει, που έχει την Κεντρική Επιτροπή, από ό,τι φαίνεται θα γίνει.

Θα επιστρέψω στα εσωτερικά, αφού σας πω ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, το Ισραήλ παρέδωσε στις ΗΠΑ στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το Ιράν εξετάζει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιδιώκει εκδίκηση για τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμι Σολεϊμανί στην πρώτη προεδρική θητεία του. Το έχουν φυλαγμένο δηλαδή από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Στην κηδεία του Χαμενέη που τελείωσε χτες τον θάψαμε στην γενέτειρά του στη Μασχάτ, γιατί κάναμε μια εβδομάδα κηδεία, θυμάστε που σας τα έλεγα. Συγκεντρωμένοι πολίτες φώναξαν συνθήματα και ανάρτησαν πανό που ζητούσαν το θάνατο του Τραμπ. Ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι γνωρίζει για τις απειλές κατά της ζωής του και ότι βρίσκεται σε σχετικές λίστες στόχων. Και μίλησε και τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου για το συντονισμό απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράν και το Ισραήλ.

Να πω για εσάς τους πάρα πολύ πρωινούς ότι ο Σοκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Χτες ήταν γύρω σε 7 και κάτι που το μαθαίναμε. Μεγάλη ισοκομματική κρίση και πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει αρκετά στελέχη ήδη, είτε για να πάνε στην Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα, είτε γιατί να πάνε στο σπίτι του, γιατί μπορεί να μην του θέλει. Γιατί έχει πόρτα. Έχει και face control στο κόμμα αυτό. Λοιπόν, ο Πολάκης και ο Παπάς βγήκαν και είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να αναβληθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που είναι αύριο, για αύριο Σάββατο, παρά τις άλλες εισηγήσεις που υπάρχουν. Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο Πολάκης θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Δεν θα πλήξουμε και το Σαββατοκύριακο, είναι ο τίτλος. Αν θέλετε και τη γνώμη μου, αν μετράει τέλος πάντων να σας την πω, ο Σοκράτης Φάμελος πια νομίζω ότι δεν έχει καμία διάθεση να πάει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, να ακούσει τον Πολάκη να του ταχώνει, να ακούσει διάφορους άλλους να γκρινιάζουν, να υπάρξει πάλι ένα κλίμα έτσι πολύ τοξικό και άσχημο στο εσωτερικό του κόμματος. Εκείνος τις προτάσεις του τις είχε κάνει. Δεν τις αποδέχθηκαν κάποιοι. Κάποιοι αποφάσισαν να φύγουν. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να μείνουν. Κάποιοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Νομίζω ότι ο άνθρωπος το πήρε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Η αλήθεια είναι το κόμμα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Σας περιγράφω τώρα τι έγινε. Το πήρε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πάνω του το κόμμα. Προσπάθησε να κάνει τα πάντα. Απίφθινε κάλεσμα σε όλο το χώρο. Της αριστεράς και της κεντροαριστεράς για συνεργασίες. Δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Σου λέει τώρα κάτσω εγώ να σκάσω. Και σηκώθηκε και έφυγε άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάει 6:30 ώρα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά να σας πω κι άλλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Βαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Ενταφιάστηκε στη Μασκάντε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεϊ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Είμαστε σε mood δεκαετίας 80-90, εκεί το πολύ 90, 80 περισσότερο, το έχετε καταλάβει αυτό και ο Τσιπλάκης και εγώ. Και γιατί χτες μάθαμε για το χαμό της Bonnie Tyler. Όσοι είσαστε 50-something εκεί και εντάξει στα τελειώματα των 40 ας πούμε της δεκαετίας αυτής, αποκλείεται να μην είχατε πάει σε πάρτι στα μικράτα σας και σε κάποια στιγμή να έχουν χαμηλώσει τα φώτα, να είσαστε και λίγο έτσι βαλαντωμένοι και να βουρκώνει λίγο το ματάκι με το Total Eclipse of the Heart, έτσι.

Λοιπόν, πριν πάμε στα εσωτερικά και σας πω κι άλλα, θα μιλήσουμε για UFO. Θα μου πεις. Εντάξει, ταιριάζει λίγο. Χθες έκανε κάποιες δηλώσεις ο επικεφαλής της NASA, ο κύριος Τζάρετ Άιζακμαν, ο οποίος έκανε δηλώσεις γιατί υπάρχουν διάφορες πιέσεις το τελευταίο διάστημα προς την επιτροπή, και υπάρχει μια επιτροπή η οποία ζητάει περισσότερη διαφάνεια σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και το τι έχει βρει η NASA. Μεγάλη συζήτηση τώρα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μίλησε σε ένα podcast και είπε ότι η υπηρεσία έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων των οποίων η φύση παραμένει μέχρι σήμερα ανεξήγητη. Είπε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την κατοχή συντριμμιών, εξωγήινων σκαφών ή βιολογικών δειγμάτων από την Αμερικανική κυβέρνηση. Εξετάζει ωστόσο η NASA το ενδεχόμενο ύπαρξης μικροβιακής ζωής στον Άρη. Έχει συλλέξει δείγματα το Perseverance, το rover που είχαν στείλει στην επιφάνεια του Άρη. Και είπε ότι η αναζήτηση απάντηση στο ερώτημα για την ύπαρξη ζωής στο σύμπαν αποτελεί κεντρικό στόχο της διαστημικής υπηρεσίας. Παιδιά, μην το ψάχνετε, υπάρχει ζωή εκεί έξω. Αποκλείεται να μην υπάρχει. Είναι εγωιστικό, το έχουμε πει ως εκπομπή. Είναι εγωιστικό να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Καλημέρα στο Θοδωρή Στριαλασσόνα, 18 βαθμοί. Καλό Σαββατοκύριακο, Θοδωράκι μου.

Στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς έχει 18 βαθμούς, μας λέει και ο κύριος Τιμόλεων. Η υποθητή μας στέλνει τις καλημέρες της επίσης. Είκοσι βαθμοί στη Νέα Κύο, μας ενημερώνει ο κύριος Πέτρος, και μια πολύ ωραία φωτογραφία της Ανατολής. Καλή και όμορφη μέρα επίσης, να είστε καλά. Χθες που λέτε συνεδρίαζε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Και συνεδρίαζε η Επιτροπή Διοντολογίας, 5 ώρες ήταν η συνεδρίαση, και αποφάσισε τελικά να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά από αναφορές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε τους βουλευτές Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Σιρεγγέλα, που κατηγόρησαν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στις εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παλιότερα είχε γίνει αυτό, θυμάστε, ήταν μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση. Όμως τι έγινε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε τηλέφωνο του 100, πήρε την άμεση δράση. Και κατήγγειλε, ζήτησε να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστηρίζει, διέπραξαν εις βάρος της. Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κυρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσεων που είχε κάνει. Της είχε πει, θυμάστε, μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα, είχε πει τότε στην Εξεταστική Επιτροπή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τα έβαλε με τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, γιατί, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Λιτρίβη είναι φίλη της κυρίας Σιρεγγέλα. Η κυρία Λιτρίβη έβαλε τα κλάματα, λένε οι πληροφορίες μέσα στην αίθουσα, και την είδαν και στο διάδρομο φανερά αναστατωμένη. Βγαίνει από την αίθουσα η κυρία Κωνσταντοπούλου και συναντά τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Καραθανασόπουλο, και του λέει: κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς απέχετε ή παίρνετε γραμμή από τον Γιώργο Αντά, τον αντιπρόεδρο της Βουλής? Κάνε μας τη χάρη, της λέει ο κύριος Καραθανασόπουλος. Έλα, μπράβο, άντε μπράβο. Και το απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλου: σεξιστές. Είναι το μια ωραία ατμόσφαιρα αυτό. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ε? Αυτό δεν είναι? Ναι, αυτό είναι. Ρόντο Στιούαρτ, ο αγαπημένος μου, ο οποίος χθες πληροφορήθηκε τον χαμό της Bonnie Tyler. Την έλεγαν θηλυκό Ρόντο Στιούαρτ, έτσι, λόγω της βραχνάδας της φωνής. Χθες λοιπόν έμαθε τον χαμό της Bonnie Tyler, έκανε μια ανάρτηση που την αποχαιρετούσε και είχε βρεθεί σε μια εκδήλωση και τραγούδησε το It's a Heartache, το οποίο το έλεγε πάρα πολύ ωραία και η Bonnie Tyler. Πολύ μεγάλη επιτυχία στη μνήμη της.

Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε τι έχουν έτσι αξιολογήσει σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάω με τη Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού, εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτικής συνομιλίας, έπεσε και το τελευταίο φύλλο σικής για το απόρριτο των επικοινωνιών, διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη, πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο, την καταψήφισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, να ξέρετε. Επίσης, μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδης για τους ποινικούς κώδικες. Κάει και το Σεσμανόγλιο, έδωσε αν λάθος νεκρό στις Σέρες, πυρκαγιά απείλησε το Παγνί, η Ελλάδα 2.0 πρωθυπουργού Γεωργιάδη, λέει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο, τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, και επίσης Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο, ξύλωσαν το φάμελο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπερβολική η έκταση της συζήτησης για τα F-35. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Μηνύματα Μητσοτάκη, θα σας πω και γι' αυτό. Επίσης πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart για την Bonnie Tyler. Αυτά στην. Α, και η μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου που ανακοινώθηκαν χθες μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ. Η απογευματινή, ελλιπής έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Μιλάει για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Επίτηδες έβαλε φωτιά στο Σεσμανόγλιο 75χρονος ασθενής, σώθηκαν ζωές από θαύμα. Αισθανόταν λέει παραμελημένος, λένε οι πληροφορίες ότι είπε όταν τον κάλεσαν οι αρχές να δώσει εξηγήσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε ο Πρωθυπουργός στον Economist. Πάμε στην ναυτεμπορική. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια. Ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων. Και σε νέα δίνεια βεβαιότητας βυθίζεται η περιοχή. Αναζωπήρωση του πολέμου στο Ιράν. Πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Η κόντρα. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6. Τι κάνει ρήμα. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα. Θέλω να πω. Δεν ξέρω κάτι. Ο ριζοσπάστης. Μπουρλότο χθες τον ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη. Αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Τρεις χαροπαλεύουν διασωληνωμένοι. Σύσκεψη συγκέντρωση. Αύριο Σάββατο από σωματεία της περιοχής. Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος. Η εφημερίδα των συντακτών. Ένα παρετηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ. Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου, ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακο και γιατί. Αλέξης Τσίπρας, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι, υπέρ της Ελλάδας του μόχθου και της αξιοπρέπειας, τάχθηκε πρώην Πρωθυπουργός. Έφυγε χτες και η Πάολα Ρεβενιώτη, η ανυπότακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού, και αύριο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική της κηδεία, μια μεγάλη μορφή στο χώρο του ακτιβισμού, η Πάολα Ρεβενιώτη. Πάμε στα νέα. Σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Πώς μου αρέσει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά.

άμελος. Το αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση. Στον αέρα η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Επίσης, Bonnie Tyler έσβησε η βραχνή φωνή. Στο Μητσοτάκι περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν. Παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα, τους έκανε δώρο πιστόλια. Δεν ξέρω τώρα, έδωσε ένα όπλο σε κάθε ηγέτη δώρο. Κάποιοι δεν τα πήραν μαζί, δεν μπορούν να κουβαλάς τώρα το όπλο. Τι είσαι να γυρνάς τα κουμπούρια. Μα κουμπούρι, τέλος πάντων. Κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, χθες έγινε η κηδεία στην Κοζάνη. Ίστατο χαίρε, πικρό γιατί οι άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ένα πηγάδι πόνου. Ήταν ο επικίδιος που εκφώνησε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Καθημερινή θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι εναντί της Τουρκίας. Η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ μιλά στην Καθημερινή και στέλνει σαφές μήνυμα ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική υπεροχή του εναντί της Τουρκίας ακόμα και αν η Άγκυρα προμηθευτεί τα F-35. Η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, η δεξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη μίλησε στην Καθημερινή για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον στο soundtrack της Οδύσσιας. Λύρα και αυλός είναι οι πρωταγωνιστικές φωνές στη μουσική της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, την οποία περιμένουμε πώς και πώς. Μία σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ιατρικού συλλόγου λόγω των κρουσμάτων βίας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι και οι νοσηλευτές και οι γιατροί από κάποιους θερμοκέφαλους. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Παρέτηση Φάμελου. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Καλημέρα στον Τάσο από Φλόρινα, 17 βαθμοί. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ξεκινάμε από Τρίκαλα για Ναύπλιο, για δουλειά βέβαια. Αλλά κοντά στο Βασιλικό ποτίστηκε η Γλάστρα. Καλό δρόμο να έχετε. Το Ναύπλιο, παιδιά, είναι τόσο όμορφο. Είναι τόσο όμορφο. Δεν χορταίνω να πηγαίνω στο Ναύπλιο. Ο Δημήτρης λέει: όσο πέφτουν τα ποσοστά, τόσο αυξάνουν οι γελοιότητες, αλλά ούτε αυτές δεν σώζουν πια την πλεύση ελευθερίας. Πρόσεχε, θα σου έρθει καμιά μήνυση. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Καλή εκπομπή και για να μην ξεχνάμε, Σλάβα Ουκραίνη. Σλάβα, λέει.

Με αυτή την ατμοσφαιρική μουσική να σας πω του Χόζιαρ, να σας πω ότι από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου θα γίνει η 18η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Αυτό θα γίνει στον Πάρνωνα. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρωθούν οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, που δεν θα έχει και πολλά φώτα, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πάνε με τα τηλεσκόπια τους, τον εξοπλισμό τους και το πάθος τους αυτό. Είναι η 18η, όπως σας είπα, Πανελλήνια Εξόρμηση των ερασιτεχνών αστρονόμων. Είναι από τους πιο καθαρούς ουρανούς, λέει εκεί, που υπάρχουν και μπορείς να κάνεις ωραία την παρατήρηση. Την διοργάνωση τη φετινή την έχει αναλάβει η Αστρονομική Ένωση Σπάρτης Διόσκουρη, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς, και θα πάνε όλοι να παρατηρήσουν τον ουρανό αλλά να ανταλλάξουν και εμπειρίες, γιατί είναι διαφόρων ηλικιών όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει να ασχολούνται με την αστρονομία. Τι ωραίο!

άμα βλέπεις και τον ουρανό μέσα από το τηλεσκόπιο σου και χαζεύεις και δεν έχει και πολλά φώτα, εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι μόνος σου, έτσι. Έτσι το καταλαβαίνεις. Εγώ το καταλαβαίνω και χωρίς τηλεσκόπιο, ότι δεν είμαι μόνη μου, αλλά τέλος πάντων.

0: Χθες είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες δύο δημοσκοπήσεις ήταν η τάση της MRB εξαμηνίας και ήταν και η δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Δεν έδειξαν και πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία ήδη ξέρουμε και ήδη γνωρίζουμε. Δηλαδή ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος είναι ο. Πάνω τον πω ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερος είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς του Τσίπρα. Και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Κύριε Καριστιανού, δείχνει να έχει μια απώλεια, γιατί δεν υπάρχει και κινητικότητα κιόλας, καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό κάποιοι άλλοι προσπαθούν να δείξουν κινητικότητα.
1: Να βρούμε την Κατερίνα Σερέτη που είναι εκεί μόνη της. Φαντάζομαι θέλει και εκείνη να μας δυνάτε.
0: Θέλω καλώς. Πάρα πολύ να σας δω.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Πολύ ωραία. Εσύ είσαι σε μια κατηγορία, έτοιμο φαγητό, delivery, μαγειρεύεις, τι κάνεις?
0: Απ' όλα.
2: Απ' όλα, ε.
0: Απ' όλα, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Πάρα πολύ όμως. Αλλά δεν έχω χρόνο συνήθως. Αλλά όταν έχω τον χρόνο, τον δίνω και καταλαβαίνει.
1: Α, δηλαδή κάνεις και σύνθετα πράγματα.
0: Τα πάντα.
1: Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, και παστίτσιο και γεμιστά. Και δεν ξέρω ποιο είναι δύσκολο φαγητό. Ποιο θεωρείτε δύσκολο?
0: Μπελαλίδικο, ας πούμε, μουσακάς.
1: Μουσακάς.
2: Ναι. Η πάπια με πορτοκάλι.
0: Πάπια με πορτοκάλι δεν έχω φτιάξει, να σου πω την
2: αλήθεια. Κατερίνα Σερέτη που είναι έτσι της βρετανικής ελίτ.
1: Με φουαγκρά και πάπια Πεκίνου τη βγάζει.
2: Αλλά βλέπω, παιδιά, γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις από πολύ μεγάλους γνωστούς ομίλους. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, ελληνικούς και ξένους. Όταν λέμε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδων σε αυτό το κομμάτι του έτοιμου φαγητού. Και αυτοί προφανώς οι άνθρωποι κάτι βλέπουν και βάζουν τα ωραία τους λεφτά εκεί. Δεν τα βάζουν έτσι γιατί, για
1: καλά
2: να πειραματιστούν.
1: Αλλά το συγκεκριμένο που λες νομίζω θα αλλάξει όλο το παιχνίδι.
2: Και ακολουθούν και άλλοι προφανώς.
1: Έχει ήδη ανοίξει ένα, θα ανοίξουν ενδεχομένως.
2: Γιατί βλέπουν
1: και
2: αυτό.
1: Άλλα και από άλλους
2: δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε την τέχνη, δεν έχουμε δεν ξέρω τι. Και βέβαια το οποίο είναι σαφώς πιο ακριβό από το να τα φτιάξεις μόνος σου.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Και διαφορετική ποιότητα και διαφορετικό. Πώς το λένε, και άλλη γεύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι και λίγο, πώς να το πω, κάνεις και λίγο αποσυμπιέζεσαι, εγώ τουλάχιστον όταν μαγειρεύω.
1: Με τη μαγειρική,
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί με αφήνεις στην άκρη, παιδί μου, όλα τα άλλα πράγματα. Δεν κοιτάς το κινητό σου που το κοιτάω συνέχεια. Δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο. Κάνεις focus σε αυτό το πράγμα. Επικεντρώνεσαι στο να μαγειρέψεις και να πετύχει το φαγητό. Για μένα μου αρέσει και να μαγειρεύω και να το μοιράζω κιόλας. Δηλαδή, να δίνω στους.
1: Για να λένε, Κατερίνα, τι νόστιμο που το έκανες, τι έβαλες, ποιο είναι το μυστικό σου.
0: Ναι. Πολύ αγάπη, λέω, είναι το μυστικό συστατικό. Ναι, έτσι λέω. Αλλά γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω και είναι καλό να μαγειρεύουμε και να μην τρώμε πάρα πολλά έτοιμα. Εμένα, ξέρετε τι μου αρέσει.
1: Είναι
0: μου αρέσει.
1: Πολιτικό και
0: ναι, είναι, αυτό ήθελα να πω, μπράβο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που μπορείς πια να παραγγείλεις και να σου φέρουν οτιδήποτε στο σπίτι σου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, τι εννοείς?
0: Δηλαδή, θέλω να πω, μέχρι πρόσφατα μπορούσες να παραγγείλεις μόνο κάνα σουβλάκι, καμιά πίτσα, άντε κάνα μαγειρευτό. Τώρα οι πλατφόρμες σου δίνουν τη δυνατότητα να παραγγείλεις μέχρι και ένα δώρο που μπορεί να ξέχασες να πάρεις σε κάποιον.
1: Α, ναι, ναι.
0: Βέβαια, χάνεις τη χαρά.
2: Αυτό πώς μετάς το μαγείρεμα, κάτι χάνω εδώ.
0: Όχι, λέω που λέγατε, ρε παιδί μου, για το delivery.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει ανοίξει αυτό το πράγμα. Έχει επεκταθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι να μην πας να ψάξεις το δώρο.
0: Ρε, είναι πολύ ωραίο, αλλά πες ότι το ξέχασες.
1: Ναι, εντάξει, άμα το ξέχασες, να μην εκτεθείς κιόλας.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ χρήσιμο.
2: Με πας δώρο κανένα ρεβόλβερ όμως, όπως ο Ερντογάν αυτό το καλέσει το δώρο που έκανε.
0: Εσύ είσαι πραγματικά το κουμπούρι, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ρε παιδιά.
0: Μα κάνει δώρο κουμπούρια.
1: Αφού έχει μεγάλη βιομηχανία με όπλα. Είναι, διάβαζα, η τέταρτη εξαγωγέα.
0: Ναι, κάποιοι δεν τα πήραν όμως. Γιατί απαγορεύεται, λέει, από τους νόμους στη χώρα τους να.
2: Είναι κάπου άκομψο, ρε παιδί μου, να δίνεις τον άλλο όπλο με σφαίρες σου.
0: Ο Στάρμερ νομίζω το άφησε πίσω.
1: Ναι, αλλά έκανε το κομμάτι του. Υπήρχε αυτή η φωτογραφία παντού και μετά όλοι έλεγαν ναι, γιατί η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και η παραγωγή είναι μεγάλη κλπ. Δηλαδή συζητήθηκε αυτό που ήθελε να συζητηθεί.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, εμένα με ταράζει που τα βλέπω τα κουμπούρια.
1: Και εμένα με ταράζει, δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, επειδή σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε και επειδή είναι Σαββατοκύριακο, θα σας δώσω ένα. Πώς λέγεται, ένα το δώρο. Εγώ το δώρο μου θα είναι πνευματική τροφή. Ένα απόσταγμα Σοφίας από τον 11χρονο γιο μου. Χθες είμαστε στο αυτοκίνητο και όπως πηγαίναμε, μου λέει. Θα σου πω, μου λέει μία θεωρία. Αρχίζω να τρομάζω, λέω κάτι δεν μου αρέσει, κάτι δεν πάει καλά. Λέω ναι, μου λέει, ξέρεις, μου λέει γιατί. Πεθαίνουμε. Λέω Παναγία μου, Χριστέ μου, λέω τη συζήτηση πιάσαμε εδώ απογευματιάτικα. Γιατί πεθαίνουμε. Λέω ναι. Γιατί πεθαίνουμε, λέω. Μου λέει, γιατί κοίτα, μου λέει. Γιατί κουραζόμαστε πολύ. Ξεκινάμε, μου λέει, και έχουμε ένα κομμάτι ενέργειας. Το οποίο σιγά σιγά, μου λέει, επειδή κουραζόμαστε, χάνουμε ενέργεια, χάνουμε. Και στο τέλος δεν έχουμε άλλη ενέργεια.
0: Μόρα το παιδί, νομίζω ότι θέλουμε φόρτιση.
1: Τελειώνει η μπαταρία. Σαν τη διαφήμιση με το λαγουδάκι που βλέπαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλω λίγη φόρτιση εγώ. Χρειάζομαι, πες το παιδί. Ναι.
2: Οπότε πρέπει να σταματήσουμε να σπαταλάμε ενέργεια.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος που έπεσε σήμερα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Θες να καταλήξεις.
2: Αυτό είναι να καταλήξει.
0: Φεύγει με άδεια.
2: Να είμαστε λίγο πιο αραχτοί, λίγο πιο. Κατεβάσουμε ρυθμού ζωή, ρε παιδί μου.
1: Και τέτοιο. Χρήματα πώς θα βγάζουμε.
2: Θα βγάζει λιγότερα χρήματα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Θα το κάνει όπως Gen Z που λέει δεν με νοιάζει τα παραπάνω χρήματα.
0: Ναι, ναι, το λένε.
2: Και κλείνουμε εκεί, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Ώρες.
2: Σου λέει, η Gen Z σου λέει πλέον πηγαίνω στα interview στις δουλειές.
0: Ναι.
2: Σε εντεύξει και λένε θέλω 8ωρο, εντάξει, σωστό, λογικό, τίμιο. Και τις άδειές μου και αυτά. Πες μου τα έχω όλα αυτά. Δεν θέλω υπερόριες, δεν θέλω να μου κόβεις την άδεια, δεν θέλω το αν θέλω
1: τ' άλλο. Καλά, λογικά
2: δεν
1: θέλω,
2: το
1: βρίσκω.
2: Δεν θα μετά το 8ωρο δεν θα με βρίσκεις, δεν με ψάχνεις, δεν πάρεις τηλέφωνο μετά.
0: Ναι.
2: Μετά το 8ωρο
0: με ξεχνάς. Δεν με ψάχνεις. Δεν με
2: νοιάζει επίγον, ξεπίγον. Τελείως, έφυγα εγώ, αποσυνδέθηκα.
0: Σαν και εμάς είναι.
1: Μα κοίταξε αυτό.
2: Όλα αυτά είναι σωστά. Εμάς μας φαίνεται περίεργα που μεγάλωσα
1: μαλλιώ. Αποσυνδέθηκα που λες, έχει ψηφιστεί και ευρωπαϊκά. Ότι δεν πρέπει τον άλλον συνέχεια να τον ενοχλείς όταν είναι εκτός δουλειάς.
0: Καλά, είτε έχει ψηφιστεί.
1: Ναι, έχει ψηφιστεί πάντως.
0: Ναι, έχει ψηφιστεί. Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε.
1: Ναι. Για πες.
0: Κώστα, πότε θα γίνουν εκλογές?
2: 11 Απριλίου.
0: Okay.
1: Θα το χάσει το στοίχημα και θα το κερδίσω εγώ και θα το κερδίσω.
2: Τρία στοιχήματα έχω βάλει μέχρι τώρα.
0: Κατερίνα, πότε?
1: Εγώ είμαι. Αφού ξέρει, για να έχει και κάποιο νόημα να μιλάμε
0: πες.
1: Ίδιο, εγώ λέω Οκτώβριο.
0: Τέσσερις.
1: Ναι, καλή.
0: Εντάξει.
1: Δεν μου ακούγεται άσχημα.
2: Εσύ είναι Κυριακή, δεν το έχω δει.
0: Ωραία, θα πω εγώ τότε 27 Σεπτεμβρίου.
2: Α,
1: εντάξει. Τέτοιος. Οπότε έχουμε.
2: Εσείς είναι Κυριακή, είναι
1: όλη την γάμα.
2: Πάνω στα γενέθλια τη Νέα Δημοκρατία των 4.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία.
0: Γεια σα, παιδιά. Όλα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μπαίνουν script manned και video manned επίση.
0: Και video manned.
2: Γεια σα, γεια σα. Εμεί επιστρέφουμε.
0: Πάω κι εγώ. Να ξέρετε, γιατί πήγε 7 η ώρα, ρε παιδιά. Το παρακάναμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου. Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Την πρώτη φορά που άκουσα το Total Eclipse of the Heart σκέφτηκα ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι, αλλά πως δεν πρόκειται να το παίξει κανείς στο ραδιόφωνο, επειδή κρατούσε 7 λεπτά. Εκείνη την εποχή, στους δίσκους, τα περισσότερα τραγούδια διαρκούσαν 3 λεπτά. Ο συνθέτης Gene Steinman το επεξεργάστηκε, αλλά ακόμη και μετά από αυτό, η διάρκεια του παρέμεινε περίπου στα 5 λεπτά. Δεν πίστευα ότι θα παιχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και λέω ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις την πορεία ενός τραγουδιού, το αν θα γίνει διαχρονικό ή όχι. Αυτό όντως το κατάφερε. Στο YouTube έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Στο τραγούδι αυτό δεν έβαλα κάποιο προσωπικό μου βίωμα. Είναι τόσο περίπλοκο άλλωστε, που δεν είχα καταλάβει καν γιατί μιλούσε. Ο Jim είχε αρχίσει να το γράφει για ένα musical με βαμπύρ και το τελείωσε το 1981 αφού συναντηθήκαμε. Έριξα λοιπόν το βάρος στην ερμηνεία μου. Το τραγούδι γράφτηκε live. Η μπάντα έπαιζε ταυτόχρονα με τη φωνή μου. Ήταν ανατριχιαστικό. Το γράψαμε 9 φορές. Ο Jim έγραψε σε μια κασέτα όλες τις διαφορετικές εκδοχές για να τις ακούσω και να επιλέξω αυτή που πίστευα ότι είναι η καλύτερη. Περιέργως, όταν συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα, είχαμε και οι δύο καταλήξει στην ίδια λήψη, τη δεύτερη. Το Total Eclipse of the Heart είναι ένα απίστευτο τραγούδι. Δοξάζω το Θεό που μου το έδωσε σε μένα, ο Gene Steinman. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Τα λόγια είναι της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή, και από συνέντευξη που παραχώρησε στον Παναγιώτη Κούστα για την Καθημερινή. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Είναι 7 και 9,5 πρώτα λεπτά. Αυτός είναι ο Elton John και αυτόν τον αγαπάμε. Και τον έχουμε ακόμα κοντά μας, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος λέει πράγματι για τη συζήτηση που κάναμε με τον Κώστα και την Κατερίνα. Πρέπει να μειώσουμε λίγο ρυθμούς για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, για να έχουμε χρόνο και για άλλα χρήσιμα πράγματα μέσα στην ημέρα. Αχ, πόσο δίκιο έχετε. Πόσο δίκιο. Υποθετή μας στέλνει φωτογραφίες από την παραλία και πονάει η καρδούλα μας. Η Μαρτίνα στέλνει ένα μήνυμα και λέει άντε τώρα να ανήκει στη Gen Z που έλεγε πριν ο Κώστας, που είναι σταθερή με τα ωράρια τους, και να πηγαίνει να παρετείται ο φάμελος εκτός ωραρίου. Άστα, αυτό είναι δράμα. Ο κύριος Αλέξανδρος έχει, δεν θέλει καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου. Αυτό έχω καταλάβει από τα μηνύματά του. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Οι ωραίες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Αλήθεια είναι αυτό.

Θα το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία ζουν μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη δασική φωτιά. Έχει τουλάχιστον 12 νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, για να καταλάβετε, κοντά στην Αλμερία. Και μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, έχουν επιβεβαιωθεί 12 νεκροί. 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα προσπαθούσαν να θέσουν σε έλεγχο τη φωτιά, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Είναι τραγικές οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή. Έχει και πάρα πολλούς τραυματίες. Μάλλον η φωτιά προκλήθηκε από πτώση ηλεκτρικού καλωδίου που προκάλεσε τέλος πάντων την ανάφλεξη, γιατί έχει πολλά ξερά. Έχουν απομακρυνθεί πάρα πολλοί κάτοικοι από την περιοχή, έχουν και αναπνευστικά προβλήματα. Έχουν ανοίξει πολιτιστικά κέντρα για να μπορέσουν να απομακρυνθεί πάρα πολλοί κάτοικοι από την περιοχή, έχουν και αναπνευστικά προβλήματα. Έχουν ανοίξει πολιτιστικά

Στη Βενεζουέλα λιγοστεύουν οι ελπίδες για ανέβρεση κι άλλων επιζώντων. Έχουν περάσει πια πάρα πολλές μέρες. Πλησιάζουν τους 4.000 οι νεκροί από τους σεισμούς. Υπάρχουν όμως και χιλιάδες αγνοούμενοι. Όπως σας έλεγα, μετά από μία εβδομάδα τελετών ενταφιάστηκε χθες τη γενέτειρα του ο Χαμενεΐ. Αυτό που μου έκανε, παιδιά, τρομερή εντύπωση ήταν ότι η σωρός του μεταφερόταν σε ένα μεγάλο φορτηγό ψυγείο. Έχει ζέστη και στο Ιράν, τώρα δεν το συζητάμε. Όσες φορές όποτε άνοιγαν, και ειδικά όταν άνοιξαν την πόρτα για να πάρουν τη σωρό, να τη βγάλουν από το φορτηγό ψυγείο για να την πάνε για να γίνει ο ενταφιασμός, λες και άνοιγες φορτηγό ψυγείο, αυτά ξέρετε, που μεταφέρουν τα ευπαθή προϊόντα. Ναι, ναι.

0: Επειδή έλεγα για τις εκλογές πριν, να σας πω το εξής πράγμα, γιατί ρώτησα τον Κώστα. Υπάρχει μια φημολογία πάλι. Υπάρχει μια κυκλοφορία, ας πούμε, αυτό ευρέως και από ρεπορτάζ συναδέλφων βεβαίως, που λένε ότι ναι, μεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα προκήρυξει εκλογές. Δεδομένο είναι αυτό, είναι το αυτονόητο. Αλλά ότι το σκέφτεται να τις κάνει νωρίτερα. Και όλοι το τοποθετούν εκεί στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάει στο συνέδριο αυτό που κάνει ο Economist, στο Λαγονίσι, σε μια συζήτηση που ήταν και η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ρωτήθηκε βεβαίως, φυσικά, ρωτήθηκε για τις εκλογές και αυτά τα μεταξύ βγαίνουν πάντα στο τέλος. Ακούς όλη τη συζήτηση και λες δεν μπορεί να το ρωτήσουν, δεν μπορεί να το ρωτήσουν, δεν μπορεί να το ρωτήσουν. Και τον ρώτησαν για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και είπε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για προώρες εκλογές. Εδώ ρωτάμε, γίνονται εκλογές. Βγαίνει μια κυβέρνηση και την επόμενη μέρα συζητάμε πότε θα γίνουν εκλογές. Τώρα, τέλος πάντων. Ότι μια πρώτη οδηγία θα ήταν να είμαστε ταπεινοί. Τι θα σύστηνε, ας πούμε, στα στελέχη του και στα μέλη του κόμματός του. Να μην υποσχεθούμε λαγούς με πετραχίλια. Οι άνθρωποι είναι σκεπτικιστές όταν ακούν λαϊκιστές. Είναι πολύ εύκολο να υποσχεθείς χρήματα. Και η δική μου χώρα το έχει δοκιμάσει και οδηγήθηκε σχεδόν σε πτώχευση. Δεν θα επαναλάβουμε το λάθος. Η ευθύνη των υπεύθυνων κομμάτων είναι ό,τι υπόσχεσαι να τεκμηριώνεται δημοσιονομικά. Αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023, είμαστε στο στόχο μας, είπε. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που είπε. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για προώρες εκλογές. Θα γίνουν το 27. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι έχουν άλλη άποψη. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Άμα στο λέει ο Μητσοτάκης, τι να σας πω τώρα κι εγώ. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και του Βαγγέλου του Παπαδημητρίου. Για άλλο θα συζητήσουμε, αλλά θέλω να ακούσω. Γιατί τον ακούω που βάζει και στοιχήματα τα βράδια. Τώρα έχω ακούσει εγώ. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Εγώ έχω κουραστεί να το λέω. Εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Το έχει τονίσει αρκετές φορές ότι οι εκλογές επόμενες θα είναι την άνοιξη του 27. Νομίζω ότι αυτό θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από σήμερα είναι μια άλλη μέρα.
0: Ναι, εντελώς.
1: Να το πω διαφορετικά, ο Σωκράτης Φάμελος έφυγε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Γιατί αυτό είναι πλέον το επίδικο. Είναι τόσο μεγάλη η ένταση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ που θα θυμηθούμε παλιές εποχές της αριστεράς. Όπως για παράδειγμα, ναι, σήμερα 12 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση έξω από την Κουμουνδούρου των υποστηρικτών της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά.
0: Αχα, απέναντι σε ποιον κάνουν συγκέντρωση?
1: Απέναντι σε κανέναν.
0: Σε κανέναν. Απλά θέλουν να κάνουν αίσθηση οι άνθρωποι. Ναι, να πούνε, ρε παιδί μου, ότι εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, όπως το λες. Καταρχάς να σας πω ότι αργά

0: βράδυ.
1: Ναι.
0: Σε σπίτι ενός εκ των πρωταγωνιστών της ηγεσίας συναντήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι και εντύφθη η απόφαση σύμφωνα με την οποία το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές, ο δικός χάρτης μέχρι τις εκλογές και προετοιμασία του κόμματος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γνωρίζουμε αν ο κύριος Φάμελος θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή αύριο, γιατί η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί παρόλο τις φήμες, παρά το γεγονός ότι οι φήμες ήθελαν μέχρι αργά το απόγευμα την
1: ναι, υπήρχε μια διχογνωμία, αναβολή, δηλαδή ακούγα διάφορους που λέγανε δεν υπάρχει λόγος να γίνει, κάποιοι άλλοι που λέγανε γιατί να μην γίνει, φυσικά και πρέπει να γίνει η Κεντρική Επιτροπή, αλλά τελικά θα γίνει λες.
0: Η Κεντρική Επιτροπή, έτσι μου λένε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
1: Ναι.
0: Θα συζητηθούν όλα αυτά, αλλά φαίνεται ότι πλέον η παρέτηση του κυρίου Φάμελου δηλώνει αμέσως πλην σαφώς, έτσι εξηγείται και ερμηνεύεται από πολλούς, ότι πλέον το κόμμα περνάει στην επόμενη μέρα, δηλαδή με άλλη ηγεσία.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι αυτό που αποφασίστηκε χθες, όπως σας έλεγα, είναι ότι η κυρία Δούρου και ο κύριος Νίκος Παπάς, αλλά και ο κύριος Μπουλέκος, κύριος Γιάννης Μπουλέκος, είναι απέναντι στον κύριο Πολάκη.
1: Mm.
0: Δεν θα τον στηρίξουν για ηγεσία του κόμματος. Ποιον θα στηρίξουν, είναι μια ερώτηση. Η δικιά μου εκτίμηση και οι πληροφορίες λένε ότι σε πρώτη φάση θα υπάρξει συλλογική ηγεσία.
1: Κάτι αυτό που το έχει πει ο κύριος Παπάς, δεν το έχει πει.
0: Ναι. Ναι. Και ενευθέτω χρόνο στο εγγύς μέλλον που λέμε εκλογή νέου Προέδρου.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι τώρα εκλογή νέου Προέδρου? Μεσούντος του θέρους δεν είναι δυνατόν κανείς να επιθυμεί τη διοργάνωση ενός συνεδρίου. Εάν θα γίνει συνέδριο, θα είναι, ή όταν θα γίνει συνέδριο, θα είναι διαρκές ή εκτακτό, όπως σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι που έλεγα χθες, εκλογή νέων αντιπροσώπων, αλλά θα είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν ψηφιστεί στο προηγούμενο συνέδριο. Γιατί ο κύριος Φάμελος παραιτήθη? Ο κύριος Φάμελος παραιτήθη διότι υπήρχε πλέον αδιέξοδο για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσγκρεμος και πίσω ρέμα. Ή θα πήγαινε σε παραίτηση ή θα πήγαινε σε αυτόνομο ψηφοδέλτιο προς τις εκλογές.
1: Mm.
0: Το δεύτερο δεν μπορούσε να το υποστηρίξει, να το σηκώσει όπως λέμε. Άρα προτίμησε την παραίτηση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, όπως λένε αρκετοί, αν μετά το Παλάς, δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, την ημέρα που
1: ο Αλέξης
0: Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του, όλοι γνώριζαν από τότε την επόμενη πολιτική του κίνηση, δηλαδή την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική αρένα.
1: Μάλιστα. Άρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πολύ, που με απασχολεί εμένα. Είναι το εξής. Θα γίνει λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Πιστεύεις ότι κάποιος, ή ο Πολάκης, ή ο Παπάς, ή η Δούρου, στις τοποθετήσεις τους θα απευθυνθούν και σε αυτούς που είναι με το ένα πόδι εκτός, δηλαδή, γιατί μαθαίνουμε ότι θα φύγουν κι άλλοι, ανεξάρτητα αν θα τους δεχτεί ή όχι ο Τσίπρας?
0: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λοιπόν που υπάρχουν, περίπου 13-14 από 12 έως 15 βουλευτές από τους ήδη υπάρχοντες θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρξει μια νέα τάση, τάση φυγής μελών στελεχών και κυρίως βουλευτών, οι οποίοι θα περάσουν ή σε πρώτη φάση την ανεξαρτοποίηση και μετά στην παραίτηση, ή απευθείας παραίτηση, βλέπε Κατερίνα Νοτοπούλου και Καραμέρο.
1: Ναι.
0: Γιατί παραίτηση? Όποιος παραιτείται νομίζω φωτογραφίζει την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση επίσης από την Αμαλίας για τα τεκτενόμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο μάλιστα, δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και ειδικά με την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Να σας πω επίσης ότι ήταν δραματικές οι ώρες μέχρι να φτάσει ο Σωκράτης Φάμελος στην παραίτηση. Ναι. Από νωρίς το πρωί, και αυτό το λέω από ασφαλή πληροφόρηση που έχω, που δεν μπορεί να διαψευστεί, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος από νωρίς το πρωί είχε εισέλθει στην πορεία, είχε ξεκινήσει την πορεία της παραιτήσεως. Αργά το μεσημέρι κάλεσε στην Μπουμουδούρου το στενό του επιτελείο προκειμένου να συζητήσει μαζί τους αυτή την πορεία. Είσαι εκ των παρόντων, του είπε να μην το κάνει και να υπάρξει διαφορετική στάση, η οποία συνίστατο στην ανέβρεση ενός modus vivendi μεταξύ της κυρίας Δούρου, του κύριου Παπά και του ιδίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια κεντρική επιτροπή η οποία θα κινδύνευε να την αχθεί στον αέρα. Γι' αυτό λέω μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Το τηλέφωνο αυτό στην κυρία Δούρου και στον κύριο Νίκο Παπά δεν έγινε ποτέ. Εξάλλου και να γινότανε, η πρόταση μάλλον θα ήταν γενική και αοριστή περί παρουσίας του κόμματος. Ναι, ναι. Η άλλη πλευρά έχει αποφασίσει ότι αν δεν υπάρξουν καθαρές λύσεις, τότε θα προτείνει συλλογική ηγεσία και αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Μία απόφαση που κατά την εκτίμηση πολλών θα εγκρινόταν στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί ακριβώς η Κεντρική Επιτροπή πλέον με τις αντικαταστάσεις που υπάρχουν, η πλειοψηφία θα ήταν οριακή υπέρ ή κατά των δύο αντιλήψεων που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εν τω μεταξύ, χτες κάποιοι έλαβαν ένα μήνυμα ότι αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή. Ποιος το έστειλε αυτό το μήνυμα? Μάθαμε τελικά. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Γι' αυτό δημιουργήθηκε ένα θέμα.
0: Εστάλει από την Κουμουνδούρου ως επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι. Αλλά τελικά θα γίνει κανονικά.
0: Έτσι λένε οι περισσότεροι πλέον.
1: Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πρέπει να ξεμπλέξει αυτό το πράγμα, γιατί επειδή υπάρχει και αυτή η εκλογολογία, το ξέρεις αυτό το πράγμα, ο χρόνος ούτως ή άλλως πιέζει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί, το βλέπουμε δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν ξέρουν ακόμα ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, τι θα γίνει μέσα στο κόμμα, οπότε νομίζω ότι είναι κρίμα, γιατί είναι και ένα κόμμα το οποίο κυβερνήσει αυτή τη χώρα, έτσι.
0: Αν φανταστούμε ότι πριν από 10 περίπου μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά συγκέντρωνε ένα ποσοστό μεταξύ 8 και 10, ίσως και περισσότερο, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1 με 1,5%, αντιλαμβανόμαστε τη γεωμετρική πρόοδο της πτώσεως.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν θα πλήξουμε, δεν θα πλήξεις και εσύ, δεν θα πλήξω και εγώ, δεν θα πλήξεις
0: κανένας. Ναι, ναι. Το συζητάμε ότι κάθε φορά που βγαίνουμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να είναι. Καλό, καλό και ήσυχο και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μου, όλα τα παρασκήνια και όλα όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο περνάει μία από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σας ενημερώσω, επειδή θα ταξιδέψουμε τώρα, ότι στον Αιστράτη τώρα έχουμε 23 βαθμούς, έχουμε 78% υγρασία, έχει μπόλικη, αυτό τουλάχιστον βλέπω εδώ από τα κοιτάπια μου, και ο άνεμος είναι με 11 χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί θα πάμε στον Αιστράτη? Θα πάμε στον Αιστράτη γιατί είχαν διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του Αγίου Ευστρατιού, να το πω και έτσι όπως πρέπει, έως και 98% για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2026. Ένα κανονικότατα δηλαδή πράσινο νησί, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, και μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμα και άλλες περιοχές της χώρας μας αυτό το υπέροχο παράδειγμα, στο οποίο πρωτοστατεί και ο δήμαρχος του νησιού, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα το πρωί, τον κύριο Κωνσταντίνο Συνάνη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, στην Αθήνα με βρίσκεται για ιατρικούς λόγους. Αλλά εντάξει, όπου να είναι θα γυρίσουμε και στην νησί μας.
0: Είναι πολύ ευχάριστα αυτά τα νέα.
1: Και όταν είσαι στην Αθήνα είναι δύσκολο να κάνει. Όταν είσαι νησιώτης μάλλον είναι δύσκολη η Αθήνα.
0: Πολύ δύσκολη. Ναι, νομίζω ανυπόφορη πρέπει να την αισθανίστε.
1: Και ειδικά αυτή την εποχή, η αλήθεια είναι ότι όταν αντί για θάλασσα, αντί για αμμογιά βλέπεις τσιμέντα, η αλήθεια είναι ότι είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Αφήστε τα, η ζωή μας όλοι. Λοιπόν, όμως κάνατε ένα ρεκόρ και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και όπως έλεγα, μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας και άλλες περιοχές. Κλείσατε ένα χρόνο, έτσι δεν είναι, λειτουργίας?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ένα χρόνο λειτουργίας έχει κλείσει το ευρυδικό σύστημα. Και πλέον το νησί είναι ενεργειακά αυτόνομο και μη διασυνδεδεμένο, έτσι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε.
0: Ναι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσουμε?
1: Σημαίνει ότι η ενέργεια την οποία παράγουμε, είτε από την ανεμογεννήτρια είτε από το μικρό φωτοβολταϊκό που έχει εγκατασταθεί, καλύπτει τις ανάγκες του νησιού, και το περίσσευμα της ενέργειας προφανώς δεν διοχετεύεται πουθενά αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Οφείλουμε να το φάμε, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, εντός του νησιού μας.
0: Άρα λοιπόν έχετε μια αυτονομία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την καθημερινότητά σας, για να το πω πολύ απλά, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Σε ηλεκτρικό ρεύμα και σε τι άλλο?
1: Και σε τηλεθέρμανση. Και σε τηλεθέρμανση, γιατί το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε, οι απαιτήσεις είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με την καλοκαιρινή περίοδο. Επομένως, αυτή την περισσευόμενη ενέργεια τροποθυνά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την καταναλώσουμε, ώστε να μην την αποβάλλουμε, στο περιβάλλον. Επομένως, έχει στηθεί και ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης, όπου το περίσσευμα της ηλεκτρικής ενέργειας ζεσταίνει το νερό και διοχετεύεται για θέρμανση των κατοίκων το χειμώνα.
0: Αυτό στην οικονομία, δηλαδή, του κάθε νοικοκυριού, τι σημαίνει?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στην τηλεθέρμανση, γιατί στην κατανάλωση του ρεύματος δυστυχώς δεν το βλέπουμε λόγω της βαριάς νομοθεσίας που υπάρχει στη χώρα μας, δεν μπορούμε να δούμε τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας στο λογαριασμό. Παρ' όλα αυτά όμως, στο δίκτυο τηλεθέρμανσης, στη θέρμανση των οικοκυριών, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, στη θέρμανση των οικοκυριών βλέπουμε περίπου γύρω στο 50 με 60% μειωμένη την τιμή, μειωμένα την κατανάλωση στην τσέπη μας σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου. Εάν το πετρέλαιο έχει 1 ευρώ, εμείς θερμαινόμαστε με 40 λεπτά.
0: Άρα νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε και την νομοθεσία για να το δούμε και αλλού.
1: Σαφώς και θα πρέπει να το δούμε, και είναι κάτι το οποίο κυνηγάμε και προσπαθούμε να λύσουμε, για να μπορέσει να δει και ο καταναλωτής ένα κέρδος στην τσέπη του όσον αφορά το λογαριασμό του ρεύματος. Είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρώ. Και σιγά σιγά θα το καταφέρουμε. Υπομονή και επιμονή θέλει, και σαφώς συνεργασία με την κεντρική πολιτεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Τώρα το καλοκαίρι, που φαντάζομαι ότι αυξάνεται και ο πληθυσμός του νησιού και από τους επισκέπτες, πόσο φτάνει, διπλασιάζεται, ας πούμε?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι υπερδιπλασιάζεται. Ενώ το χειμώνα είμαστε περίπου στα 200 άτομα, τώρα το καλοκαίρι θα αγγίξουμε τους 800-900. Εκεί θα είναι το.
0: Και μπορεί να καλυφθεί και να καλυφθούν και ανάγκες και των επισκεπτών, δηλαδή με το.
1: Σαφώς το αντιλαμβάνεις, σαφώς. Γιατί το καλοκαίρι, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, δεν έχουμε θέρμανση. Επομένως, μπορεί να αυξάνονται οι ηλεκτρικές απαιτήσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά πλέον δεν υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη θέρμανση.
0: Και οι επισκέπτες, γιατί εντάξει, εσείς το ζείτε στην καθημερινότητά σας, οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται από αυτό, το ρωτάνε, το συζητάνε, το καταλαβαίνουν.
1: Όλοι θεωρούν και βλέπουν ένα κτίριο το οποίο είναι αρκετά ογκώδες και θεωρούν ότι είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ ή ότι είναι κάποια βιομηχανική περιοχή. Δεν είναι. Είναι τα συστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα για να μπορέσουν να πάρουν το ηλεκτρικό ρεύμα και να το μεταφέρουν στις κατάλληλες συγνώτες, στη μέση τάση δηλαδή, η οποία διανέμεται στον οικισμό.
0: Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας άλλοι συνάδελφοί σας για να σας ρωτήσουν τι γίνεται και πώς πάει το πράγμα, γιατί ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν αυτή την πρακτική και στις δικές τους περιοχές?
1: Και συνάδελφοι και μελετητικές εταιρείες οι οποίες είναι προφανώς, ασχολούνται προφανώς κατ' εντολή κάποιων άλλων συναδέλφων, και ειδικά τώρα που υπάρχει και το χρηματοδοτικό εργαλείο των Greco Islands, GREECO γράφεται, Islands, το οποίο αφορά 39 νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου, και αυτό προσπαθεί να πετύχει ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αυτά τα 39 νησιά με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερα να δημιουργήσουμε 39 πιο πράσινα νησιά. Ένα μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και όλοι είμαστε, τα 39 μικρά νησιά είμαστε δικαιούχοι. Εμείς μπορεί τον πυλώνα αυτό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να τον έχουμε ολοκληρώσει, εξασφαλίσει, να έχουμε πετύχει τα στάνταρτ αυτά. Αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μπορεί να επενδυθεί και με άλλους τρόπους και παρεμβάσεις για να γίνει ένα νησί GREECO. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα στερεά απόβλητα, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, όπως είναι η ψηφιακή πολιτική, την οποία θα πρέπει λίγο να αναπτύξουμε στις περιοχές μας, που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε γενικώς ως χώρα αρκετά πίσω στο κομμάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης. Και άλλοι πολλοί τομείς οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτό το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών. Και γιατί να μην το πετύχουμε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το κάνουμε για να μπορέσουμε. Εκτός το ότι θα πετύχουμε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προφανώς θα δούμε και μείωση και εξόδων και δουλειάς και όγκου εργασίας και σε εμάς ως φορείς διαχείρισης, ως οργανισμούς, αλλά φυσικά και στους καταναλωτές.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα νησιά έχουν και περισσότερα δρομολόγια, έρχεται κόσμος, αποκτάνε περισσότερη ζωή. Υπάρχει κάτι που σας λείπει και θα το θέλατε? Γιατί σας θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ από εμάς.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σημαντικότερο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά και εμείς ως φορείς και εμείς ως άνθρωποι, ως κουλτούρα, οι διαμένοντες στα νησιά, αλλά κυρίως η κεντρική πολιτεία, θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά το θέμα του δημογραφικού. Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα νησιά, όχι μόνο στις νησιωτικές περιοχές, έτσι, και στην ηπειρωτική χώρα, σε περιοχές πιο ορεινές. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα σοβαρό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε δίνοντας στον κόσμο
0: σοβαρά κίνητρα
1: για να έρθει ο κόσμος να επανακατοικήσει στα νησιά. Μπορεί να είναι να κάποιος να το θεωρεί πιο δύσκολο, μπορεί να θεωρείτε και εσείς ως μάνα ότι είναι πιο δύσκολο να φέρεις το παιδί σου, γιατί έχει περισσότερες εξόδους διαφυγής ή διασκέδασης, περισσότερες επιλογές, ας το πούμε. Παρόλα αυτά όμως, εγώ που έχω ζήσει σε μικρούς τόπους διαπιστώνω, και κάθε ένας που έχει ζήσει σε μικρούς τόπους διαπιστώνει, ότι υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Ξεκάθαρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν μπορώ να πω ότι εμείς δηλαδή που μεγαλώσαμε σε μικρά νησιά δεν είχαμε τόσες επιλογές όσο κάποια παιδιά της Αθήνας, να πάμε τα εκβοντό ή να πάμε σε δεύτερη ξένη γλώσσα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Ότι είμαστε λιγότερο ικανοί πολίτες στην κοινωνία.
0: Σε καμία περίπτωση. Εγώ σας εύχομαι να γυρίσετε γρήγορα στο νησί σας και να φύγετε από την Τσιμεντούπολη.
1: Και να είστε καλά και ελπίζουμε να σας δούμε και εκεί και να κάνουμε να συνδεθούμε από κοντά οι δυο μας σε μια εκπομπή της ΕΡΤ και να πείτε κι εσείς από τον Αϊστράτη αυτά τα οποία βλέπετε και θα συναντήσετε
0: αυτό
1: εκεί.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου, να ξέρετε. Να γυρνάμε όλη την Ελλάδα και να κάνουμε εκπομπές από κάθε περιοχή.
1: Μακάρι, η πρόσκληση ανοιχτή.
0: Προς το παρόν ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Συνάνη, σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι
1: καλά.
0: Μέσα από την καρδιά μας και γρήγορα στο νησί πίσω.
1: Να είστε καλά, υγεία σε όλους.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Συνάνης, ο δήμαρχος του Αϊστράτη, για το νησί του, το οποίο είναι 98% πράσινο πια, είναι μια κατάκτηση για αυτό το υπέροχο μέρος. Έχει τώρα νομίζω, ναι. Ο Τάσος Επιτρόπου θα παίξει μπαλίτσα τώρα. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μην μου πεις ότι δεν το είδες.
0: Φυσικά και το δα. Παιδιά είμαστε.
2: Δικιά μου είσαι, εντάξει.
0: Παιδιά είμαστε. Εντάξει, λίγο όσοι υποστηρίζουν τη Γαλλία. Εντάξει, εγώ την υποστηρίζω φανατικά, αλλά την αγαπώ τη Γαλλία φυσικά. Λέω, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Έβλεπα. Εντάξει, ξυπνήσαν τα παλικάρια και...
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη αντίσταση, τι εννοώ, πέρα του Μπόνο, του τερματοφύλακα του Μαρόκου. Πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση. Οι Γάλλοι πέρασαν στα ΕΜΕ τελικά. Νίκησαν 2-0, για όσους δεν το είδαν, γιατί εντάξει, η ώρα είναι...
0: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ αργά πια, εντάξει.
2: Εντάξει, ναι, αλλά ο άλλος που σε ακούει τώρα και έχει ξυπνήσει στις 4, όπως καλή ώρα εσύ και εσύ, και για να έρθει ο Άρον, Σταύρος, αυτό, οπότε καταλαβαίνεις. Μπορεί να μην το έχει δει, οπότε να λέμε.
0: Ναι, καλά κάνουν,
2: έτσι πρέπει. Λοιπόν, Μαρόκο-Γαλλία 0-2, 2-0 η Γαλλία εδώ Μαρόκο και πέρασαν στα ημιτελικά, για να το πάμε κάπως πιο νορμαλ, για να καταλάβει ο κόσμος. Ο Γάλλος Εμπαπέ ήταν πάλι αυτός ο μεγάλος αστέρας, έχασε πέναλτι, σκόραρε, έφτασε τα 8 γκολ, όσα και ο Μέση είναι στην πρώτη θέση της διοργάνωσης, και οι τρικολόρ φυσικά πέρασαν και στα ημιτελικά. Πρόκειται κάτι εντυπωσιακό, το οποίο δεν το θυμόμουν, αλλά γιατί περνάνε τα χρόνια και τα ξεχνάμε κιόλας. Όχι λόγω ηλικίας, αλλά τα ξεχνάμε.
0: Όχι, αλλά είναι μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, τι να κάνεις.
2: Ναι, αλλά είναι και 23 διοργανώσεις, οπότε ξέρεις, πρέπει να τα θυμόμαστε όλα έτσι, με τελείως διαφορετικό τρόπο. Είναι η τρίτη χώρα που, μάλλον, ναι, η τρίτη χώρα που παίρνει σε ένα κλαμπ πάρα πολύ δυνατό, όπως είναι η Γαλλία και η Βραζιλία. Γιατί για τρίτη συνεχόμενη φορά, δηλαδή για τρίτο παγκόσμιο κύπελο συνεχώς, περνάει στην τελικά. Το έχει καταφέρει μόνο η μεγάλη Βραζιλία, έτσι, το 1994, το 1998 και το 2002, και η μεγάλη επίσης Γερμανία, που το έχει καταφέρει το 80, να τα θυμηθώ κιόλας, το 82, το 86 και το 90. Απ' έξω τα θυμάμαι. Ναι, και μάλιστα οι Γάλλοι φιλοδοξούν, είναι και το πρώτο φαβορί, και σύμφωνα και με τις στοιχηματικές εταιρείες, αλλά και με τους κομπιούτερ τους ειδικούς, ξέρεις, που βάζουν τα δεδομένα.
0: Τα κομπιούτερς τα ξέρουν αυτά, βέβαια.
2: Ναι, τα ξέρουν, τέλος πάντων προβλέπουν, κάνουν τη δική τους πρόβλεψη, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό να παίξει το τελικό, δηλαδή μέχρι πάνω από 50% να παίξει το τελικό. Στον ημιτελικό, για να τα πούμε και αυτά, για να μην τα ξεχνάμε, στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ζευγαριού στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Είναι ο άλλος προημιτελικός, ο δεύτερος προημιτελικός στη σειρά, και το ζευγάρι αυτού του αγώνα, του Ισπανία-Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στο Λος Άντζελες την ερχόμενη Τρίτη 14 του μηνός.
0: Στο LA παίζουν. Να σου πω, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ.
2: Ο Εμπαπέ τραυματίστηκε, βγήκε λίγα λεπτά πριν από την λήξη της αναμέτρησης, γιατί κυρίως για προληπτικούς λόγους. Ναι. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε τη διάγνωση. Πρέπει να παγώσει το πόδι για να βγάλουν την απόφασή τους και Γιατροί δεν έδειξε ανησυχητικά σημάδια, η αλήθεια είναι. Το λέω αυτό διότι μετά τη λήξη των αγώνα συμμετείχε κανονικά στους πανηγυρισμούς, σαν τρελός έκανε πανηγύρισε με τους υπεύθυνους. Οπότε...
0: Τι να κάνει το πουλάκι μου. Δεν παίζουν με αυτά τώρα, δεν παίζει. Με τα πόδια του Μπαπέ δεν παίζει.
2: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ξαφνικά να δει μια άλλη τελείως διαφορετική ομάδα. Να μου έκανε φοβερή εντύπωση για ακόμα αγώνα ο σπουδαίος Μπόνο, τερματοφύλακας του Μαρόκου, καθώς είχε 8 τέτοιες επεμβάσεις. Δηλαδή, φαντάσου, ήρθε 2-0, είχε δοκάρει η Γαλλία, είχε χαμένο πέναλτι με τον Εμπαπέ στο 0-0, να το πούμε γι' αυτό. Δέχτηκε και 2 γκολ, δηλαδή πόσο θα πήγαινε το σκορ και απέναντι σε μια, η Γαλλία απέναντι σε μια καταπληκτική, πολύ καλή ομάδα, η οποία είχε τα δικά της προβλήματα, δεν μπόρεσε όμως σε καμία περίπτωση να αντισταθεί και να κοντράρει τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν πραγματικά κυριαρχικοί στο παιχνίδι τους, όπως κάνουν και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, κυρίως έτσι, από τη φάση των ομίλων μέχρι και τώρα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμη 2 αγώνες για τους Γάλλους για να παίξουν τελικό. Ο ημιτελικός με τον νικητή, επαναλαμβάνω, του Ισπανία-Βέλγιο, έτσι και ο τελικός. Λοιπόν, έχουμε όμως και τα παιχνίδια, να τα θυμίσω εγώ, και την Κυριακή. Αύριο ουσιαστικά ως ημερομηνία δεν έχουμε. Ως ημερομηνία το λέω για ώρα Ελλάδος, έτσι δεν περνευόμαστε. Δεν έχουμε αγώνα. Στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή προς Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, έχουμε το, ένα άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι, την Νορβηγία του Χάλαντ με την Αγγλία.
0: Όπου και εγώ ένα γάμο, τι θα κάνω. Ναι, για πες.
2: Γάμο στις 12 η ώρα, μωρέ.
0: Εντάξει, τραπέζι εσύ. Θα πάω στο τραπέζι, τα παιδιά τώρα. Εντάξει.
2: Θα πάω στο τραπέζι.
0: Και θα έχω το κινητό και θα βλέπω. Ναι. Και θα ακούω ένα σπορ.
2: Ναι, έτσι μπράβο. Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι είναι δεδομένο ότι αρκετοί εκεί πέρα θα παρακολουθούν και άλλοι το αγώνα.
0: Καλά, δεδομένο είναι, ναι.
2: Δεν θα σε παρεξηγήσει κανένα. Οπότε 12 η ώρα Νορβηγία, Αγγλία, επαναλαμβάνω, ξημέρωμα πλέον Κυριακής, και στις 4 η ώρα Αργεντινή, Ελβετία. Έτσι, οι νικητές αυτών των δύο τελευταίων ζευγαριών είναι ο άλλος ημιτελικός, έτσι, που θα γίνει την Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ατλάντα. Ο μικρός τελικός είναι για μας εδώ στην Ελλάδα και τις δύο μέρες, δηλαδή Κυριακή, είναι μεσάνυχτα Κυριακής 19 του μηνός, έτσι, Σάββατο προς Κυριακή, και την Κυριακή το βράδυ στις 10 ώρα στο Μπλάιτ Στάδιο, στο New Jersey, στον ΗΠΑ, εκεί θα γίνει ο τελικός. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θα αναστενάξουν τα delivery, το καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Ναι, και Κυριακή και όλα, και βραδάκι και νορμάλ ώρα.
0: Και βεράντες, όλες τις βεράντες θα είναι.
2: Ναι, το κλασικό. Κάποιοι έχουν στήσει και βοτζέκτορες.
0: Βέβαια, και έχω δει και στη γειτονιά, βέβαια.
2: Σε βοτζέκτορες, δηλαδή απέναντι στην Τέτα και βάζουν, που είναι κάθε την Τέτα, βάζουν εντυπωσιακές εικόνες. Εντάξει, τα μουντιάλ έτσι πρέπει να είναι, γιατί το λέω αυτό, διότι το μεθ επόμενο στη Σαουδική Αραβία προβλέπεται να γίνει μάλλον πάλι όπως το Κατάρ, έτσι, μέσα στο χειμώνα, και να δούμε και πώς θα τη βγάλουμε, γιατί το Μουντιάλ και θέλει μπιρίτσα και,
0: βέβαια,
2: και πίτσα.
0: Να βράζει ο τόπος, ρε παιδάκι μου. Κάτσε να δούμε, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις στην περιοχή. Λοιπόν, προς το παρόν περιμένουμε να δούμε αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι θα έχουν και αυτοί το ενδιαφέρον τους, βεβαίως, και θα μας προσφέρουν ωραίες στιγμές σε εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι και κάποιοι που δεν έβλεπαν μπάλα κάνονται και χαζεύουν τώρα. Αν και δεν είναι κανένα εντυπωσιακό μοντέλο.
2: Αν κρίνω από την τηλεθέαση που υπάρχει, εδώ στην Ελλάδα πάντα μιλάμε, με την τηλεθέαση τα 6 πλάσια εκατομμύρια άνθρωποι που βλέπουν τους αγώνες. Περισσότερο από τους μισούς, από το μισό πληθυσμό παρακολουθεί παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι και ωραίο το θέαμα, είναι και η φαντασμαγωδία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες που σου δίνουν και μια άλλη διάσταση πολιτισμική. Όχι γιατί μας ενδιαφέρει τους αγώνες βλέπουμε, αλλά γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν γίνεται εδώ δίπλα μας στην Ευρώπη, ξέρεις, κατάλαβες. Σου δίνει και μια άλλη αίσθηση και μια διάθεση να το παρακολουθείς. Είναι και οι ώρες που, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολες, βλέπεις ότι ο κόσμος παρακολουθεί, και αυτό επιβεβαιώνει και το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος για τους αγώνες αυτό. Δηλαδή, το κατάλληλο της ώρας και το ενδιαφέρον δεν πήγαινε και πολύ. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι είναι όλοι εκεί. Ο Εμπαπέ, να πούμε ότι έχει εκτός από τα 8 γκολ που έχει σημειώσει και 3 ασίστ, κάτι που είναι οι περισσότερες, δηλαδή ο συνδυασμός 11 με 3, δηλαδή 11, 8 γκολ με 3, δηλαδή συμμετοχή σε 11 γκολ, είναι οι περισσότερες από ένα παίχτη μετά το 1970 και τις 10 του θρυλικού Γκιτ Μίλλερ. Τότε είχε σημειώσει το 70 στο Μεξικό ο Γερμανός Γκιτ Μίλλερ 10 γκολ και 3 ασίστ. Μιλάμε για τρομερά επιτεύγματα από τον Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ σε 8ο παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου, κάτι που δεν τα έχει καταφέρει άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού, έτσι. Και έγινε παράλληλα, να μην το ξεχάσω και αυτό, ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει άμεση συμμετοχή σε 10 γκολ σε 2 συνεχόμενες διοργανώσεις, όσο και ο πρώτος παίκτης της Εθνικής Γαλλίας με άμεση συνεισφορά σε 100 τέρματα. Έχει 64 γκολ και 36 ασίστ. Ο άνθρωπος είναι μόνο 27 χρονών και λέω συγκριτικά με το Μέση, με τις θεϊκές του εμφανίσεις. Ο Μέση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 21 γκολ. Είναι ο πρώτος χώρος στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 20 έχει ο Εμπαπέ. Αλλά το ακόμη πιο θεαματικό είναι ότι είναι 39 χρονών και κάνει το καλύτερο του Μουντιάλ όσον αφορά την παραγωγικότητα τερμάτων ο Μέση. Από τα 6 που έχει πάρει μέρος. Δηλαδή,
0: έχει κέφια, έχει κέφια.
2: Είναι καταπληκτικός.
0: Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ο Τάσος Επιτρόπου. Λοιπόν, πριν σας πω την κίνηση στους δρόμους, που δεν έχει και τίποτα φοβερό, να ξέρετε, ευτυχώς ακόμα τουλάχιστον, να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή το Δήμαρχο Κιμόλου, γιατί έχουν το περιφερόμενο σινεμά που το πάνε σε διάφορες παραλίες του νησιού και κάνουν προβολές. Βλέπω λοιπόν τώρα, μου το έβγαλε εδώ πέρα στα social media, ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Αίγινα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για το νησί μου, το δεύτερο νησί μου.

αρέσει η διοργάνωση του Δήμου Έγινας με την Περιφέρεια Αττικής. Έχει 5 βραδιές, να ξέρετε, κινηματογράφου. Να σας τις πω γρήγορα. Έχει στην παραλία, να σας πω ότι τη μία έγινε, 14 Εβδόμου έχει στα Λουτρά Σουβάλας, 21 Εβδόμου στο λιμανάκι Βροχίων, εκεί που είναι ο ναυτικός όμιλος. Έχει στην Αγία Μαρίνα 28 Ιουλίου και 4 Οκτώβου στην παραλία της Άβρας, να ξέρετε. Σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα? Όχι. Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι εκεί στο ύψος των ΚΤΕΛ, στον Κηφισό, γιατί είχε γίνει και ένα ατύχημα νωρίτερα, ειδικά στο ρεύμα ανόδου έχει ένα πρόβλημα, κατά τα λοιπά το ποτάμι είναι σχετικά καλό, το ίδιο και η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή και το κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικό, αυτό βλέπω. Κηφισίας και Μεσογείων δεν μου προκαλούν κανένα προβληματισμό αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, οπότε όλα είναι καλά. Οπότε επίσης σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio και να ακούσετε όλες τις εκπομπές που ακολουθούν, και ειδικά το Βασίλη Δαμόπουλο που είναι επίσης μόνος του, το αγόρι, και διότι θα ενημερώνεστε διαρκώς για όλα όσα συμβαίνουν και δεν είναι λίγα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να έχετε υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, η Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου για όσους δεν δουλεύουν είναι μια ακόμη ευκαιρία για καλοκαιρινές αποδράσεις, μιας και έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Στην ειδησιογραφία Κοζάνη, μαζική συμμετοχή στο πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο, Νίκος Ανδρουλάκης, δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τι απέγιναν τα 7,5 δις για την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, αναρωτιέται. Η Κοζάνη αποχαιρέτησε τη Βάγια Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζοπανάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να ξεδιπλώσουμε την ειδησιογραφία. Ξεκινάμε όπως πάντα με Φλόρινα και Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα. Στο επίκεντρο βέβαια είναι οι αγώνες beach volley που διοργανώνονται και θα ξεκινήσουν σήμερα από τις 11 λόγω και της μεγάλης συμμετοχής αθλητών και αθλητριών από όλη την Ελλάδα που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο. Θα ξεκινήσουν σήμερα από τις 11 λόγω και της μεγάλης συμμετοχής αθλητών και αθλητριών από όλη την Ελλάδα που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο.

0: πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», τόσο με χοροθέατρο και χοροθεατρικές παραστάσεις, όσο βέβαια και με performance, τόσο στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και με έκθεση φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας, όσο βέβαια και στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών. Ενώ να πούμε πως κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα μπούμε στους ρυθμούς του κόσμου από το Σωματείο Λυγκιστές σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Φλόρινας, όπου θα συμμετέχουν και χορευτικά από την Αυστραλία αλλά και το Μεξικό, προκειμένου να μπούμε σε άλλους ρυθμούς και να γνωρίσουμε και άλλους πολιτισμούς, ήθη έθιμα και φυσικά παραδόσεις.
1: Τάμι, καλή συνέχεια, καλή Σαββατοκύριακο. Δεν δουλεύεις Σαββατοκύριακο ή δουλεύεις?
0: Δουλεύω.
1: Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάση.
0: Ήταν μια συγκλονιστική μέρα χθες για την Κοζάνη. Παρακολούθησες τα γεγονότα. Να ξεκινήσουμε από την κηδεία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι, χθες το μεσημέρι τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Το παρόν έδωσαν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι. Συλληπίθηκε τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορας και όλη την οικογένεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του ανέφερε πως πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή στη βία, στο διχασμό και στην τρομοκρατία. Ενώ μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε πως πρέπει άμεσα να βρεθούν οι ένοχοι ούτως ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Συγκλονιστική ήταν η στιγμή βέβαια που στις 12 το μεσημέρι έφτασε μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ταξί καθυλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω των εγκαυμάτων που έχει η Αφροδίτη Νέστορα. Η ίδια περίληπη δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι, ήρθε να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της. Θυμίζουμε πως οι γιατροί δεν συνενούσαν στο να βρεθεί και να φύγει από το νοσοκομείο, ωστόσο η ίδια με δική της πρωτοβουλία, αφότου υπέγραψε χαρτιά με δική της ευθύνη, θέλησε να βρεθεί και να πει το τελευταίο αντίο. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν, ένα τεράστιο γιατί πλανώνταν πάνω από τα κεφάλια όλων, δεν μπορούσαν να πιστέψουν το πόσο άδικα χάθηκε αυτή η γυναίκα, ενώ βρέθηκε και πολλοίς κόσμος από τη γενέτειρά της, την νεανή Κοζάνης, προκειμένου να πούν και εκείνη το τελευταίο αντίο.
0: Στα υπόλοιπα, Αντώνη.
1: Είχαμε και χθες το Πανδυτικομακεδονικό Συλλαλητήριο. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που είδα τάσα τόσο κόσμο, γιατί έχουν γίνει κατά καιρούς και άλλα συλλαλητήρια. Αυτή τη φορά νομίζω είχαμε ρεκόρ προσέλευσης. Βρέθηκαν εκεί πέρα να δώσουν παρόν τόσο ο Δήμαρχος, ο κύριος Κοκαλιάρης, όσο και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αμανατίδης, ο Πρόεδρος του Σπάρτακου, ο οποίος μίλησε. Όλοι μαζί ρωτήσαν ουσιαστικά για το πώς πρέπει να υπάρξει δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση όταν στερούνται θέσεις εργασίας από την περιοχή. Έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου και για το δημογραφικό, το οποίο θεωρούν πως σημαντικό ρόλο στην μείωση του πληθυσμού παίζουν και οι ελάχιστες θέσεις εργασίας, οι οποίες τώρα με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, οι προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε στα επόμενα 100 χρόνια μείωση από 30 έως 40% του πληθυσμού. Είναι κάποια στοιχεία συγκλονιστικά. Πάρα πολλοί κόσμος που βρέθηκε και μου έκανε εντύπωση ότι είχαμε και πολλούς νέους σε ηλικία στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ήταν κάτι το οποίο για πρώτη φορά είχαμε τόσο νεαρής ηλικίας άτομα. Μίλησαν και νεαρής ηλικίας άτομα.
0: Η Κατερίνα Μίλιου, σε αυτήν φαντάζομαι θα αναφερθείς.
1: Ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή κατ' εμέ, όταν στο μικρόφωνο ανέβηκε η Κατερίνα Μίλιου. Ήταν η στιγμή που ξεχώρισε, η ίδια με τρεμάμενη φωνή ζήτησε ουσιαστικά να σταματήσει το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, κάτι για το οποίο όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ουδής από τους νέους έχει υπογράψει κάτι τέτοιο, ουδής συμφώνησε και έκανε λόγο για μια εγκληματική ενέργεια για το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής. Πάντως Τάσα, νομίζω ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τόσο πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και η ώρα του συλλαλητηρίου. Πάντως είχαμε και μια μικρή πορεία με τρακτέρ, τα οποία έκαναν το γύρο της πλατείας, ενώ στην κάμερα της ΕΡΤ μίλησαν σωματεία από ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία, τα οποία έδωσαν δυναμικό παρόν. Όλοι μαζί φώναξαν για μια δίκαιη μετάβαση και άλλοι έκαναν λόγο για έγκλημα με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων.
0: Πρέπει να πούμε, Αντώνη, ότι είχαμε και πολιτικές παρουσίες στο συλλαλητήριο, έτσι.
1: Σωστά. Όπως προανέφερα, δεν ήταν μόνο από την περιφέρεια, όπου και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης μπροστά έδωσε δυναμικό παρόν, αλλά και εξής όμως σχεδόν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά ο Δήμαρχος, ο κύριος Κοκαλιάρης, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Επαναλαμβάνω, ήταν η πρώτη φορά που είχε τόσο πολύ κόσμο και εντός εισαγωγικών μπορούμε να πούμε είχε και μια παρτία από την πολιτική ηγεσία του τόπου. Στα αισιόδοξα μηνύματα, εγώ επαναλαμβάνω πως ήταν.
0: Να πω εδώ πέρα, με συγχωρείς που σε διακόψω, ότι είχαμε την παρουσία της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Νατσιού, είχαμε εκπροσώπους από την Ελλάς, έκαναν δηλώσεις κατά τη διάρκεια.
1: Ο κύριος Νατσιός μάλιστα είπε πως στήριξε την υπόσχεση. Του θυμίζουμε ότι πριν από περίπου 10 ημέρες είχε επισκεφθεί τον ΑΕΣ Πτολεμαΐδας. Εκεί πέρα είχε υποσχεθεί πως θα δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο. Έκπληξη για πολλούς αποτέλεσε η παρουσία της κυρίας Καριστιανού και οι δύο αναφέρθηκαν πως πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση για μια περιοχή εδώ στη Δυτική Μακεδονία, η οποία η μία θέση εργασίας μετά την άλλη κλείνουν. Είναι κάτι το οποίο τόνισαν και δείχνει και τη σημασία τους, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισαν, για το μέλλον της περιοχής, το να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα, αν πήραν προς την Αθήνα το μήνυμα, αν έλαβαν τα μηνύματα αυτής της δυναμικής παρουσίας στο συλλαλητήριο, να δούμε τι μέλη γενέστα, να δούμε αν κάτι αλλάξει. Δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, τουλάχιστον να είναι οι επιπτώσεις μικρότερες από ό,τι φαίνονται να είναι. Αντώνη, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Αυτά τάσα, θα μείνουμε σε αυτά. Αυτά είναι τα σημαντικότερα και που απασχολούν εδώ την περιοχή και το μέλλον της. Πολύ σωστά θα κλείσουμε με αυτό που και εσύ προανέφερες, ότι το τι μέλη γενέστε είναι αυτό που μετράει και αν τελικά το δυναμικό παρόν του κόσμου στο συλλαλητήριο θα παίξει κάποιο ρόλο.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αντώνη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε, πάμε Καστοριά, στην όμορφη Καστοριά. Καλημέρα, Μάρια Κωνσταντινίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Τάσα, καλημέρα και τη Σιγηρή από την Καστοριά. Και θα ξεκινήσουμε Τάσα, μια είδηση έτσι ανάσα για την τοπική οικονομία της περιοχής, η οποία όπως όλοι γνωρίζουμε στηρίζεται διαχρονικά στον κλάδο της λογονοποιίας, έναν κλάδο που έχει δοκιμαστεί και έχει διακυμάνσει το τελευταίο διάστημα εξαιρετικά σκληρές κιόλας τα τελευταία χρόνια λόγω των διεθνών συγκυριών και του ρωσοκρηνικού πολέμου και των κυρώσεων που έχουν υποστεί, εξαγωγές στα υγειονοποιητικές, στα υγειονοποιητικά προϊόντα από αυτόν. Σύμφωνα τώρα με την επίσημη ανακοίνωση της βουλευτής Καστοριάς της κ. Μαρίας Αντωνίου, το ακατάσχετο της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις Γούνας από την επερχόμενη, το τρίτο πρόγραμμα στήριξης που πρόκειται να υλοποιηθεί τώρα το προσεχές διάστημα, πλέον είναι νόμος του κράτους και την ψήφισή του σχετικά με το σχετικό νομοσχεδίο από το Υπουργείο, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με το χαρακτηριστικό μήνυμα, το είπαμε, το κάναμε, η κυρία Αντωνίου επιβεβαίωσε πως η συγκεκριμένη οικονομική στήριξη προστατεύεται πλέον απόλυτα και θεσμικά, είναι αφορολόγητη, ανεχώρητη και κατάσχετη. Πράγμα που σημαίνει η τάση ότι δεν υπόκειται σε συμψηφισμού με οφειλές προστασμού φυσικά ή ασφαλιστικά ταμεία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι πόροι θα φτάσουν αυτούς εκεί που πραγματικά πρέπει, στις επιχειρήσεις του κλάδου, προκειμένου να στηριχθούν και να στηρίξουν την αναπτυξιακή τους επανακίνηση. Αλλάζοντας θέμα τώρα, περνώντας στα θεσμικά στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, έχουμε αλλαγή σκητάλη του Ιατρικού Συλλόγου, όπως είπα, Καστοριάς. Έχουμε αλλαγή σκητάλη σε έναν από τους σημαντικότερους, όπως είπα, επιστημονικούς φορείς, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της που έγινε πριν από μερικές μέρες από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε επίσημα με σώμα. Νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναλαμβάνει ο κ. Θεμελής Βάρνης, με αντιπρόεδρο τον κ. Γεώργιο Μακίεβ και γενικό γραμματέα τον κ. Μιχαήλ Γιαννούση. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η νέα διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις μεγάλες προκλήσεις της δημόσιας και ιδιωτική υγεία στην περιοχή μας. Και μένοντας στο ευρύτερο τομέα της υγείας, Τάσα, αλλά περνώντας στο κομμάτι της κοινωνικής μέρημνας, έχουμε μια εξαιρετική και αναγκαία εξέλιξη. Η Καστοριά αποκτά επιτέλους μια νέα δομή για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Ένα πάγιο αίτημα και δίκαιο φυσικά της τοπικής κοινωνίας παίρνει σάρκα και ωστά. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο ευαίσθητο είναι και σύνθετο είναι το ζήτημα των εξαρτήσεων, ειδικά όταν αφορά νέους ανθρώπους. Η δημιουργία αυτής της εξειδικευμένης δομής σημαίνει πρακτικά ότι τα άτομα που δίνουν αυτόν τον σκληρό αγώνα μαζί με τις οικογένειές τους δεν θα αισθάνονται πλέον αβοήθητοι, ούτε θα χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλες πόλεις της περιφέρειας Τάσα. Ναι. Έτσι, από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε και εντάχθηκε προσωματοδότηση από το ΕΣΠΑ το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027, η πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων για τη δημιουργία τριών νέων δομών. Μία εξ αυτών θα είναι στην Καστοριά. Πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, και πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα έστω για την περιοχή μας. Ο Δήμος Τάσος Καστοριάς τώρα θα εξέδωσε μια πολύ σημαντική ενημέρωση και άλλαξε ακριβώς θέμα και θα λέγαμε και ισχυρή σύσταση προς όλους σχετικά με την ορθή διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων και των αποβλήτων. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη αύξηση του φαινόμενου της ανεξέλεκτης ανυπόθεσης παλαιών επίπλων στρωμάτων και ηλεκτρικών συσκευών δίπλα στους κάδους ή σε κοινόχρηστους τους χώρους. Έτσι έφερε το Δήμο σε σημείο να φτάσει να υπενθυμίσει τους πολίτες το πού και πώς πρέπει να απορρίπτουν τα αγκώδια αντικείμενά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και να επιστρέψουμε στην υγεία και να πάμε στους Πυρηνικών Νοσοκομείο Καστοριάς και να κλείσουμε αυτό το θέμα που, που προκύπτει μια πολύ σημαντική είδηση για την απασχόληση και άλλα και την εστελέχωση των υπηρεσιών του και των υπηρεσιών που μας παρέχει. Φυσικά το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών ειδήσεων για νέες προσλήψεις προσωπικού. Τα λέγαμε και χθες. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι θέσεις αφορούν λοιπόν προσωπικό, δηλαδή κατηγορίες πλην ιατρών και αποτελούν μια πρώτη τάξη όσο σχετικά έχει την ενίσχυση του ανθρώπινου οργανισμού του νοσοκομείου. Σχετικά με την ανακοίνωση περιγράφει την αναλυτικά τα δικαιώματα, μπορείτε να τη δείτε φυσικά στο διαδίκτυο για όσους ενδιαφέρονται. Πάρα πολύ σημαντικό για το νοσοκομείο μας, αναβαθμίζεται μέρα με τη μέρα. Τάσα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Μάρια.

0: Πάμε τώρα να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση. Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται. Χθες τα γεγονότα ήταν δύσκολα για όλους στην περιοχή της Κοζάνης. Πάμε να δούμε λίγο τον ελληνικό ρηβατικό σύνδεσμο Κοζάνης. Καλά το λέω, Μπάμπη Κελεσίδη?
1: Βεβαίως, ναι, ελληνικός ρηβατικός σύνδεσμος Κοζάνης. Εν συντομία, έως Κοζάνης.
0: Ναι, ναι, έτσι το ξέρουμε οι περισσότεροι, στο σύντομο. Είστε έφορος οικονομικών του συνδέσμου, καλά το λέω?
1: Ταμείας.
0: Ταμείας. Έτσι μου το έστειλε ο πρόεδρος και το λέω και εγώ έτσι. Κύριε Κελεσίδη, παρατηρώ τον τελευταίο καιρό ότι όλο και περισσότερος κόσμος αναζητά να ενταχθεί σε ένα σύλλογο, να ξεφύγει από την καθημερινότητα, όχι μόνο στον ορειβατικό αλλά και σε άλλους συλλόγους. Πώς προκύπτει αυτή η ανάγκη? Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς?
1: Καλημέρα καταρχήν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε. Ναι, υπάρχει μια τάση του κόσμου αυτή την περίοδο, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυτό, που θέλει να ανεβαίνει στο βουνό, θέλει να έχει κάποια επαφή με το βουνό. Νομίζω ότι αυτό προκύπτει από το ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει την επαφή μας με τη φύση και έχουμε περισσότερο την ανάγκη πλέον να βγούμε και να ζήσουμε αυτό το πράγμα που μας λείπει.
0: Αλλά και μεταξύ μας επαφή, η ανθρώπινη επαφή, έτσι δεν είναι? Μέσα από τους συλλόγους, μέσα, ναι, από το κάποιο διπορικό, δεν είναι πιο εφικτή να γίνει καλύτερη η ανθρώπινη επαφή?
1: Σαφώς. Το βουνό είναι ένας... καταρχήν να πούμε το εξής, ότι στο βουνό δεν χωράνε ανταγωνισμοί.
0: Ναι.
1: Είναι ένας χώρος όπου... ο καθένας στην ουσία αντιμετωπίζει τον εαυτό του. Ένα αυτό. Ένα δεύτερον, με την συμμετοχή σε τέτοιους συλλόγους, εκτός ότι μαθαίνεις τη συνεργασία, το να σέβεσαι τη φύση, και το σημαντικό είναι ότι δημιουργείς και σχέσεις που κρατούν και μια ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ, δηλαδή οι παλιοί οι ορειβάτες, όπως τους λέμε εμείς παλιούς, οι παλιοί ορειβάτες λοιπόν έχουν, τους βλέπω ότι μεταξύ τους έχουν άλλο δέσιμο, ακόμα και στις κουβέντες που κάνουν είναι πολύ πιο οικοί μεταξύ τους, που σημαίνει ότι αυτό δημιουργήθηκε μέσα από κάποιο χρονικό διάστημα συμμετέχοντας σε όλες αυτές τις δράσεις του συλλόγου.
0: Πρέπει να πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο έχετε κάποιες δράσεις, έτσι, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον πραγματοποιείτε κάτι, μια δράση.
1: Ναι. Έχουμε κάθε χρόνο βγάζουμε ένα πρόγραμμα,
0: ναι,
1: το οποίο προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε όσο γίνεται πιο πιστά. Όμως πολλές φορές αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε τις δράσεις μας ή καλύτερα να πούμε τις εξορμήσεις μας, γιατί έχει άμεση σχέση με τον καιρό, έχει άμεση σχέση με τις καταστάσεις που μπορούμε να βρούμε σε ένα μονοπάτι, δηλαδή μπορεί να έχει κατολίσθηση, μπορεί να έχει πέσει κάποιο δέντρο, να το έχει κλείσει κλπ. Οπότε πριν ξεκινήσουμε για κάθε πορεία, εξόρμηση, διαδρομή, όπως θέλετε πέστε το, προετοιμαζόμαστε από νωρίτερα για να μπορούμε να δούμε τι είναι αυτά που θα βρούμε μπροστά μας. Ελέγχουμε τον καιρό, ενημερώνουμε τη διαδρομή που θα κάνουμε για να ξέρουν πού είμαστε και τέτοιο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να γυρίσουν όλα τα μέλη μας πίσω ασφαλή. Αυτό για μας είναι πρωταρχική σημασία. Δεν έχει τόσο σημασία για μας το να φτάσουμε στην κορυφή, όσο έχει περισσότερη σημασία το να κατεβούμε όλοι ασφαλείς.
0: Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Κερασίδη, συνήθως διαλέγετε δύσκολα μονοπάτια, δύσκολες διαδρομές, ή μπορεί και ένας αρχάριος να σας ακολουθήσει σε κάποιες από αυτές τις διαδρομές?
1: Εγώ θα έλεγα το εξής. Ναι, υπάρχουν διάφορες διαδρομές, τις οποίες όμως επιλέγουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και διαδρομές που είναι δύσκολες. Υπάρχουν και διαδρομές που είναι εύκολες. Τώρα, αυτά όλα τα πράγματα είναι λίγο σχετικά. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την εμπειρία την οποία διαθέτει ο κάθε ορειβάτης, ο οποίος θα βρεθεί στο πεδίο που λέμε εμείς. Και ανάλογα με το πεδίο και την εμπειρία του, θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την ευθύνη. Εγώ λέω το εξής, ότι καλό είναι κάποιος να κάνει το πρώτο βήμα. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε αθλητής, ούτε να έχει ακριβό εξοπλισμό κλπ. Αρκεί η διάθεσή του να γνωρίσει τη φύση. Μέσα από μια οργανωμένη εξόρμηση θα ανακαλύψει ότι το βουνό είναι ένας χώρος ηρεμίας, άσκησης και θα έλεγα και αυτό που λέγαμε πριν, και μιας πιο εσωτερικής ενδοσκόπησης, να δει λίγο και τις δυνατότητες του εαυτού του, να τα βάλει λίγο και με τον εαυτό του δηλαδή.
0: Αγαπάτε τη φύση και το αποδεικνύετε όχι μόνο από τις διαδρομές που κάνετε, αλλά έχετε προχωρήσει και σε
1: καθαρισμό μονοπατιών.
0: Ναι, μπράβο, γιατί κόλλησε λίγο τώρα. Το κάνετε τα τελευταία χρόνια, το κάνετε εδώ και πολλά χρόνια, πώς προέκυψε αυτό?
1: Ναι, αυτό πάντα ήταν μέσα στις δράσεις μας, καταρχήν να διατηρούμε ανοιχτά τα μονοπάτια τα οποία υπάρχουν,
0: ναι.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, να ανοίγουμε μονοπάτια για μας, αν θέλετε, που έχουν και ιστορική σημασία. Πρόσφατα ανοίξαμε ένα μονοπάτι, πρόσφατα δηλαδή το 25 ανοίξαμε ένα μονοπάτι, το μονοπάτι του ταχυδρόμου.
0: Ναι.
1: Είναι το μονοπάτι που ενώνει το σκεπασμένο με το χωριό Καταφύγη. Ήταν δηλαδή το παλιό μονοπάτι που έκαναν οι κάτοικοι του Βελβεντού. Αυτό είχε κλείσει τελείως. Αυτό,
0: ναι,
1: για μας είναι ένα ιστορικό μονοπάτι. Δηλαδή είναι ένα μονοπάτι που έκανε παλιά ο ταχυδρόμος ανεβαίνοντας κλπ. Οπότε αποφασίσαμε να το ξαναανοίξουμε. Μέσα στις δράσεις μας είναι και η διατήρηση και η διάνοιξη αυτών των μονοπατιών. Πάντα σύμφωνα όμως με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι το οποίο είναι έξω από αυτά,
0: ναι,
1: που ορίζει η νομοθεσία.
0: Θα ρωτούσα τώρα, σε αυτή τη διαδικασία είναι μόνο ορειβάτες ή προχωράτε να ειδοποιήσετε κάποιους πιο αρμόδιους να σας βοηθήσουν, να σας καθοδηγήσουν? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ναι, τα μονοπάτια τα οποία είναι καταγεγραμμένα για μας, δηλαδή είναι χαρτογραφημένα,
0: ναι,
1: και ξέρουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα συντηρήσουμε και να τα ανοίξουμε, το κάνουμε με πρωτοβουλία δική μας. Αν είναι μονοπάτια τα οποία πρέπει να πιστοποιηθούν, να περάσουν από μια άλλη διαδικασία, αυτό πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς,
0: ναι,
1: και οι αρμόδιες αρχές για να προχωρήσουν, και πάντα είπαμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όχι κάτι του κεφαλιού του καθενός.
0: Έτσι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, πόσα μέλη αριθμείτε τώρα, αυξάνονται τα μέλη?
1: Τα μέλη μας έχουμε αρκετά μέλη, θα έλεγα πολλά μέλη. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει σε αυτή τη διαδικασία να κεντρήσουμε περισσότερο τους νέους.
0: Δεν ακολουθούν.
1: Ακολουθούν οι νέοι και θα ήθελα να είναι πιο συμμετοχικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έρχονται πολλοί νέοι στις εξορμήσεις, αλλά θα ήθελα όμως να αναλάβουν και κάποιο είδους πρωτοβουλίας, δηλαδή να αρχίσουν να πλαισιώνουν τους παλιούς ορειβάτες για να αποκτήσουν την εμπειρία εκείνη που χρειάζεται για αυτές τις εξορμήσεις. Και θα έλεγα ότι εμείς θα φύγουμε, αλλά πρέπει αυτοί να συνεχίσουν, γιατί το βουνό δεν μας ζητάει τίποτα. Εμείς φεύγουμε και πάμε στο βουνό, οπότε πρέπει να το σεβαστούμε. και πρέπει από νωρίς να μάθουμε να είμαστε αυτοί που λέμε την ορειβατική δεοντολογία και το σεβασμό προς τη φύση και το βουνό.
0: Δεν το επιδιώκουν οι νέοι, δεν έχουν χρόνο, έχουν πολλά στο μυαλό τους, τι γίνεται?
1: Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα φαινόμενο του στυλ του πάω για να βγω τη φωτογραφία και να, την επιδείξω. Γι' αυτό το λέω αυτό. Δηλαδή θα ήθελα οι νέοι πλέον να αντιληφθούν τη σοβαρότητα αυτών των εξορμήσεων. Γι' αυτό μίλησα πριν για σεβασμό. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε ίχνη στο βουνό. Τα ίχνη μας πρέπει να είναι μόνο τα περπατήματά μας, να είναι μόνο αυτό που περπατάμε. Δεν πρέπει να καταστρέφουμε ή να λειτουργούμε με μια ελαφρότητα στο βουνό. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή, όσοι ανεβαίνουν, είναι καλό τα σκουπίδια να τα κουβαλάνε κάτω, να τα πετάνε σε κάδους, να μην τα αφήνουν εκεί. Το πλαστικό, γιατί πάρα πολλές, μία από τις δραστηριότητες μας είναι και να μαζεύουμε αυτά τα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι πολλά. Γι' αυτό λέω, θα πρέπει να αρχίσει να αποκτά ο κόσμος και κυρίως οι νέοι, το λέω γιατί αυτοί θα συνεχίσουν το έργο αυτό. Αυτοί, στην ουσία, εμείς δανειζόμαστε από αυτούς το βουνό. Ναι. Όπως και αυτοί το δανείζονται από τους, από τα νεότερα άτομα κλπ. Γι' αυτό θα ήθελα, γι' αυτό επιμένω σε αυτό το πράγμα, σεβασμός στο βουνό και στη φύση.
0: Επειδή, κύριε Κρασίδη, δεν έχω πολύ χρόνο και πρέπει να μιλήσω και με τον Μάκη τον Ασιάδη, να ρωτήσω ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι έτσι, προορισμοί εδώ στην περιοχή μας, οι κοντινές αποστάσεις, ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι, τι αγαπάτε περισσότερο, να ρωτήσω.
1: Κοίτα, ναι, είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος έχει πολλές δραστηριότητες, έχει σχέση με την αναρρίχηση, έχει σχέση με τα χειμερινά σπορ. Τώρα είμαστε ενταγμένοι στο Εθνικό Μητρό Πολιτικής Προστασίας κλπ. Για μας το βουνό είναι, θα έλεγα, η δεύτερη ζωή μας. Η περιοχή μας έχει πάρα πολύ όμορφα βουνά,
0: ναι,
1: τα οποία όμως είναι λιγάκι αναξιοποίητα. Έχουμε τα Πιέρια, έχουμε το Μπούρινο, έχουμε το Βέρμιο, ιστορίες κλπ. Έχουμε βουνά, έχουμε πολύ όμορφα βουνά. Αυτά όμως κάποια στιγμή πρέπει όσοι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για αυτή την περιοχή να κάτσουμε κάτω και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
0: Να ορίστε τώρα να μην ρωτήσω το προωθείτε, το αίτημα να καθίσετε να συζητήσετε με τους αρμοδίους.
1: Εμείς ήδη κάναμε κάποιες επαφές, ήδη έχουμε θέσει τους προβληματισμούς μας, τα επιχειρήματά μας, τις προτάσεις μας κλπ. Έχουν αρχίσει να κατευθύνονται προς αυτό το τομέα και διάφοροι φορείς του Δήμου, της Περιφέρειας κλπ. Αλλά δεν φτάνει αυτό, θέλει να κάνουμε ένα πιο συλλογικό σχέδιο.
0: Κύριε Κυριασίδη, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ. Είχαμε πολλά χρόνια να ειδωθούμε. Χάρηκα πολύ που σας είδα από κοντά. Ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και ακόμη μια φορά για την πρόσκληση που μας κάνατε, έτσι λίγο να προβάλλουμε και την περιοχή μας. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε στο μέλλον πιο αναλυτικά.
0: Γιατί όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.

0: Κλείνοντας, να πάμε στον Μάκη Νασιάδη. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το πράσινο φως που δόθηκε χθες από την Βουλή για την σύμβαση της παραχώρησης στην εταιρεία του ομίλου B Group για το δικαίωμα χρήσης και διαχείρισης εκμετάλλευσης του Εθνικού Χειρονομικού Κέντρου. Είναι μια παραχώρηση για 40 χρόνια και όλοι ευελπιστούν ότι κάτι θα αλλάξει στην Βασιλίσσα. Να πούμε ότι χθες βρέθηκαν και φυσικά από την περιοχή των Αγριβνών στην Βουλή και μίλησαν και παρακολούθησαν αυτή την συγκεκριμένη συνεδρίαση και μάλιστα αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι από την πλευρά του ο πρόεδρος του ομίλου D Group, ο Δημήτρης Δερπάνης τόνισε ότι αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τον Όμιλο και για την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου. Αυτή η παραχώρηση, με απόλυτο σεβασμό, όπως τονίζει, στο μοναδικό φυσικό κάλος και την ποικιλότητα της περιοχής, αναλαμβάνουμε να αναδείξουμε τη Βασιλίσσα σε ένα κέντρο ορεινού τουρισμού, αθλητισμού, εκπαίδευση και διεθνών προδιαγραφών. Υπάρχουν πολλά σχέδια για το συγκεκριμένο χειρονομικό κέντρο, ακόμη και τα lift αυτά τα οποία θα είναι κλειστά, να υπάρχουν ειδικά σάλε, να υπάρχουν ακόμη και πισίνες. Είναι αρκετά τα σχέδια και ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα πάνε θετικά. Τώρα το ζητούμενο είναι αν θα αναλάβει από την φετινή χρονιά, δηλαδή αν θα προλάβει την νέα περίοδο ή αν θα αναλάβει ενδεχομένως από την άνοιξη και μετά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα διευκρινιστεί, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα. Στα υπόλοιπα, σήμερα έχουμε λευκή νύχτα στην πόλη των Αγριβνών. Είναι αυτό που είπαμε και προχθές, ότι αναβλήθηκαν οι γιορτές αυτές που ήθεστε γίνονταν τελευταία, τα φεστιβάλ δηλαδή που γίνονταν τα τελευταία χρόνια, που γίνονταν τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Ανταυτού σήμερα λοιπόν, λευκή νύχτα και τα μαγαζιά, η αγορά θα είναι ανοιχτή το βράδυ μέχρι αργά, για να τονωθεί λίγο η κίνηση στην πόλη των Αγριβνών. Στα υπόλοιπα να πούμε ότι ήθεστε να έχουμε και τα μνημόσυνα για τα ολοκαυτώματα τα οποία έχουμε στα Αγριβνά και μάλιστα την περίοδο της επιχείρησης Σταυραετός. Έχουμε μνημόσυνα σε τρία χωριά στο Κοσμάτι, όπου είναι το άγνωστο εκεί ο ολοκαύτωμα 9 Ιουλίου του 1944, να πούμε ότι έγινε εκεί επιχείρηση Σταυρατός και μάλιστα όχι μόνο εκεί, και στο απέναντι και στην περιοχή του Κυπουργιού, αλλά και στο Μικρολίβαδο. Οι Γερμανοί όχι μόνο έκαψαν το χωριό, αλλά σκότωσαν και αρκετούς από τους κατοίκους, 29 θύματα στο Κοσμάτι, εκεί στο Ξοκλήσι, μάλιστα εκεί μέσα τα έβαλαν αυτά τα θύματα και τα οποία τα έκαψαν μέσα στην εκκλησία. Είναι επίσης και στο Μικρολίβαδο των Αγριβνών, εκεί μάλιστα το Μικρολίβαδο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, συγγνώμη, ότι είναι το χωριό που έχει αναγνωριστεί μετά το Κοσμάτι, έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικός τόπος, και στο Μικρολίβαδο και εκεί είχαμε αρκετά θύματα, όπως επίσης και αρκετά θύματα είχαμε και στο Κυπουργείο. Τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Μάκη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι είναι 8:57 η ώρα. Εμείς να σας πούμε να έχετε μια πολύ καλή μέρα, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εσείς στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζουμε με δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κοζάνης, 100,2 στα FM.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Οι πρωινές διαδρομές ανοίγουν τη δεύτερη ώρα της ενημερωτικής ζώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης που ξεκίνησε από τις 8. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας αυτή την ώρα είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Με ένα Σαββατοκύριακο να ανοίγεται μπροστά μας, η χθεσινή ημέρα άφησε έντονο το αποτύπωμά της στην Κοζάνη και συνολικά στη Δυτική Μακεδονία. Ήταν μια μέρα φορτισμένη, δύσκολη, με έντονη συναισθηματική αλλά και πολιτική διάσταση. Από το πρωί, το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, όπου προκάλεσε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς συγγενείς, φίλοι και πολίτες την αποχαιρέτησαν μέσα σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα και μια τελετή. Την ίδια ώρα η πόλη βρισκόταν στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη ανέδειξε τη σημασία που έχει πλέον η Δυτική Μακεδονία στη δημόσια συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση, την ανάπτυξη και το μέλλον της περιοχής. Το βράδυ της Πέμπτης χθες ολοκληρώθηκε το Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο, τη μεγαλύτερη, όπως την χαρακτήρισαν πολλοί, κινητοποίηση των τελευταίων ετών για τα ζητήματα της απολυκνητοποίησης και τις επόμενες ημέρες στην Δυτική Μακεδονία. Όμως όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο, όταν θα ανοίξουμε τις επικοινωνίες με την συνάδελφο την Δέσποινα Μαραντίδου. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις. Στη Βουλή, η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέτα άσκησε κριτική στη σύμβαση παραχώρηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, υποστηρίζοντας ότι δεν διασφαλίζει επαρκώς το δημόσιο συμφέρον, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για τους όρους της συμφωνίας και τη μακροχρόνια αξιοποίηση μιας σημαντικής δημόσιας υποδομής στην Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, ήταν μια μέρα με διαφορετικές εικόνες, η χθεσινή, από τη συγκίνηση και το ανθρώπινο αποτύπωμα μέχρι τη μαζική διεκδίκηση του βραδιού και τις συζητήσεις για το αναπτυξιακό μοντέλο της επόμενης δεκαετίας. Όμως θα πάμε τώρα σε ένα τραγουδάκι, θα πούμε μία ακόμα καλημέρα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 9 και συνεχίζουμε τις πρωινές διαδρομές. Και βέβαια χθες το τελευταίο και πιο ηχηρό μήνυμα ήρθε από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Εκεί γράφτηκε η τελευταία εικόνα της ημέρας με έντονο πολιτικό και κοινωνικό συμβολικό φορτίο, καθώς πολλοί πολίτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία συμμετείχαν στον Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο, διεκδικώντας εργασία, ανάπτυξη και προοπτική για την περιοχή. Τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την συνάδελφο, τη Δέσποινα Μαραντίδου, όπου βρέθηκε εκεί και κατέγραψε τα όσα έγιναν στο συλλαλητήριο. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, φωτεινή κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μαζική συμμετοχή. Ένα συλλαλητήριο, από όλη τη Δυτική Μακεδονία πολίτες, σωματεία, κρατικά κέντρα, κυρίως ο κόσμος και πολλοί νέοι. Στο επίκεντρο βέβαια τα αιτήματα, και νομίζω ότι το πιο συγκλονιστικό από την χθεσινή όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε για να ξαναρθούν στην επιφάνεια όλα αυτά που διεκδικούνται εδώ και καιρό και δεν είναι άλλα από το θέμα της απολυντοποίησης, της δίκαιης μετάβασης και το σε ποια κατάσταση βρίσκεται η περιοχή. Το καμπανάκι έχει χτυπήσει πολλές φορές. Την ευθύνη πλέον την έχουν οι θεσμικοί φορείς, Φωτεινή, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η περιοχή. Το καμπανάκι έχει χτυπήσει πολλές φορές. Την ευθύνη πλέον την έχουν οι θεσμικοί.

0: θα μιλήσω προσωπικά,
1: ναι,
0: του Πανδυτικού Μακεδονικού Συλλαλητήριου, η ομιλία της 16χρονης Κατερίνας Μίλη, η οποία συγκίνησε, απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα της βραδιάς, με λόγο λιτό, ουσιαστικό. Η μαθήτρια εξέφρασε την αγωνία της νέας γενιάς για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Τόνισε ότι ναι, επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν, να εργαστούν, να δημιουργήσουν τον τόπο τους. Υπογράμμισε πως η γενιά της δεν συμμετείχε στις αποφάσεις που διαμόρφωσαν τη σημερινή κατάσταση της περιοχής, ωστόσο καλείται η νέα γενιά να αντιμετωπίσει τις συνέπειές της. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα πω άλλη μια πρόταση, επέτρεψέ μου.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό που επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρον, όταν άρχισαν να παίρνονται οι αποφάσεις για αυτόν τον τόπο, εμείς ήμασταν παιδιά, είπε η Κατερίνα.
1: Ναι, παίζαμε στις γειτονιές.
0: Δεν ήμασταν σε καμία σύσκεψη. Έτσι. Δεν σηκώσαμε εμείς κανένα χέρι, δεν υπογράψαμε εμείς κανένα σχέδιο. Και όμως σήμερα καλούμαστε να ζήσουμε τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Νομίζω ότι ήταν όλο αυτό το κομμάτι της παρουσίας της 16χρονης μαθήτρια από τις πιο δυνατές στιγμές. Και αποτύπωσαν την αγωνία αυτήν ακριβώς και την προσδοκία των νέων ανθρώπων για ένα βιώσιμο μέλλον στη Δυτική Μακεδονία. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο στόχος, δηλαδή το μέλλον αυτής της περιοχής για τις επόμενες γενιές, αλλά και για το σήμερα, το οποίο από πού να το πιάσεις, από πού και να το πιάσεις, νομίζω ότι προβληματίζει άπαντες. Η απώλεια θέσεων, η δημογραφική συρρήκνωση, η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχέδιου, οι προοπτικές για τους νέους. Ήταν και αυτά, άλλωστε, το ξέρεις γιατί ήσουν και εκεί και τα άκουσες και εσύ με τα αυτιά σου και τα είδες με τα μάτια σου. Τα βασικά αιτήματα των διοργανωτών σε αυτήν
1: και
0: την...
1: Και πιο συντεταγμένα, Δέσποινα, πιο συντεταγμένα. Δηλαδή,
0: μπράβο,
1: έχεις παρακολουθήσει πολλά συλλαλητήρια. Νομίζω ότι χθες εσύ διαπίστωσες ότι ήταν ένα διαφορετικό συλλαλητήριο. Και να κλείσουμε με αυτό, έχεις ετοιμάσει πολλές συνεντεύξεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι καλύτερα να ακούσουμε τους ίδιους.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: το μόνο που θέλω να κλείσω, γιατί θα ακούσουμε και τα πολιτικά κόμματα, για αυτούς που βρέθηκαν πρόεδροι κομμάτων, όπως από την Νίκη, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ναι. Εκπρόσωποι για άλλων κομμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε νωρίτερα δήλωση.
1: Ναι, ναι. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά.
0: Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Νομίζω ότι ήταν μια, κλείνω με αυτό, ένα συλλαλητήριο που έδειξε μια ενωτική κινητοποίηση διεκδίκησης και ζητά από την πολιτεία συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ώστε η ενεργειακή μετάβαση να πραγματοποιηθεί με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό.
1: Και
0: αυτό θα κρατήσουμε ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δέσποινα, για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Και εμείς βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε και η Δέσποινα Αμαραντίδου, θα πάμε τώρα να ακούσουμε πρώτα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου έκανε δηλώσεις το πρωί ερχόμενος να παρευρεθεί στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα.
2: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Ακούσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη βέβαια να μιλάει για το τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε στην Θεσσαλονίκη και έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Λίγο αργότερα θα ακούσουμε και δηλώσεις για την απολιγνητοποίηση. Εξάλλου χθες η χθεσινή ημέρα ήταν από το πρωί πάρα πολύ δύσκολη, όμως εμείς θα βρεθούμε στο βράδυ της Πέμπτης, χθες το βράδυ δηλαδή, όπου εκεί στο συλλαλητήριο βρέθηκε ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός. Ας ακούσουμε τι είπαν ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Μπούμπας από την Ελληνική Λύση, η κυρία Καριστιανού, εκπρόσωπος του ΚΚΕ, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, η κυρία Κουφονικολάκου και βέβαια ο κύριος Μόσχος.
3: Βρίσκομαι εδώ στην Κοζάνη για να συμπαρασταθώ στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στις λιγνητικές μονάδες για να μην καταστραφεί ο τόπος. Πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές οι μονάδες για τρεις συγκεκριμένους λόγους.

0: ενεργειακούς. Είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας της πατρίδας μας. Δεύτερον, για κοινωνικούς. Αδιανόητο αυτό, μια ανίκανη κυβέρνηση να πετάει στο δρόμο ανέργους οικογενειάρχες. Και τρίτον, οικονομικούς. Ο τόπος εδώ, ο νομός Κοζάνης, η Δυτική Μακεδονία, ζούσαν και στηριζόταν από τη λειτουργία αυτών των εργοστασίων. Να παραμείνουν ανοιχτά, να συνεχιστεί η λειτουργία τους. Το φωνάζω όσο πιο δυνατά, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου μπορώ.
1: Αυτό που γίνεται είναι ένα κοινωνικό έγκλημα απέναντι σε μια ολάκερη περιοχή, η οποία αποτελεί πραγματικά ένα νευραλγικό σημείο για την Ελλάδα και για τον ορυκτό της πλούτο, αλλά πραγματικά αφανίζεται και περιθωριοποιείται μια περιοχή η οποία έχει προσφέρει τα μάλα σε αυτόν τον τόπο. Αυτή η κυβέρνηση με μια πρεμούρα απέναντι στο αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα να κλείσει λιγνητορυχεία όταν σε παγκόσμιο επίπεδο και δει στην Ενωμένη Γυραιά υπάρχουν λιγνητορυχεία. Αυτή η περιοχή μπαίνει λοιπόν στο περιθώριο, μπαίνει πραγματικά σε έναν οικονομικό αφανισμό και μια αφέμαξη όταν λιγνητορυχεία κλείνουν και πολλούνται σπάνιες γέες και σπάνια μέταλλα όπως είναι και το κοβάλτιο στην περιοχή, στα Σκόπια και οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να πάμε ενάντια στην ερημοποίηση και στην εγκατάλειψη ολάκερης της Μακεδονίας και δει για τη Δυτική Μακεδονία από τα Γρεβενά, την Καστοριά, την Κοζάνη αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες μπορούσαν να συνδράμουν σε αυτό που λέμε ενεργειακό απόθεμα για την Ελλάδα. Είμαστε δίπλα τους διότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με οικονομικές προεκτάσεις και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ως ελληνική λύση και με τον επικεφαλής τον Κυριάκο τον Βελόπουλο στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή μέσα στο Κοινοβούλιο όλο αυτόν τον αγώνα αυτών των κατοίκων που τους οδηγεί σε ένα οικονομικό διέξοδο με σκοπό κάποιοι για τα δικά τους συμφέροντα να προωθήσουν τις λεγόμενες ΑΠΕ, ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
2: Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή όλων των πολιτών απέναντι σε αυτό το έγκλημα που διαπράτεται για στην κοινωνία όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας αλλά όλης της επικράτειας. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζεις να κλείνεις λιγνητικές μονάδες χωρίς να έχεις εξασφαλίσει μια φτηνή εναλλακτική η οποία βέβαια μπορεί να στηρίξει την οικονομία μιας χώρας. Η ενέργεια είναι πολύ σημαντική για να μπορέσει να λειτουργήσει και ο πρωτογενής τομέας, για να μπορέσει να έχει ανάπτυξη μια χώρα. Δεν μπορούμε από χώρα παραγωγός με το δικό μας λιγνίτη που έβγαινε από το έδαφος μας, που εξασφαλίζαμε μια φτηνή τέτοια εναλλακτική, να αποφασίσουμε να γίνουμε χώρα που εισάγει πανάκριβο ρεύμα. Βλέπουμε χώρες. Κατευθείαν εμείς προσαρμοστήκαμε σε ευρωπαϊκές επιταγές για την πράσινη ενέργεια, αλλά είδαμε χώρες ότι βάζουν πρώτα το δικό τους συμφέρον και παραμένουν ανοιχτά εργοστάσια που χρησιμοποιούν του λιγνίτη και καταλαβαίνουν τη σημασία της φτηνής ενέργειας όταν θες να έχεις ανάπτυξη. Η Ελπίδα λοιπόν θεωρεί ότι είναι σημαντικό να γίνει μία καινούρια ανακατανομή και αναδιάρθρωση όλης των ενεργειακών δεδομένων και σχεδίων για τη χώρα και βρισκόμαστε στο πλάι κάθε πολίτη και κάθε φορέα προκειμένου να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Η έλλειψη ενέργειας και η έλλειψη ανάπτυξης δεν αδειάζει μόνο τα σπίτια μας, στερεί από θέσεις εργασίας και από παραγωγή. Θεωρούμε ότι φροντίζοντας το περιβάλλον δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να φροντίσουμε και τους κατοίκους.
3: Το Κομμουνιστικό Κόμμα σήμερα είναι και πάντα στο πλευρό του αγώνα του λαού της Κοζάνης, Δυτικής Μακεδονίας, απέναντι στο έγκλημα της απολιγνητοποίησης, της πράσινης μετάβασης, που έχει αυτούς που κερδίζουν δισεκατομμύρια, τους επιχειρηματικούς όμιλους, οι οποίοι πολλά δισεκατομμύρια πήραν από τον προϋπολογισμό, παράγουν χωρίς κόστο ενέργεια και ξεζουμίζουν το λαϊκό εισόδημα. Σε αυτό υπάρχουν συνένοχοι, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, που έχουν σχεδιάσει, ψηφίσει και εφαρμόσει αυτή την πολιτική, αλλά και όλες οι άλλες δυνάμεις, οι πολιτικές μηδενός εξερουμένης και οι δυνάμεις του συνδικαλιστικού κίνημα, αλλά και στην τοπική διοίκηση, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα προσπαθούσαν να πείσουν το λαό να μην παλέψει και να δεχθεί τη λογική του αργού θανάτου έναντι του βίαιου θανάτου και με ποια πιο δίκαια ανάπτυξη στα χέρια των λύκων, των επιχειρηματικών λύκων, η ενέργεια στα χέρια τα δικά τους. Κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Τώρα έρχονται και πλασμένουν πάλι το ίδιο παραμύθι, πάλι με την ίδια φάκα και ο λαός δεν πρέπει να πέσει σε αυτήν. Έχει πλέον πείρα να μην δείξει καμία εμπιστοσύνη, να δυναμώσει τη διεκδίκηση, να ξανανοίξουν τα λιγνητορυχεία, να ξαναρχίσουν να εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι με μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα, για να ανοίξει ο δρόμος για κατακτήσεις και μια ανάπτυξη στα χέρια των εργατών και να καλύπτει τις ανάγκες τους.
4: Πρώτα απ' όλα, η Δυτική Μακεδονία έχει στηρίξει για δεκαετίες την ενεργειακή ασφάλεια όλης της χώρας. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμά της να ελπίσει σε ένα καλύτερο μέλλον, σε μια μετάβαση με δικαιοσύνη, με σχέδιο, με λογοδοσία, με επενδύσεις, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της.
5: Το σχέδιο του ΣΔΑΜ έλεγε ότι έπρεπε να στηριχτεί η αγροτική παραγωγή και οι νέες τεχνολογίες. Τελικά δεν συνέβη τίποτα από τα δύο. Αντίθετα, είδαμε στις τελευταίες μετρήσεις ΕΛΘΑΤ μια πτώση 13% και φυγή του κόσμου, ειδικά τουλάχιστον για τον πρωτογενή τομέα, του οποίου είμαι τομεάρχης. Οπότε ήρθαμε να αναδείξουμε και αυτό το ζήτημα και να δούμε πώς θα το ανεβάσουμε και τι σχέδιο θα κάνουμε στην ουσία μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής.
6: Αφού ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Νατσιό, τον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Μπούμπα από την Ελληνική Λύση, την κυρία Καριστιανού, εκπρόσωπο από το ΚΚΕ, την κυρία Κουφονικολάκου και τον κύριο Μόσχο, πάμε τώρα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που έκανε δηλώσεις, όπως είπαμε πριν από λίγα λεπτά, το πρωί, χθες το πρωί της Πέμπτης, εκεί έξω από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, για το συλλαλητήριο το χθεσινό βραδινό.
7: Είναι εύλογο να αντιδρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα κυβερνητικό σχέδιο που έχει οδηγήσει στη συρρήκνωση του ΕΠ και στο να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, οδηγώντας μια νέα γενιά να φύγει στο εξωτερικό ή στην εσωτερική μετανάστευση. Η μετάβαση που σχεδίασε η Νέα Δημοκρατία ούτε πράσινη είναι, διότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, ούτε δίκαιη είναι, διότι έδωσαν με έναν τρόπο εγκληματικό τον ενεργειακό χώρο στους ολιγάρχες και όχι στους πραγματικούς παραγωγούς, τους συνεταιριστές, τους δήμους και τα νοικοκυριά, για να αντιμετωπίσουμε το υψηλό κόστος παραγωγής αλλά και το υψηλό κόστος ζωής. Και βέβαια η απόφαση για ξαφνικό θάνατο της πέμπτης υπερσύγχρονης λιγνητικής μονάδας της Πτολεμαϊδας. Ακόμη και οι Γερμανοί χρησιμοποιούν τα απότατα όρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις σύγχρονες λιγνητικές μονάδες. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν πολιτική, διότι η καταστροφή που συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία θα δημιουργήσει τεράστιες επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια. Και δεσμεύομαι ότι με την πολιτική αλλαγή θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις επώδυνες επιπτώσεις. Με ένα σχέδιο αναπτυξιακό, αλλά και μια πράσινη μετάβαση δίκαιη που θα δώσει ανθεκτικότητα στην ευρύτερη περιοχή.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Θα ξαναγυρίσουμε στην χθεσινή μέρα που ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, δύσκολη, με, όπως είπαμε και πριν, με έντονη συναισθηματική αλλά και πολιτική διάσταση. Χθες το πρωί, στο τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα, όπου συγκίνησε την τοπική κοινωνία, καθώς συγγενείς, φίλοι και πολίτες την αποχαιρέτησαν σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Και βέβαια όλο αυτό πέρασε, όλο αυτό διαχύθηκε όχι μόνο στον Ιερό Ναό, το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου όσοι βρέθηκαν εκεί ένιωσαν μεγάλη συγκίνηση, αλλά και σε όσους άκουσαν το τι είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορας, ο Γρηγόρης ο Κοντός. Ας πάμε να ακούσουμε και εμείς πώς αποχαιρέτησε ο αδερφός της την αδερφή του και της ευχήθηκε καλό παράδεισο.
1: Χάθηκε η σύζυγος, χάθηκε η μάνα, χάθηκε η αδερφή, χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναβα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί. Ο πόνος όμως ξεδιπλώνει τη μνήμη. Ήμασταν μικρά παιδιά τα μικρά της αδέρφια όταν από την Αιανία ανεβήκαμε στην Κοζάνη για να φοιτήσουμε στα γυμνάσια και στα λύκεια. Η μεγάλη μας αδερφή που εργαζόταν τότε και δεν ήταν μόνο αδερφή αλλά ήταν μάνα, προστάτης και άγγελος, μας μάζεψε σε ένα διαμέρισμα της Λεχόβου, σε μια πάροδο της Οδού Δημοκρατίας. Μας φρόντιζε, μας μαγείρευε, μας περιποιόταν στον ντύσιμο, μας έδινε χαρτζιλίκι. Δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Ακόμα θαυμάζω τη γενναιοδορία της, την καλοσύνη της, την ανοιχτοσύνη της, την αρχοντιά και το κυμπαριλίκι της. Θαυμάζω ακόμα την αισθητική της, στον τρόπο που συμπεριφερόταν, στη διακόσμηση του σπιτιού της, στον ντύσιμό της. Και ακόμα έχω την απορία πού σπούδασε αυτή την υψηλή αισθητική αδερφή μου. Εργάστηκε επί πολλά χρόνια στην εισαγγελία Κοζάνης. Οι εκατοντάδες δικηγόροι της πόλης και οι χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στο γραφείο της καταλήγουν όλοι στην ίδια επισήμανση. Πρόκειται για μια γυναίκα, κόσμημα, με μεγάλη καλοσύνη, ανοιχτή καρδιά, εξυπηρετική, επικοινωνιακή, χωρίς γραφειοκρατικές αλαζονίες. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από πάρα πολλούς ανθρώπους που μας μίλησαν και μας μιλάνε για την αδερφή μας. Με τον αγαπημένο της σύντροφο και σύζυγο Παναγιώτη δημιούργησα μια ωραία οικογένεια με δύο καταπληκτικά παιδιά, την Αφροδίτη και την Νικολέτα. Μαζί με τους γονείς τους, τις καμαρώναμε κι εμείς για το ήθος, την αξιοπρέπεια και τις σπουδές τους. Δυστυχώς η βάσκαμος μοίρα εστόχευσε την οικογένεια. Το αστεράκι μας η Νικολέτα χάθηκε στα 37 της χρόνια και η οικογένεια έπεσε σε βάρατο. Αλλά ακόμα και οι στενοί τους συγγενείς είχαν την εξής αίσθηση ότι ο Παναγιώτης και αδελφοί μας η Βαγίτσα πέρασαν αυτό το μεγάλο βάσανο με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και καρτερία. Και η Αφροδίτη που τράβηξε πολλά για την περιπέτεια της Λιγολέτας, αφού σήκωσε λίγο κεφάλι από τη μεγάλη αυτή δυσκολία, κατάφερε και σύστησε ένα σωματείο, το ΡΕΔΙ, μέσα από το οποίο εθελοντές δότες μυελού των οστών εξυπηρέτησαν πάρα πολλούς ανθρώπους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η δουλειά που έχει γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αδελφοί μας, το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Το γνωρίζει πολύ καλά και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας που παρίσταται και μας συμπαρίσταται σήμερα. Το γνωρίζει πολύ καλά όλη η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας και οι τοπικοί άρχοντες εδώ. Το γνωρίζει πολύ καλά η κοινωνία της Κοζάνης και το γνωρίζει πολύ καλά όλη η Ελλάδα. Μία δολοφονία από θρασίδηλους και βέβαιους ανθρώπους που βήθησαν την οικογένειά μας σε μεγάλο πέθος και οδύνη. Αλλά μέσα σε αυτό το ζόφο του θανάτου και τη σκοτεινιά του θανάτου έλαμψε η αλήθεια και η αθωότητά σου. Έλαμψε η αλήθεια της αθωότητάς σου. Για μας δεν πέθανες, αδελφοί μας. Για μας θα ζεις πάντα στις καρδιές μας, στο σύζυγό σου τον Παναγιώτη, στην αγαπημένη μας, την αδελφιά Αφροδίτη, στη μάνα μας και σε εμάς τα αδέρφια σου, τη Βασιλική, τον Γιάννη και εμένα, και στο μικρό Γιώργο, τον εγγονό, τον οποίον τον λάτρευες και σε υπεραγαπούσε και κάνατε σχέδια να πάτε στη θάλασσα σε λίγες μέρες. Τα κουβαλάμε πάντα μέσα μας, το γέλιο και το κλάμα σου, τη χαρά και τη λύπη σου, την αγωνία και τις φοβίες σου, τις πικρίες σου. Αλλά αδερφοί μου, πρέπει να πω ότι έχουμε και εμείς μια πικρία. Έφυγες νωρίς, βιάστηκες να φύγεις. Μου έλεγε ο Παναγιώτης εκεί στο νοσοκομείο, στις δύσκολες εκείνες ώρες, ότι το εξιστόρισες ένα όνειρο που είδες με την Νικολέτα μας. Ήταν, λέει, ντυμένη στα άσπρα, αλλά την είδες γερασμένη. Μήπως, αδερφοί μου, γι' αυτό βιάστηκες να φύγεις. Δεν γερνάει η καρδιά μου, Νικολέτα. Η Νικολέτα μας έφυγε στα 37 της. Κακώς έβγαλε εισιτήριο. Και ο Χάρος είναι άτιμος και μπαμπέσης. Δεν κάνει ακυρώσεις εισιτήριο. Τώρα ταξιδεύεις προς τα φωτεινά μέρη του ουρανού, πετάς στην αγκαλιά του Θεού, και εκεί είναι βέβαιο ότι θα συναντήσεις το αστεράκι μας, την Νικολέτα μας. Σε παρακαλούμε να δώσεις από όλους μας πολλά χαιρετίσματα. Που ξέρεις, μπορεί να σου κάνει και ένα από εκείνα τα ωραία γλυκά που έκανε και την Καμάρωνες. Και αν βρείτε και τον Νίκο εκεί, να τον κεράσετε εκείνον, γιατί του άρεσαν πάντα τα γλυκά. Από εδώ, από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, σύσσωμοι, οι φίλοι, οι συγγενείς, η κοινωνία της πόλης, οι πολιτιακές και πολιτικές αρχές της χώρας, οι τοπικοί άρχοντες, η πόλη της Κοζάνης, η γενέτειρά σου Ιαννή, σε προπέμπουμε στην αιώνια κατοικία σου. Εύχομαι από εκεί που είσαι να προσεύχεσαι και για μας και να έχουμε την ευχή σου. Καλό ταξίδι, αδερφή μου. Αιωνία ημνή σου.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Θα μείνουμε πάλι στη χθεσινή μέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Είναι μια μέρα που στιγμάτισε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά την περιοχή και θα πάμε πάλι στο Παναδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ. Όμως τα ερωτήματα που αναδείχθηκαν παραμένουν ανοιχτά. Η μαζική συμμετοχή των πολιτών και των φορέων έστειλε και βέβαια της πολιτικής ηγεσίας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την αγωνία που υπάρχει γύρω από την απολιγνητοποίηση, την απώλεια θέσεων εργασίας και το αναπτυξιακό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας. Το ζητούμενο πλέον είναι αν αυτή η κινητοποίηση μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικές αποφάσεις και ουσιαστικές δεσμεύσεις. Έτσι λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Σπάρτακου, τον κύριο Γιάννη Φασίδη, όπου θα μας πει ο ίδιος τι του άφησε η χθεσινή κινητοποίηση, αλλά και βέβαια τι μελγενέστε από εδώ και πέρα. Κύριε Φασίδη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Το χθεσινό συλλαλητήριο νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο το βέβαια το περιμέναμε ότι θα έχει συμμετοχή ο κόσμος. Όλη η Δυτική Μακεδονία ένωσε τις δυνάμεις της και στέλνει ένα σαφέστατο πολιτικό μήνυμα, ένα ηχηρό σαφέστατο πολιτικό μήνυμα ότι μέχρι εδώ η Δυτική Μακεδονία υψώνει ανάστημα, η Δυτική Μακεδονία διεκδικεί. Ξέρετε, έγινε κάτι χθες το οποίο σωματεία, χωρίς, όλοι μαζί διοργάνωσαν αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν έχει ξαναγίνει στον τόπο μας αυτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ δείχνει ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και εμείς θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες πραγματικά επηρεάζουν και θα επηρεάσουν.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θεωρείτε το μήνυμα έφτασε σε αυτιά που έπρεπε να φτάσουν και εάν δεν γίνει αυτό, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα της περιοχής, ποιος είναι ο σχεδιασμός του Σπάρτακου και όλων των φορέων εδώ και όλης της πολιτικής κοινωνίας που απευθύνεστε σε όλους εμάς τους πολίτες? Βλέπετε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα? Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι αυτό? Και βέβαια να σας μεταφέρω και τα μηνύματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ότι όλα αυτά έπρεπε να γίνουν και πριν από λίγα χρόνια. Τώρα μήπως είναι αργά?
1: Ωραία, θα τα απαντήσουμε όλα. Αν προσέξατε, υπήρξαν και αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί. Όπως ήταν ο κύριος Νατσιός από την Νίκη, υπήρξε βουλευτής από τον κύριο Βελόπουλο, υπήρξε αντιπροσωπεία από το καινούργιο κόμμα του κύριου Τσίπρα, από το ΠΑΣΟΚ, και όλοι αυτοί πραγματικά συντάσσονται με τη Δυτική Μακεδονία και με το αφήγημα της Δυτικής Μακεδονίας, καταλαβαίνουν τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και συντάσσονται μαζί μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πλέον έχουμε πολιτικές δυνάμεις με το μέρος μας. Άρα το πολιτικό μήνυμα θα το πάρουν αυτοί που πρέπει να το πάρουν. Τώρα, το αν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Και να είστε σίγουροι ότι, εντάξει, εγώ τουλάχιστον προσωπικά ποτέ δεν θα έλεγα ότι είναι αργά και ότι εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος. Είχαν γίνει και παλαιότερα κινητοποίησεις. Mm-hmm. Απλά τώρα φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού και όπως σας είπα στην αρχή, ήμασταν όλοι μαζί. Είναι πολύ σημαντικό. Ενωμένοι πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό θα κρατήσουμε, είστε ικανοποιημένος από το συλλαλητήριο, τουλάχιστον έχει σχέση με όλους τους εργαζόμενους. Η κοινωνία της Κοζάνης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά σας.
1: Περιμένει η κοινωνία της Κοζάνης
0: και της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι.
1: Είχαμε πολύ κόσμο από την Εορδαία.
0: Ναι.
1: Πολύ κόσμο από την Εορδαία είχαμε και από τις γειτονικές πόλεις και από τα Σέρβια είχαμε κόσμο. Και εδώ θα με επιτρέψετε, γιατί έγινε ένας πολύ καλός συντονισμός, τα συνδικάτα, ο Σπάρτακος, οι δήμαρχοι Κοζάνης και Εορδέας, νομίζω ότι υπήρξε μια άριστη συνεργασία και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Αν θα πρέπει όμως κάτι να κρατήσουμε, να κλείσουμε με αυτό, ήταν και η τελευταία ομιλία της 16χρονης μαθήτριας, της Δεσποινής Κατερίνας Μίλιου, που βέβαια μας περιμένει σε λίγα λεπτά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας πει και αυτή το τι βιώνει όλα αυτά τα χρόνια, ειδικότερα στο θέμα της απολιγνητοποίησης, στο χαμένο.
1: Αυτό που φωνάζουμε κι εμείς είναι για την επόμενη γενιά.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να παλέψουμε για να κρατήσουμε και τους τελευταίους νέους που έχουν απομείνει εδώ στον τόπο μας. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, η ομιλία της κοπέλας πραγματικά ήταν συγκινητική και πραγματικά είναι και η φωνή των νέων.
0: Μάλιστα. Εδώ αυτό θα κρατήσουμε. Είναι η φωνή των νέων. Η φωνή των νέων που δεν βρισκόταν στα κέντρα αποφάσεων. Είπε χαρακτηριστικά η Δεσποινής, η Κατερίνα Ημίλιου, ότι όταν εμείς αποφασίζαμε, αυτά τα παιδιά έπαιζαν στις γειτονιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Φασίδη. Θα κρατήσουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα που μας μεταφέρατε, ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Θα έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα και βέβαια θα μείνουμε στο Παναδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο και ανάμεσα στις ομιλίες των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης του πολιτικού κόσμου, των εργαζομένων, υπήρχε μία φωνή που ξεχώρισε. Όχι γιατί είχε μεγαλύτερη ένταση, αλλά γιατί εξέφρασε με απλά λόγια την αγωνία μιας ολόκληρης γενιάς, μιας γενιάς που μεγαλώνει στη Δυτική Μακεδονία, που βλέπει τον τόπο να αλλάζει, ακούει καθημερινά για θέσεις εργασίας που χάνονται, για νέους ανθρώπους που φεύγουν και αναρωτιέται αν θα μπορέσει κάποτε να χτίσει το μέλλον της εδώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την 16χρονη Κατερίνα Μίλιου, που χθες ανέβηκε στο Βήμα του Συλλαλητηρίου και μίλησε από καρδιάς. Κατερίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στο κάλεσμά μας. Και βέβαια, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι ήταν αυτό, πέρα από την αγωνία, τους φόβους που σου έκανε να πάρεις την απόφαση και να ανεβείς το Βήμα, να μιλήσεις σε τόσο κόσμο. Υπάρχει κάποιο προσωπικό βίωμα ή κάποια σκέψη που σε οδήγησε σε αυτή την απόφαση?
1: Προφανώς όλα αυτά είναι φυσικά βιωματικά. Είναι συζητήσεις που κάνω πάρα πολύ συχνά με τους φίλους μου, με τους μαθητές μου και τις μαθήτριές μου. Όταν συζητάω με τα παιδιά και λένε «Δεν έχω, λέει, κάποιον λόγο να κάτσω εδώ πέρα, προφανώς και θα φύγω». Όταν είδα την αδερφή μου να ψάχνει δουλειά και να μην μπορεί να βρει. Όταν είδε επίσης τον αδερφό μου να ψάχνει δουλειά και να μην μπορεί να βρει. Όλο αυτό είχε δημιουργήσει και στην ψυχή μου πέση.
0: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα ξαναεπικοινωνήσουμε.

0: Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Μιλούσαμε πριν με την Κατερίνα Μίλιου, την 16χρονη μαθήτρια που μίλησε χθες στο συλλαλητήριο και βέβαια ξετύλιγε τα προσωπικά της βιώματα και τις σκέψεις της για το μέλλον και πώς πήρε αυτή την πρωτοβουλία να ανέβει στο βήμα του συλλαλητηρίου και να μας μιλήσει από καρδιάς. Μας έλεγες πριν, Κατερίνα, και συγγνώμη για αυτή την διακοπή, υπάρχουν πολλές φορές σε μια ζωντανή εκπομπή μερικά προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε αμέσως. Ευτυχώς που έχουμε τον Χρήστο Τζομπανάκη εδώ. Έλεγες χθες ότι, συγγνώμη, πριν από λίγο, ότι με την συζητήσεις, μέσα από τις συζητήσεις που κάνετε με τους συμμαθητές, βγαίνει όλος αυτός ο προβληματισμός.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο για μένα είναι πλέον καθημερινότητα. Το να βγαίνω έξω με τους φίλους μου ή ακόμα και με τους μαθητές μου και να επιστρέφει η συζήτηση όλο και πιο συχνά για το τι θα κάνουμε εν τέλει εδώ. Επομένως, όλο αυτό εμένα μου δημιουργεί και εμένα αλλά και ολόκληρη τη γενιά κάποιες ανησυχίες, κάποιες αγωνίες, όπως αναφέρθηκα και χθες, ορισμένους προβληματισμούς που δεν είναι ακριβώς ότι ψάχνουν απαντήσεις, απλά προσπαθούμε κι εμείς να καταλάβουμε και αν θέλετε να συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία διαφαίνονται στην κοινωνία. Και να είμαστε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο να καταλάβουμε το τι συμβαίνει για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε εν τέλει που βαδίζουμε από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, εσύ στα 16 σου πιστεύεις ότι υπάρχει έτσι ελπίδα ακόμα με όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι ο τόπος σου μπορεί να σε προσφέρει ευκαιρίες που ονειρεύεσαι, ή όπως είπες πολύ χαρακτηριστικά χθες, φοβάσαι ότι όλοι οι νέοι θα χρειαστεί να φύγουν και κάποια στιγμή και εσύ? Και εκείνο βέβαια που μας συγκλώνει σε όλους είναι ότι όταν οι αποφάσεις πάρθηκαν για την απολιγνητοποίηση, εσείς παίζατε στις γειτονιές.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Εμείς όταν παίρνονταν όλες αυτές οι αποφάσεις ήμασταν ακόμα παιδιά του δημοτικού, ανέμελοι και ανέμελες, στις αυλές των σχολείων μας και παίζαμε όπως κάθε παιδί παιχνίδια. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι λίγο πολύ τρομακτικό αυτό το οποίο ζήσαμε και ήταν μια επιτομή φόβου ταυτόχρονα. Επομένως είναι κάτι πολύ δύσκολο. Προφανώς και θεωρώ ότι όσο υπάρχουν νέοι, όπως αναφέρθηκα και χθες, μπορεί να είμαστε μια γενιά νέα, αλλά δεν είμαστε αφελείς. Και αυτό πράγματι ισχύει και το βλέπουμε καθημερινά. Συνήθως τίνουμε όλοι και όλες να αναφερόμαστε πιο πολύ στα παιδιά τα οποία έχουν μια τάση προς την νεανική παραβατικότητα, είτε είναι γενικά πιο παραβατικά. Ωστόσο υπάρχει και η αντίπερα όχθη, που στην αντίπερα όχθη είμαστε νέοι και νέες, έφηβοι και έφηβες, παιδιά, τα οποία προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τα φαινόμενα που συμβαίνουν τριγύρω μας και προφανώς να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό για να καταλάβουμε λίγο τη φιλοσοφία και την κουλτούρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ τρομακτικό αν πράγματι εμείς φύγουμε για σπουδές και δεν επιστρέψουμε, γιατί δεν θα έχουμε κάποιον λόγο να γυρίσουμε. Και θεωρώ ότι είναι ένα κέριο ερώτημα το οποίο πραγματικά θα μπορέσουμε να ξαναονειρευτούμε στην Κοζάνη. Και δεν μ' αρέσει πολύ να είμαι ουτοπίστρια, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ρεαλισμός και όλο αυτό το οποίο καλούμαστε να αναλάβουμε και εμείς ως νέα γενιά αλλά και γενικά είναι αν ερωτήματα τα οποία παραμένουν επίκαιρα, αν θα μπορέσουμε απλά να ονειρευτούμε, όχι να μείνουμε, να ονειρευτούμε.
0: Μάλιστα. Προφανώς θα ήταν και το μήνυμα που θα έστειλες χθες το πρωί αν βρισκόσουν πρόσωπο με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και αν είχες αυτή τη δυνατότητα, Κατερίνα, έτσι δεν είναι?
1: Ενδεχομένως ναι, προφανώς. Θα έκανα κάποια ερωτήματα τα οποία δεν αφορούν μόνο εμένα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω μόνο για μένα. Μιλάω και για όλους και για όλες εμάς που είτε δεν τους δίνεται τη δυνατότητα να μιλήσουν, να εκφραστούν. Και επειδή μου αρέσει να συνομιλώ με όλα αυτά τα παιδιά, γιατί είμαστε όλοι φίλοι, μαθητές, μαθήτριες, θεωρώ ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι από μόνη μου, δεν το έχω σκεφτεί εγώ. Είναι κάτι συλλογικό, μαζικό.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, Κατερίνα. Μπορώ να σε κάνω μια προσωπική ερώτηση?
1: Ναι, φυσικά.
0: Τι θα ήθελες να σπουδάσεις? Είναι τετριμένη βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι εντάξει. Βγαίνει αυθόρμητα. Σε δύο χρόνια πάμε για πανελλαδικές.
1: Ναι, πράγματι, σε 2 χρόνια πάμε για πανελλαδικές, με ένα σύστημα το οποίο είναι, μοιάζει πιο πολύ εξετασιοκεντρικό σύστημα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να όλη η νέα γενιά, όλοι οι έφηβοι του 2010, γιατί το 2010 είμαι γεννημένη, να κάνουμε ένα μηχανογραφικό και να δώσουμε πανελλήνιες. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την κοινωνία. Ωστόσο, αν μου λέγατε να βάλω ένα τρίπτυχο, θα έλεγα με ενδιαφέρει νομική, αλλά όχι με την έννοια δικηγόρος, πιο πολύ νομικός. Μετά είναι οι πολιτικές επιστήμες, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια φιλοσοφία πίσω από αυτό, και η κοινωνιολογία, αλλά και οι σπουδές φύλου και γενικά όλα αυτά.
0: Όλα αυτά, Κατερίνα, μας οδηγούν και κάποια στιγμή και στα έδρανα της Βουλής, χαριτολογώντας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και βέβαια να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία σε ό,τι ονειρεύεσαι, σε ό,τι σχεδιάζεις. Θα έχουμε, εκτιμώ ότι και άλλες αφορμές στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Και βέβαια εμείς είμαστε 59 λεπτά μετά τις 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα λίγο αργότερα. Θα έχουμε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με τον συνάδελφο τον Περικλή Καρφιλίδη.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά σε, όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υγεία του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κυλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνη. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφίλιδης. Μαζική ήταν η συμμετοχή στο Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην κεντρική πλατεία Κοζάνης με την παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργατικών κέντρων, σωματείων επαγγελματικών φορέων, συλλόγων και κατοίκων από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, αποτυπώνοντας την αγωνία της τοπικής κοινωνίας για το μέλλον της περιοχής. Από νωρίς το απόγευμα, λεωφορεία από την Πτολεμαΐδα, τη Φλόρινα, την Καστοριά και τα Γρεβενά έφτασαν στην Κοζάνη, μεταφέροντας πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι μιλητές αναφέρθηκαν στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία με αιχμή την απώλεια θέσεων εργασίας, τη δημογραφική συρρήκνωση και την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου που θα δημιουργεί προοπτικές για τους νέους. Στα βασικά αιτήματα των διοργανωτών περιλαμβάνονται η παράταση λειτουργίας των λεγνητικών μονάδων για όσο διάστημα απαιτείται, η διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, η υλοποίηση επενδύσεων και αναπτυξιακών έργων καθώς και η ενίσχυση των επιχειρήσεων και των οικοκυριών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης τόνισε ότι οι πολίτες διεκδικούν εργασία και εισόδημα για να μπορέσουν να παραμείνουν στον τόπο τους, ενώ επανέφερε τα αιτήματα για ουσιαστική εφαρμογή της ρήτρας δίκαιης μετάβασης και τη στήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν από την απολιγνητοποίηση. Ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης χαρακτήρισε τη συγκέντρωση μια ιστορική στιγμή ενότητας για τη Δυτική Μακεδονία, υπογραμμίζοντας ότι η φωνή της περιοχής πρέπει να φτάσει στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Εορδέας Παναγιώτης Πλακεντάς έκανε λόγο για μια μαζική κινητοποίηση που επιβεβαιώνει την αγωνία της κοινωνίας για το μέλλον της περιοχής. Το κυρίαρχο μήνυμα από την κατάμεστη πλατεία Νίκης ήταν η ανάγκη για άμεσες αποφάσεις και συγκεκριμένες παρεμβάσεις ώστε η Δυτική Μακεδονία να διατηρήσει την παραγωγική της βάση, να στηρίξει την απασχόληση και να δημιουργήσει προοπτικές παραμονής των νέων στον τόπο τους. Το παρόν στο συλλαλητήριο έδωσαν επίσης πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Λεωνίδας Στολιτζής, ο βουλευτής Ερών της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας και η εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς Θεανό Κουφονικολάκου. Για δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα κυβερνητικό σχέδιο που έχει οδηγήσει στη συρρήκνωση του ΑΕΠ και στο να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, οδηγώντας τη νέα γενιά να φύγει στο εξωτερικό ή να επιλέγει εσωτερική μετανάστευση, κάνει λόγο σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή το χθεσινό Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο στην Κοζάνη. Τόνισε ότι η μετάβαση που σχεδίασε η Νέα Δημοκρατία ούτε πράσινη είναι, διότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, ούτε δίκαιη, διότι έδωσαν με έναν τρόπο εγκληματικό τον ενεργειακό χώρο στους ολιγάρχες και όχι στους πραγματικούς παραγωγούς, τους συνεταιριστές, τους δήμους και τα νοικοκυριά, για να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος παραγωγής αλλά και το υψηλό κόστος ζωής. Σημείωσε πως πρέπει να αλλάξει η πολιτική, διότι, όπως είπε, η καταστροφή που συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία θα δημιουργήσει τεράστιες επιπτώσεις στα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι με την πολιτική αλλαγή θα αντιμετωπίσει αυτές τις επώδυνες επιπτώσεις με ένα σχέδιο αναπτυξιακό αλλά και με μια πράσινη μετάβαση δίκαιη που θα δώσει ανθεκτικότητα στην ευρύτερη περιοχή. Εν τω μεταξύ, να απαντήσει άμεσα η κυβέρνηση για την πορεία των χρηματοδοτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, ζητάει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καθηγητής Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή τα στοιχεία που αποκαλύπτονται στην κοινή επιστολή των επιστημονικών επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιμελητηρίων, από τα 1,61 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης που η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί στους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία για τη δίκαιη μετάβαση, μόλις 150 εκατομμύρια ευρώ έχουν μετατραπεί σε δαπάνες προς πιστοποίηση, δηλαδή μόλις το 9,36%. Ο κύριος Μανιάτης, θέτοντας το ερώτημα τι απέγιναν τα λεφτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση στη Δυτική Μακεδονία για να σταματήσει η παραγωγή λιγνίτη, τονίζει ότι η περιοχή δεν μπορεί να συνεχίσει να σηκώνει το βάρος της απολιγνητοποίησης χωρίς ουσιαστική στήριξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.
Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, εκατοντάδες πολίτες από την Κοζάνη, την Νεάνη και ολοκλήρη τη Δυτική Μακεδονία κατέκλυσαν χθες το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου για να πούν το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην πρόσφατη εμπριστική επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα. Το παρόν στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κυβερνητικά στελέχη, καθώς και εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, οι οποίοι απότισαν φόρο τιμή στη Βάγια Νέστορα και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά της. Η παρουσία τους συμβόλιζε την ενότητα απέναντι στη βία και τον σεβασμό στη μνήμη ενός ακόμη αθώου θύματος της τρομοκρατίας. Συγγενείς και φίλοι, αλλά και κάτοικοι, μίλησαν για έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, αξιοπρέπεια και αγάπη για την οικογένεια και τον τόπο του. Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν κοινό: καμία ανοχή στη βία, δικαιοσύνη για τα θύματα και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Νέοι γιατροί προσλήφθηκαν στα νοσοκομεία Πτολεμαϊδας και Καστοριάς. Στο ιατρικό δυναμικό του Ποδοσάγιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας εντάχθηκε και ανέλαβε καθήκοντα ο ορθοπαιδικός γιατρός Γιάννης Σαμαράς. Σε ανάρτησή του, ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης ανέφερε ότι πρόκειται για την τέταρτη πρόσφατη άφιξη γιατρού στο Ποδοσάγιο Νοσοκομείο στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα για την ορθοπαιδική κλινική, όπως είπε, σήμερα υπηρετούν 4 ορθοπαιδικοί γιατροί, 2 επικουρικοί, 1 γιατρός με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 3 ειδικευόμενοι. Στο νοσοκομείο Καστοριάς διορίστηκε ο γιατρός Εμμανουήλ Χατζόπουλος, επιμελητής Α ουρολογίας σε μόνιμη οργανική θέση του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου Καστοριάς, η νέα αυτή πρόσληψη ενισχύει άμεσα την ουρολογική κλινική και αναβαθμίζει τις χειρουργικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Εν τω μεταξύ, προκηρύχθηκε η πλήρωση 49 θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για την κάλυψη των αναγκών των κέντρων υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Για κέντρα υγείας της Δυτικής Μακεδονίας προκηρύχθηκαν 11 θέσεις γιατρών. Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καστοριάς μία θέση ειδικότητας εσωτερικής παθολογίας, στο Κέντρο Υγείας Άργους Οριστικού μία θέση γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, στο Κέντρο Υγείας Φλόρινας μία θέση μαιευτικής γυναικονολογίας, στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα, μία θέση γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, στο Κέντρο Υγείας Δεσκάτης, μία θέση γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, στο Κέντρο Υγείας Πτολεμαϊδας, μία θέση καρδιολογίας και μία θέση εσωτερικής παθολογίας, στο Κέντρο Υγείας Σερβίων, επίσης μία θέση γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, αλλά και μία θέση παιδιατρικής, στο Κέντρο Υγείας Τσοτιλίου, μία θέση γενικής οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας και στο Κέντρο Υγείας Σιάτιστας μία θέση ειδικότητας γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει από σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το στρατηγικό σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δυτικής Μακεδονίας. Στο κείμενο του στρατηγικού σχεδίου αποτυπώνονται οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις, οι προτεραιότητες και οι προτινόμενες παρεμβάσεις με στόχο να αποτελέσει τη βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου προκειμένου να καταστεί η Δυτική Μακεδονία ψηφιακά έτοιμη έως το 2030. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μια ειδικότερη τομεακή στρατηγική διαλόγου προκειμένου να καταστεί η Δυτική Μακεδονία ψηφιακά έτοιμη έως το 2030. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μια ειδικότερη

πολίτες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 5η 10 Σεπτεμβρίου. Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδαίας τρεις υποθέσεις κλοπής οχημάτων, τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά περίπτωση, που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Ένας 52χρονος κατήγγειλε ότι το βράδυ της 5ης Ιουλίου μέχρι τις πρωινές ώρες της 6ης Ιουλίου άγνωστοι αφαιρέσαν γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο από το σημείο που ήταν σταθμευμένο στην πόλη της Πτολεμαϊδας και με τη χρεωστική του κάρτα που ήταν μέσα στο όχημα πραγματοποίησαν τέσσερις συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 50 ευρώ. Μετά από αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών Ελλήνων ηλικίας 20, 21 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη με υπολογιστή κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Το όχημα που είχε κλαπεί βρέθηκε στις 8 Ιουλίου από αστυνομικούς επιμελώς κρυμμένο μέσα σε ρέμα σε περιοχή της Πτολεμαϊδας και δόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι δράστες κατά το χρονικό διάστημα από τις απογευματινές ώρες της 16ης Ιουνίου έως τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας αφαίρεσαν όχημα ιδιοκτησίας 59χρονου από την Πτολεμαϊδα και στις 6 Ιουλίου αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν όχημα ιδιοκτησίας 51χρονου επίσης από την Πτολεμαϊδα. Τη Λευκή Νύχτα διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών σήμερα, μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο της πόλης σε έναν ζωντανό χώρο αγορών, ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα, προσφέροντας μοναδικές εκπτώσεις, ελκυστικές προσφορές και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για το καταναλωτικό κοινό. Η Λευκή Νύχτα, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος, αποτελεί ένα θεσμό που στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα, ενισχύει την επισκεψιμότητα στην αγορά και αναδεικνύει τη δυναμική των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα είναι μια ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια ξεχωριστή γιορτινή βραδιά στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, πραγματοποιώντας αγορές από τα καταστήματα που συμμετέχουν στη δράση, οι καταναλωτές θα αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε μεγάλες κληρώσεις με πλούσια δώρα και δωροεπιταγές που προσφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος. Θρησκευτικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της γιορτής του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα τελεστούν στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Οσίων Ιακώβου, Παϊσίου και Πορφυρίου στον Τετράλοφο Κοζάνης. Αύριο στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και την Κυριακή στις 7.30 το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει κέρασμα στον αύριο χώρο του ναού. Επαιτειακή εκδήλωση για τη μνήμη για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Λεχόβου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Το πρόγραμμα από τις 9 το πρωί περιλαμβάνει αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Λεχόβου, επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία για το χρονικό του ολοκαυτώματος, κατάθεση στεφάνων και δεξίωση. Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δήμος Αμιντέου, η Δημοτική Κοινότητα Λεχόβου και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου. Συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή οι γιορτές της Γης στη Βλάστη Εορδαία σε ένα εναλλακτικό οικολογικό φεστιβάλ στη φύση. Στο μουσικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα εμφανιστούν σήμερα Ηλία Χάιτ, Καλογεράκια, Μάρθα Φρίτζιλα και Θρανκ Σπάνξ. Και αύριο η Ψήλη Στάχυρα, Μπόμπαν Μάρκοβιτς και Μωρά στη Φωτιά. Την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μεσημεριανό γλέντι στο κάμπινγκ στον λόφο του Αηλιά με τα μουσικά μπουλούκια. Παράλληλα, το φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους, όπως καθημερινές δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις και παιδικά εργαστήρια το πρωί από τις 11 έως τις 2 και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Επίσης, εκδηλώσεις γαστρονομίας και εκπαίδευση στη φύση με δραστηριότητες μετεωρολογίας, βοτανικής αναγνώρισης, πεζοπορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προβολές, ντοκιμαντέρ και ξαναγήσεις, αλλά και δράσεις και εργαστήρια εικαστικών, μουσικής και χορού. Η μουσική και αφηγηματική παράσταση με τίτλο «Καταφύγια, η ιστορία της κυρίας Σίγμα» θα παρουσιαστεί την Κυριακή και την Δευτέρα στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής με δωρεά είσοδο για το κοινό στις 8.30 το βράδυ. Η παράσταση συνδυάζει αφήγηση, μουσική και εμψύχωση κούκλας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική εμπειρία. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» και υλοποιείται με την υποστήριξη της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης. Βραδιά σινεμά οργανώνουν ο Σύλλογος Κοινών των Κοζανητών και το διαδικτυακό περιοδικό «Τα Παιδιά της Γαλαρίας» στην αυλή του Μουσείου Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας Νίκος Καλογερόπουλος στην Κοζάνη. Εκεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ θα προβληθεί η εμβληματική και βραβευμένη με 5 Όσκαρ ταινία του Μίλος Φόρμαν «Στη Φωλιά του Κούκου». Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια ανακοίνωση, καθώς διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

0: θα γίνει την Κυριακή από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στις κοινότητες του Δήμου Κοζάνης, Ακρινή, Αγίου Δημήτριο, Ριάκαιο, Αγίου Χαράλαμπο, Βοσκοχώρη, Τετράλοφο, Γαλάνη, Κοιλάδα, Καπνοχώρη και Λεβέντη, καθώς και σε περιοχές που βρίσκονται γύρω από αυτές τις κοινότητες. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλογαύρου.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπε στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 10 και βέβαια μετά το Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα, το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων με το συνάδελφο, το αναλυτικό Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων από το συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Και βέβαια θα αλλάξουμε κατεύθυνση, θα πάμε στα Γρεβενά, όπου αυτή την περίοδο, εκεί στην περιοχή, επικρατεί συγκίνηση. Μπορούμε να πούμε σεβασμός, γιατί θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της ναζιστικής επιχείρησης Σταυραϊτός τον Ιούλιο του 1944, περίπου 80 και πλέον χρόνια, όπου η τοπική κοινωνία αποτελεί φόρο τιμής στους αθώους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Περισσότερα όμως για αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης θα μας πει τώρα ο κύριος Γιάννης Βαρσαμής, ο οποίος είναι από ο οποίος είναι από το Κυπουργείο Γρεβενών. Κύριε Βαρσάμη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας. Θα ήθελα πρώτα να σας συγχαρώ για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, γιατί είναι καλό να θυμόμαστε. Και το δεύτερο είναι ότι σας προσκαλώ στο Κυπουργείο Γρεβενών στις 23 με τέλος Ιουλίου, που θα μπορείτε να περάσετε από την Ε65 ή από την Εγνατία και να συναντήσετε ακριβώς μπροστά σας στα 3 χιλιόμετρα το ηρωικό χωριό Κυπουργείο, το οποίο έχει θύματα 40 γυναικόπαιδα, που στην περίοδο της κατοχής, τέλος της κατοχής του 44, μεταξύ 7 και 10 Ιουλίου, πριν από 82 χρόνια δηλαδή, έγινε αυτή η επιχείρηση εκδίκησης, θα έλεγα, απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν μιλάμε για πολιτικά χρώματα, μιλάμε για ελληνικό λαό, ο οποίος κυπουργιώτικος λαός υποφερε μαζί με έναν παπά Γκιάτα, μαζί με την δασκάλα την Κατσάλη, μαζί με τα κορίτσια, τα κάτι πανέμορφα κορίτσια, από ό,τι μου ομολογάει η μάνα μου, μου ομολογούσε η μάνα μου, τα οποία βιαστήκανε, και εδώ θα πρέπει να το αναφέρω, υπήρχαν παοτζίδες ντυμένοι στις γερμανικές στολές.
0: Και τον SS, κύριε.
1: Ήταν ενταγμένοι στο γερμανικά SS και βιάσανε αυτά τα κορίτσια, τα οποία τα ομολογάνε μέχρι τώρα. Έλληνες οι οποίοι ανήκαν στην ΠΑΟ. Παραβλέπουμε αυτό το
0: θέμα. Παοτζίδες, γνωστοί.
1: Ναι, το αφήνουμε αυτό. Δυστυχώς υπήρχαν και υπάρχουν πάντα αυτοί οι άνθρωποι. Συνεχίζοντας λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Από μικρό παιδί γεννήθηκα καταρχάς το 62 στο Κυπουργείο Γρεβενών, στο πανέμορφο Κυπουργείο Γρεβενών ή αλλιώς Αητοφωλιά της Πίνδου. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι άκουγα από μικρό παιδί τους θρήνους και τα κλάματα από τους παλιούς ανθρώπους, τη θεία μου, τη Στέργινα που ήταν ο άντρας στον Ελλάς, στον εφεδρικό Ελλάς, από τη μάνα μου η οποία ήταν γεννημένη το 32. Και θυμάμαι ακόμα και μια γιαγιά Δίμηνα τη λέγανε, η οποία έχασε 3 κορίτσια, τα πολυβόλησαν με το πολυβόλο οι Γερμανοί, γιατί θεωρήσανε ότι εκεί ήταν κρυμμένοι αντάρτες. Δυστυχώς οι αντάρτες δεν ήταν εκεί, ήταν μονάχα τα γυναικόπαιδα και η Βέρμαχτ, η φασιστική Βέρμαχτ, μπορώ να το λέω αυτό, ή η ναζιστική όπως θέλετε πάρτε το, έκαψε 40 άτομα στην είσοδο, στην Παλιαράντζα που λένε, εκεί που τους υποδέχτηκαν οι Κυπουριώτες, τους Γερμανούς, νομίζοντας ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας και ότι είναι πολιτισμένος λαός. Δυστυχώς όμως, αντί να πάνε να πολεμήσουν τους αντάρτες του Ελλάς ή του Έδερς, όπως θέλετε, της αντίστασης, ρηχτήκαν πάνω στα γυναικόπαιδα, κάψανε μωρά παιδιά μέσα σε μια καλύβα με φλογοβόλα. Ένα παιδάκι το οποίο πήγε να βγει έξω, το σκοτώσανε μέσα στα καλαμπόκια, ήταν τότε ο Ιούλιος μήνας και είχαν καλαμπόκια οι χωριανοί. Οι υπόλοιποι διασκορπιστήκανε στη θέση Ρασκίφτη, στη θέση Γόριανη και στη θέση Σιταρά Γεωργίτσα και φύγανε με προτροπή του Ελλάς και με τη συνοδεία των ανταρτών του Ελλάς και του Φεδρικού Ελλάς. Γλιτώσανε. Αυτά λοιπόν τα 40 γυναικόπαιδα μαζί με τον Παπαγκιάτα που λέμε, έναν πολύ καλό άνθρωπο, δυστυχώς καήκανε ζωντανά. Μαζί με την Κατσάλη, το επισημαίνω αυτό, μια πανέμορφη δασκάλα στο Κυπουργείο, μαζί με τα κορίτσια αδερφές Καρέτσου, μαζί. Τι να σας πω τώρα, ακόμα θυμάμαι στα αυτιά μου τις κουβέντες που κάνανε οι παλιοί και λέγανε για αυτή τη βαρβαρότητα και τις θηριωδίες των Γερμανών. Συγκεκριμένα η επιχείρηση αυτή έγινε από 7 μέχρι 10 Ιουλίου σε εμάς, στο Κοσμάτι, στο Μικρολίβαδο, εκεί που υπήρχαν εστίες αντίστασης. Και δεν μιλάμε εστίες, να μην πω κάτι άλλο, εστίες αντίστασης, οι οποίοι καλώς έκαναν ο κόσμος και αντιστάθηκε ενάντια στον Γερμανό κατακτητή. Και μετά από 65 χρόνια που είναι γεννημένος, πάλι αν ερχόταν κατακτητής, πάλι θα είχα την ίδια άποψη. Αντιστεκόμαστε στον κάθε ειδήποτε κατακτητή.
0: Μάλιστα. Είστε τόσο χυμαρόδης, κύριε Βαρσαμή, που σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Εντάξει, δεν ξεχνιούνται κάποια πράγματα. Είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, είναι προσωπικά σας βιώματα.
1: Είναι μαρτυρίες αληθινές, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Διαβάζοντας και μελετώντας την ιστορία του τόπου και του χωριού μου, ναι, έχω να σας πω το εξής. Πρωτό να σας αφήσω να μιλήσετε, γιατί πρέπει κάποιος να τα πει αυτά. Ναι. Πρώτα, δεν έχει οριστεί ως μαρτυρικό το χωριό μας.
0: Αυτό, ναι, προλάβατε. Και αυτό την επόμενη ερώτηση. Δεν είστε στο χάρτη των αμαρτυρικών χωριών.
1: Δυστυχώς αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Από το 50 και μετά που περάσαν όλες αυτές οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, κανένας δεν έβαλε το θέμα του Κυπουργείου, του ρεϊκού αυτού χωριού που έδωσε πολλά παιδιά στην αντίσταση, που έδωσε θύματα να είναι το μαρτυρικό χωριό στη Δυτική Μακεδονία. Και ένα σημαντικότερο, κυρία Φωτεινή, θα ήθελα να σας πω το εξής. Οι γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις που έγιναν στις ζημιές και στο χωριό μας δεν έχουν δοθεί ποτέ. Λυπάμαι πάρα πολύ, παρότι είμαι τώρα μεγάλος και εγώ αρκετά, και μπορώ να πω ότι είμαι και εγώ συγκινημένος, γιατί και η καλύβα του παππού μου, του Τζουφέτα, του Τανάση κάηκε, γιατί φιλοξενούσε αντάρτες το 1943-1944 και όλα πήγαν καρφωτά. Ξέραν που θα πάνε, τι θα κάψουν κτλ. Αλλά το μίσος απέναντι στα γυναικόπαιδα, μωρά, παιδιά και νήπια κτλ. Και να κάψουν αυτά τα άτομα, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή η βαρβαρότητα έγινε πράξη με το ολοκαύτωμα αυτών των ανθρώπων.
0: Μάλιστα, βάλατε πολλά ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα. Κύριε Βαρσαμή, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είστε στο χάρτη. Υπάρχουν μνήμες, υπάρχουν στοιχεία, είναι καταγεγραμμένα. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Στράτος Δορδανάς έχει ασχοληθεί, έχει γράψει για τις καταστροφές και τη βία που προκάλεσε η γερμανική κατοχή όλη την περίοδο της κατοχής. Εσείς τι προσπάθειες κάνατε για να μπείτε στο χάρτη των μαρτυρικών χωριών? Γιατί υπάρχει και μία διαδικασία. Τελευταία νομίζω, τουλάχιστον σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, αν δεν κάνω λάθος, έχει μπει η Ερμαγκιά εδώ του Δήμου Εορδέας.
1: Θα σας πω το εξής. Έχω την εντύπωση ότι πάντα υπάρχει το πλήν και το συν. Εμείς είμαστε στο πλήν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εκδικούνται αυτό το ελληνικό χωριό οι κυβερνήσεις, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι

0: μεταξύ μας.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Βαρσάμι. Έχετε κάποιες εκδηλώσεις, μιλήστε μας λιγάκι για αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Αυτές οι εκδηλώσεις από το 80 και μετά έγιναν πράξη, γιατί μέχρι το 80 τάσκεζε φοβέρα για συγκεκριμένους λόγους, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει γίνει και ένα μνημείο εκεί κάτω κοντά στο ποτάμι, εκεί που κουμπώνει τώρα αυτή τη στιγμή η Ε65 με την Εγνατία. Στα 100 μέτρα πιο πάνω είναι το μνημείο που αναγράφονται τα ονόματα των θυμάτων του ολοκαυτώματος του Κυπουριού. Κάθε λοιπόν χρόνο, τέτοια εποχή, γίνονται ομιλίες, παρίσταται ο κάθε δήμαρχος που έχει εκλεγεί προφανώς, οι αρχές, οι χωριανοί. Υπάρχει ένα μνημείο, ένα εκκλησάκι και γίνεται ένα τρισάγιο στη μνήμη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έφταιγαν σε τίποτα. Σε τίποτα δεν έφταιγαν και βεβαίως συνολικά δεν έφταιγε και ο ελληνικός λαός σε τίποτα απέναντι στην βαρβαρότητα αυτών των ανθρώπων που λέγονταν Γερμανοί, Βυσιγότοι, Ούνοι, ό,τι θέλετε πέστε τους.
1: Μάλιστα. Οπότε θα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο κάτι τελευταίο, θυμόσαστε έτσι για να μαθαίνουμε κι εμείς. Ποιος ήταν ο διοικητής των στρατευμάτων του 8ου συντάγματος των SS?
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Είναι κάποια πράγματα, ξεχνάμε κάποια ονόματα.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ναι. Αυτός που είπατε που ασχολείται με αυτά πρέπει να γράφει το όνομά του. Υπάρχει και ένας άλλος δάσκαλος Στεφανής, ο οποίος έχει πεθάνει από το χωριό Σιταράδι. Πλαπώς έχει γράψει και αυτός, και ένας Τόμας οφθαλμίατος. Έχουν γραφεί κατά καιρούς το τι έχει συμβεί. Αυτός, από ό,τι θυμάμαι, αυτός ο Ταγματάρχης,
1: ναι,
0: τελικά δεν πήγε ούτε φυλακή ούτε τίποτα. Έζησε και βασίλειψε στη Δυτική Γερμανία,
1: ναι,
0: και πέθανε στα βαθιά του γεράματα. Ήταν τυχερός, γιατί αν τον έπιαναν οι Ελασίτες ή η αντίσταση, να μην πούμε ονόματα, η αντίσταση των Ελλήνων, θα τον είχαν κρεμάσει ανάποδα. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Αλλά δυστυχώς τη γλίτωσε.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Από ό,τι με ενημερώνει και ο Μάκης Ωνασιάδης, ότι όντως το Κοσμάτι έχει χαρακτηριστική επίσημα ως μαρτυρικό χωριό. Από το 2020, ένα μήνυμα. Τα είπατε όλα, αλλά μέσα σε 5 γραμμές, κύριε Βαρσάμι.
0: Πρώτα να πω για το Μάκη Ωνασιάδη, επειδή η μάνα μου ήταν πόντια, λελεύω τα ψίας. Έτσι να το πείτε, να χαρώ την ψυχή του, γιατί είναι πόντιος και καθαρόγημος, είναι αντικειμενικός, το δίνω συγχαρητήρια, είναι από τα λίγα στελέχη που έχουμε μιλήσει μαζί και είναι ειλικρινής. Και το δεύτερο είναι ποτέ ξανά να γίνει πόλεμος και ποτέ ξανά να πέσουν οι κατακτητές πάνω στον ελληνικό λαό. Να προσπαθήσουμε να μελετάμε την ιστορία μας για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια για τον προϊστάμενο όνομας του κύριο τον Μάκη Ωνασιάδη.
0: Σας προσκαλώ στο Κυπουργείο Γρεβενών τέλος Ιουλίου να δείτε το χωριό μας. Είναι σαν την αητοφωλιά, έγραψε κάποιος, είναι σαν την αητοφωλιά της Πίντου, το Κυπουργείο Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρσάμι. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Πριν ήμασταν στα Γρεβενά, εκεί στο Κυπουριό, όπου έχουμε εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για όλους τους ανθρώπους που χάθηκαν κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Θα αλλάξουμε κατεύθυνση και θεματολογία, θα πάμε στον πολιτισμό, αλλά αυτή τη φορά σε μια κοινότητα εκεί στο Δήμο Εορδαίας που αναδεικνύει και αποδεικνύει ότι η παράδοση και η συλλογική προσπάθεια δεν έχει και σύνορα. Βέβαια περισσότερα για αυτή την προσπάθεια θα πάμε στην Αναράχη Εορδαίας, γιατί έχει ένα τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 10, 11 και 12 Ιουλίου και θα μιλήσουμε με τον κύριο Θέμη Κεσκελίδη για όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Κύριε Κεσκελίδη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, εμείς ευχαριστούμε.
0: Κύριε Κεσκελίδη, και βλέποντας το βιντεάκι, ανεβάστε ένα βιντεάκι για αυτές τις εκδηλώσεις. Θέλω, η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται είναι αληθινό ή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Όντως βρεθήκατε στην Αμερική? Και βέβαια περιγράψτε μας αυτό το βιντεάκι για να μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Αυτό το βιντεάκι κατευθείαν μας ήρθε στο μυαλό, γιατί κερδίσαμε έναν διαγωνισμό με ένα παιδί εδώ πέρα του συλλόγου, με τον ταμεία μας, τον Γιώργο Σαλασίδη. Και κατευθείαν μας ήρθε πώς θα κάνουμε διαφήμιση στην εκδήλωσή μας. Ναι. Πέρα δηλαδή από τη βόλτα μας, αλλά μας ήρθε πώς θα διαφημίσουμε τον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Και έτσι το ξεκινήσαμε από έναν απλό καφέ που θα πάμε να βάλουμε την αφίσα, και τέλος φτάσαμε μέχρι την Αμερική.
0: Πρέπει να ήταν πολύ όμορφη η εμπειρία, έτσι, και το ότι γεννήθηκε αυτή η ιδέα για τις τριήμερες εκδηλώσεις σημαίνει ότι όντως αγαπάτε πάρα πολύ την Αναράχη και τον τόπο σας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Για μιλήστε μας λιγάκι για αυτές τις εκδηλώσεις. Όσοι θα βρεθούμε εκεί στην Αναράχη, τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε, και βέβαια ευελπιστείτε ότι η συμμετοχή θα έχετε μεγάλη συμμετοχή?
1: Ναι, όπως κάθε χρόνο. Μας υποστηρίζει και εδώ πέρα ο τόπος μας και η περιφέρεια γενικότερα. Έχουμε πολλούς εθελοντές, μικρούς και μεγάλους που μας βοηθάνε. Κάθε χρόνο κυνηγάμε να το κάνουμε αυτό το τριμεράκι, να καλύψουμε και όλα τα γούστα. Σήμερα ξεκινάμε με το Κοζανίτη του Κοτακίμη, έχουμε Χάλκινα. Αύριο έχουμε τη Λένα Ντίνα και το επιτελείο της, το Ρεμπέτικο Λαϊκό. Κυριακή έχουμε ποντιακά με τον Γιάννη τον Κατοτικίδη, τον Γιάννη τον Δευτεριάδη, τον Δημήτρη τον Ραμπίδη. Και κοιτάμε να κάνουμε κάτι να μένει ζωντανό λίγο το χωριό.
0: Μάλιστα. Τι δυναμική έχει αυτή τη στιγμή το χωριό, κύριε Κεσκελίδη? Πόσοι άνθρωποι είστε εκεί, πόσοι έτσι ασχολείστε με τα θέματα του πολιτισμού, πόσοι έχουν φύγει από τον τόπο σας?
1: Αρκετοί έχουν φύγει. Έχει φύγει αρκετή νεολαία, δυστυχώς. Σαν μόνιμη κάτοικοι πλέον του χωριού είναι στους 400-500. Νεολαία δυστυχώς υπάρχει πολύ λίγη. Παρ' όλα αυτά έρχεται, μας βοηθά, είναι μέσα σε όλα. Είμαστε και εμείς μια καλή παρέα. Και ό,τι μπορούμε και κάποτε προλαβαίνουμε κι εμείς, το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πέρα από αυτό το τριήμερο, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός ο οποίος είναι στα σκαριά μετά από αυτές τις εκδηλώσεις? Και πιστεύω να σας δούμε και στη Μόσχα τώρα, έτσι, τα άλλο σποτάκι.
1: Εννοείται. Έχουμε και άλλα προγράμματα, έχουμε και άλλα δράσεις που κάνουμε σε όλο το χρόνο. Ας πούμε, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη, κάνουμε τη γιορτή Τσίπουρου που έχουμε εδώ πέρα. Γιατί και αυτό παράδοσή μας είναι, όπως είχαμε τα καζάνια, βράζαμε τα τσίπουρα.
0: Με ή χωρίς γλυκάνισο, κύριε Κεσκελίδη?
1: Χωρίς. Αλλά έχουμε και γλυκά σας για τους άλλους, τους πιο μερακλείδες.
0: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή τον Οκτώβριο κάποιες εκδηλώσεις. Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
1: Ναι. Τα Χριστούγεννα κάνουμε διάφορες δράσεις για τους μικρούς μας φίλους. Με Άγιο Βασίλη, δώρα, ιστορίες. Μαζί με την τοπική κοινότητα εδώ πέρα του χωριού κάνουμε και πιο μεγάλες. Ας πούμε, πέρσι κάναμε ένα τετραήμερο ολόκληρο σαν πανηγύρι στην είσοδο του χωριού.
0: Ναι.
1: Τις απόκριες κάνουμε κάποια event. Καραόκι βραδιές, δίσκο, τέτοια. Τα κυνηγάμε γενικά, ό,τι αρέσει στον κόσμο. Θερινό σινεμά για τους μικρούς μας φίλους, για τους μεγάλους. Κάνουμε διάφορα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε για αυτές τις εκδηλώσεις ή για το άλλο σκεφτόσαστε. Είναι προφανώς το όσοι μπορούν και θέλουν να βρεθούν στην Αναράχη να την προτιμήσουν. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
1: Σε τους περιμένουμε όλους, είμαστε ανοιχτοί για όλους να έρθουν, να περάσουν όμορφα, να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε.
0: Να σας πω, έχετε μπορείτε έτσι τη στήριξη, τελευταία ερώτηση, τη στήριξη του Δήμου Εορδαίας? Δηλαδή υπάρχουν και προβλήματα καθημερινότητας που πρέπει να λυθούν? Υπάρχει πρόβλημα ενδεχομένως με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, με τα σκουπίδια, με το νερό, κατά καιρούς με τις αρκούδες. Έχετε αντιμετωπίσει πριν από λίγο χρονικό διάστημα τέτοια είδους προβλήματα, κύριε Κεσκελίδη? Είναι ανοιχτό αυτό το θέμα?
1: Με τις αρκούδες δυστυχώς ακόμη είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Ακόμη υπάρχουν αυτά τα θεματάκια. Βέβαια λίγο έχουν αραιώσει τα πράγματα, αλλά ακόμη υπάρχει. Στα άλλα τα θέματα...
0: Αισθάνεστε ανασφαλής, δηλαδή... μπορείτε άνετα να βγείτε βράδυ ή μέρα στο χωριό, να βγείτε και παράξω, να κάνετε μια βόλτα, να απασχοληθείτε με τη γη σας, με τις καλλιέργειές σας? Υπάρχει έτσι ανασφάλεια ή...
1: Υπάρχει. Δυστυχώς υπάρχει.
0: Άλιστα. Υπάρχει κάποια σκέψη να γίνει κάτι έτσι, προγραμματίζεται για ενημέρωση, γιατί κατά καιρούς γίνεται και ενημέρωση?
1: Και που γίνονται ενημερώσεις και εν τέλει τι γίνεται στο τέλος δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα μας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε όλους, να είστε καλά.

0: Και μετά τον κύριο Θέμη Κεσκελίδη, όπου μας μίλησε για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούν, θα αρχίσουν από σήμερα στην Αναράχη Ορδέας, ένα τρίμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, σήμερα στις 11 και στις 12 Ιουλίου, με τον πολιτιστικό σύλλογο της κοινότητας να δημιουργεί ένα πρόγραμμα που συνδέει την μουσική, την παράδοση και τη συνάντηση των ανθρώπων, να αλλάξουμε πάλι κατεύθυνση, να επιστρέψουμε το έχει ημέρα σήμερα στη χθεσινή ημέρα, όπου χθες εκεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, πριν εισέλθουν στον Ιερό Ναό για την εξόδιο ακολουθία, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, ο κύριος Σταχιάος και ο Νίκος Παπαϊωάννου έκαναν κάποιες δηλώσεις. Ας τις ακούσουμε.
1: Ήρθαμε σήμερα εδώ για να συνοδεύσουμε τη Βάγια Νέσορα στην τελευταία της κατοικία και να στηρίξουμε με την παρουσία μας τη φίλη και συναγωνίστρια Αφροδίτη Νέστορα και την οικογένειά της. Ταυτόχρονα όλοι μαζί να διατρανώσουμε ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται, αλλά ταυτόχρονα να διατρανώσουμε ότι η βία δεν είναι μόνο οι εμπιστικοί μηχανισμοί που καταλήγουν σε δολοφονίες, αλλά βία άλλης μορφής είναι επίσης οι καταλήψεις, οι επισκέψεις στα σπίτια μας με τρικάκια από μασκοφόρους, όπως και τα συνθήματα στα σπίτια και στα γραφεία μας από τις γνωστές ομάδες. Συλληπιτήρια στην Αφροδίτη.
2: Πόσες φορές έχετε δεχτεί επίθεση, κύριε Σιμόπουλε?
1: Με μία φορά με εμπριστικούς μηχανισμούς, όπου θα μπορούσα να είχα την ίδια κατάληξη, απλώς το σπίτι μου δεν έχει πιλωτή. Και βέβαια στο σπίτι και στο γραφείο άλλες 5-6 φορές, μεταξύ των οποίων και μία από τη Χρυσή Αυγή. Νομίζω έχω πανελλήνιο ρεκόρ.
3: Σήμερα είμαστε εδώ για να μοιραστούμε με την οικογένεια της αδικοχαμένης Βάγιας πρώτον τη θλίψη μας για το γεγονός, δεύτερον όμως την περηφάνεια μας για το μεγαλείο με το οποίο η οικογένεια αντιμετώπισε αυτό το οποίο συνέβη. Τα θερμότερα συλληπιτήρια.
4: Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δολοφόνοι οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε ένα συμπολίτη μας, σε μία συμπολίτη μας, η οποία έπεσε θύμα τρομοκρατικό. Αιωνία η μνήμη της. Η δημοκρατία ούτε τρομοκρατείται, ούτε φοβόμαστε. Πάμε μπροστά, δυνατά, γιατί μόνο με διάλογο και με εμπιστοσύνη στους θεσμούς επιβάλλουμε το σωστό δημοκρατικό ήθος. Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δολοφόνοι οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε ένα συμπολίτη μας, σε μία συμπολίτη μας, η οποία έπεσε θύμα τρομοκρατικό. Αιωνία η μνήμη της. Η δημοκρατία ούτε τρομοκρατείται, ούτε φοβόμαστε. Πάμε μπροστά, δυνατά, γιατί μόνο με διάλογο και με εμπιστοσύνη στους θεσμούς επιβάλλουμε το σωστό δημοκρατικό ήθος.

Είμαστε 59 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ολοκληρώνονται οι πρωινές διαδρομές. Για όσους θέλουν να εκδράμουν αυτό το Σαββατοκύριακο, ας απολαύσουν τη θάλασσα ή το βουνό σε ό,τι επιλέξουν. Σε όσους από εμάς θα μείνουμε εδώ στο κλεινό Νάστη, υπάρχουν εκδηλώσεις και ανταμώματα σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας αυτές τις ώρες ήταν ο Χρήστος Τζοπανάκης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτσομήτρος. Στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Thank you.

0: και στην Ελλάδα για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι συνεπώς αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους...
1: Λοιπόν, θα σας πούμε και εμείς αναλυτικά της πρωτολογίας του κυρίου Πρωθυπουργού και τι λέει στον κύριο Ανδρουλάκη απαντώντας για την ακρίβεια. Έχετε ήδη πάρει μια μικρή εικόνα. Πάμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντας την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν, καθώς και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Axios. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο εντελακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόβου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
2: Ο καιρός.
3: Ζεστός και γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Συνεχίζουμε με τις ραδιοαλχημίες αυτό το πρωινό της Παρασκευής, 10η μέρα του Ιούλη σήμερα. Και σήμερα οι ραδιοαλχημίες είναι αφιερωμένες στο καλοκαίρι και την θάλασσα, με τραγούδια έτσι που έχουν σαν θέμα το καλοκαιρινό σκηνικό και τις θάλασσες, μέχρι και τις 12 για τα επόμενα 50 λεπτά εδώ στους 100,2 στα FM και βέβαια μέσω διαδικτύου, μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ρυθμίζει τον ήχο, στα λόγια στην παραγωγή, μουσικές επιλογές ο Νίκος Γουτζιομήτρος. Και στο ξεκίνημά μας έχουμε ένα κλασικό του Μίμη Πλέσα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα τραγούδι που βέβαια έχει συνδεθεί με την φωνή του Δάκη, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια. Και είναι γνωστό μέσα από το musical της Φίνος Φίλων στο Γοργόνες και Μάγκες του 1968. Και μιλάμε βέβαια για τα τόσα καλοκαίρια. Με αυτό ξεκινάμε, έχουμε και πολλά άλλα μέχρι και τις 12. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

και από τα τόσα καλοκαίρια και τη χρονιά του 1968 με την ερμηνεία του Δάκη, σε αυτή τη σύνθεση του Μίμη Πλέσσα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, πάμε στο ένα καλοκαίρι. Εδώ έχουμε ένα από τα πιο μελαγχολικά τραγούδια που αναφέρονται στο καλοκαίρι, με την ερμηνεία της Αφροδίτης Μάνου, σε μουσική βέβαια του Γιάννη Σπανού και στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου. Είναι το 1971, το τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack της ρομαντικής δραματικής ταινίας με τον τίτλο «Εκείνο το καλοκαίρι». Για να το θυμηθούμε.

Βέβαια αγαπήθηκε και στην εκτέλεση που έκανε και ο Γιάννης Σπανός και φτάσαμε βέβαια μέχρι και τις μέρες μας να το έχουν ερμηνεύσει πολλοί και πολλές. Θυμόμαστε την Κέτη Χαματά στο «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

0: Τραγούδια αφιερωμένα στο καλοκαίρι και στην θάλασσα, λοιπόν, στις σημερινές ραδιοαλχημίες. Ξεκινήσαμε γύρω στις 11 και 10 και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 12. Και τώρα σειρά έχει ο Βαγγέλης Γερμανός. Εδώ θα θυμηθούμε την Κρουαζιέρα, ένα διαχρονικό τραγούδι στην διαδρομή του Βαγγέλη Γερμανού. Ένα από τα διαχρονικά ελληνικά τραγούδια του καλοκαιριού, αυτό, η Κρουαζιέρα, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1982. Συμπεριλαμβανόταν τότε στο δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, το ερωτικό Κούρδισμα, που ήταν η συνέχεια βέβαια από το άλμπουμ Μπαράκια που είχε βγει το 1981 με την παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου. Να θυμηθούμε λοιπόν την Κρουαζιέρα με τη φωνή του Βαγγέλη Γερμανού.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Και από την κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού σε ένα άλλο all-time classic του καλοκαιριού, και μιλάμε βέβαια για το καλοκαιράκι των Φατμέ. Ο Νίκος Πρωτοκάλογλου γράφει τη μουσική και τους στίχους. Το τραγούδι αυτό που κυκλοφορήσε το 1986 περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Βγαίνουμε από το τούνελ» των Φατμέ. Ένα τραγούδι που περιγράφει έτσι με πολύ ωραίο τρόπο, με απλό αλλά όμορφο τρόπο, την απόδραση από τη ρουτίνα της Αθήνας στην ξενιασιά μιας παραλίας, αν και όπως καταλαβαίνει ο ακροατής στο τέλος αποδεικνύεται πως όλα αυτά ήταν ένα όμορφο όνειρο γραφείου. Για να θυμηθούμε λοιπόν το καλοκαιράκι των Φατμέ 40 χρόνια πριν, στο 1986.

στιγμή θα πάμε και θα φτάσουμε περίπου στις 11.30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος των Ραδιοαλχημιών με ένα τραγούδι που αναφέρεται στη θάλασσα, γιατί κινείται πάντα και σε έχει βρει πολλές στεριές, καμία δεν σαράζει. Αυτός είναι ένας στίχος από το τραγούδι Μέλιδρων των Pix Lux, οι στίχοι ανήκουν στον αξέχαστο Μάνο Ξηδούς, που εκφράζει έτσι με αυτόν τον τρόπο την απόλυτη την μαγεία της θάλασσας. Το τραγούδι Μέλιδρων, βέβαια οι περισσότεροι το γνωρίζουν σαν το «Είναι ωραία η θάλασσα» εξαιτίας αυτού του στίχου. Για να θυμηθούμε τους Pix Lux με το Μέλιδρων ή «Είναι ωραία η θάλασσα».

Ακριβώς στα 30 μετά τις 11 μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος των ραδιοαλχημιών εν μέσω Θέρους, καθώς πλησιάζουμε προς τα μέσα του Ιούλη. Αφιερώνουμε τις σημερινές ραδιοαλχημίες στη θάλασσα και το καλοκαίρι και σε τραγούδια που έχουν σαν θέμα τόσο τη θάλασσα όσο και το καλοκαίρι, όπως αυτό και το με το οποίο θα συνεχίσουμε, το «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι» του Μανώλη Φάμελου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2000. Είναι ένα τραγούδι ύμνο στην ανεμελιά, την νοσταλγία και την ελπίδα. Πρόσφατα το παρουσιάσαμε και σε μια καινούργια εκδοχή, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, με την συνεργασία που έκανε ο δημιουργός του μαζί με τον ο Μανώλης Φάμελος, δηλαδή μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη. Εδώ όμως εμείς θα το ακούσουμε στην πρώτη του εκτέλεση, στην εκδοχή του 2000. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι.

μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι λοιπόν από το Μανώλη Φάμελο. Από το 2000, ένα χρόνο αργότερα, πάμε στο 2001. Εδώ θα σταθούμε σε ένα τραγούδι που πραγματικά ακουγόταν παντού εκείνη τη χρονιά, αλλά και αργότερα, και μιλάμε για το «Θάλασσα μου σκοτεινή». Ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της προσωπικής διαδρομής μετά τους Φατμέ, δηλαδή του Νίκου Πορτοκάλογλου. Το τραγούδι αυτό συμπεριλαμβανόταν στο soundtrack της ταινίας «Μπραζιλέρο» του Σωτήρη Γκορίτσα. Υπήρχε και η συμμετοχή σε αυτό το soundtrack της Ανδριάνας Μπάμπαλη στα φωνητικά. Μιλάει λοιπόν για μια σκοτεινή θάλασσα. Έχει και βαθύτερα νοήματα το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε να το ξαναθυμηθούμε. «Θάλασσα μου σκοτεινή», Νίκος Πορτοκάλογλου.

θάλασσα μου σκοτεινή και τον Νίκο Πορτοκάλογλου στη Χάντρα Θαλασσιά του πρώην μου Γιάννη Κότσιρα από τα προς τα τέλη της δεκαετίας του 1997. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι που κυκλοφορεί με τη μουσική που έγραψε η Ευανθία Ρεμπούτσικα, τους στίχους η Ελένη Γιώγα, ένα τραγούδι από το άλμπουμ του πρωτοεμφανιζόμενου τότε Γιάννη Κότσιρα, το «Μόνο ένα φιλί». Θυμόμαστε λοιπόν από τη δουλειά αυτή ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν πάρα πολύ, την «Χάντρα Θαλασσιά».

Άλλο ένα τραγούδι τώρα που έχει σαν θέμα τη θάλασσα, στη θάλασσα είναι ο τίτλος του, είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της Θεοδοσίας Τσάτσου, ένα τραγούδι από τη χρονιά του 2002. Το τραγούδι αυτό συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ Κόκκινο. Δεν είναι δικό της όσον αφορά τη μουσική και τους στίχους, το έχει γράψει ο Γιώργος Μίχας. Περιλαμβάνεται λοιπόν σε αυτό το solo της άλμπουμ, σε ένα CD που είχε ένα χαρακτηριστικό έτσι κόκκινο εξώφυλλο. Πάμε να το θυμηθούμε στη θάλασσα με τη φωνή τη χαρακτηριστική της Θεοδοσίας Τσάτσου. Παλιότερα βέβαια ήταν και μέλος τραγουδίστρια των Μπλε.

Και από το «Στη θάλασσα» με την φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου, για να θυμηθούμε μια διασκευή στο «Ακρογυαλιές Διλινά» από τους Σιμάν Μπαλντί, από τις πιο πετυχημένες διασκευές του συγκροτήματος, σε αυτό το κλασικό βέβαια του Βασίλη Τσιτσάνη, ενώ περιλαμβάνει και σάμπλ η διασκευή αυτή από την αυθεντική ηχογράφηση του Βασίλη Τσιτσάνη με τη Στέλλα Χασκίλ από το 1948. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «The Imam Baldi Cook Book» του 2010. Δίνουν λοιπόν αυτό το κλασικό ρεμπέτικο οι Imam Baldi με έναν μάμπο, Big Bang έτσι ήχο της δεκαετίας του 50, παντρεύοντας το παραδοσιακό μπουζούκι με Latin αλλά και με electro swing. Για να θυμηθούμε τη διασκευή του στο «Ακρογυαλιές Διλινά».

Για να πάμε, ενώ είμαστε στα τελευταία λεπτά των ραδιοαλχημιών, να θυμηθούμε και ένα τραγούδι που είναι ρυθμικό αλλά έχει και έναν μελαγχολικό χαρακτήρα, και μιλάμε για το τραγούδι «Το καλοκαίρι έφυγε» του Κωστή Μαραβέγια, 2012, από το άλμπουμ «Η Λόλα». Είναι ένα τραγούδι που οι στίχοι του αποτυπώνουν την απώλεια ενός καλοκαιρινού έρωτα, καθώς σιγά σιγά το καλοκαίρι βέβαια θα πλησιάζει προς το τέλος. Για να το θυμηθούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με το καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου.

όπου και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι

Και πάμε να κλείσουμε τις ραδιολοχημίες που σήμερα ήταν αφιερωμένες στη θάλασσα και στο ελληνικό καλοκαίρι με ένα από τα πιο έτσι ιδιαίτερα τραγούδια της δεύτερης περίοδου, θα λέγαμε, της δισκογραφικής διαδρομής του αξέχαστου Διονύση Σαββόπουλου, από το άλμπουμ «Το κούρεμα» του 1989, ακούμε «Το καλοκαίρι». Περιγράφει εικόνες από μια γαλάζια προκυμαία, αναφέρεται σε μέγαρα, τέντες, χρυσούς ανεμιστήρες, ένα τραγούδι γεμάτο εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι, αυτό του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Μπουτζιδιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Παρασκευής και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο στις 3 και πάλι μαζί με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Γεια σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμολα.
2: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
3: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
2: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
3: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
2: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στηρίξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, στον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μια ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα της ΕΡΤ Κοζάνης και φυσικά μας ακούτε και θα μας ακούτε και μέσα και από το σπίτι μας, το ΕΡΤ ΕΚΟ, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, πρόσωπα και ιστορίες. Είναι η εκπομπή η οποία έχει καθιερωθεί το τελευταίο διάστημα εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης με άτομα τα οποία έχουν να μας πούν πολλά, να μάθουμε περισσότερα εμείς, να θυμηθούν οι παλαιότεροι και φυσικά να μάθουν και οι νεότεροι. Γιατί η ιστορία ενός τόπου, η ιστορία πολλών πραγμάτων μπορεί να χαθεί. Και καλό είναι από άτομα όπως είναι και ο καλεσμένος που θα έχουμε σήμερα και θα τον αποκαλύψουμε σε λίγο φυσικά με το τραγούδι να μας πει. Σήμερα αυτό που θα σας προδιάσω, σήμερα η εκπομπή θα έχει χρώμα κοζανίτικο.

0: Πόσοι και πόσες δεν έχουν χορέψει αυτό το τραγούδι, και φαντάζομαι και ο καλεσμένος ο οποίος έχουμε εδώ θα μας πει από πότε ξεκίνησε να χορεύει. Αλλά πριν πούμε αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Κουζουμήτρο για τις μουσικές επιλογές, τον Χρήστο Τζομπανάκη που είναι απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Νασιάρη στο μικρόφωνο, και απέναντί μου έχω τον Λάζαρο Κουζιάκη. Γνωστός και μη εξαιρετέρως για την Κοζάνη, πολλά έχουμε να πούμε για την ιστορία. Να τον καλημερίσω, να τον ευχηθώ να είναι καλά, να θυμάται πολλά πράγματα, γιατί είναι πραγματικά μια εγκυκλοπαίδεια το λόγο. Πάπυρος Λαρούς λέγαμε παιδιά. Καλό μεσημέρι να πούμε, γιατί περάσαμε εδώ. Καλό μεσημέρι κύριε Κουζιάκη.
1: Να καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου εσάς και τους ακροατές που αυτή τη στιγμή μας ακούνε ζωντανά, και πιστεύω ότι θα ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις τους με αυτά τα οποία θα πούμε.
0: Λοιπόν, είπα, πρώτη ερώτηση. Το 11, πότε το πρωτοχορέψατε?
1: Εγώ το θυμάμαι πάντα, αλλά θα σας πω και πώς προέκυψε το 11.
0: Ναι.
1: Η ονομασία 11 το δεν 11, υπήρχε. Όχι.
0: Ο είναι ρυθμός... το γνωστό τραγούδι, το μακεδονικό, έτσι λέγεται, μακεδονικό τραγούδι.
1: Ο ρυθμός αυτός ονομαζόταν Σκρόπιο.
0: Σκρόπιο ή Σκόρπιος?
1: Σκρόπιο.
0: Εμείς Σκόρπιο το λέμε στα γραβενά.
1: Σκρόπιος. Δηλαδή σκορπισμένος λοιπόν χορός. Τον χορεύαν σχεδόν όλοι. Και προέκυψε από ένα γεγονός. Η ονομασία του 11. Πιο παλιά υπήρχαν δύο ομάδες εδώ, Ολυμπιακός και Μακεδονικός. Οι ομάδες αυτές κατά τη διάρκεια της αποκριάς κάναν διάφορες κάποιες εκδηλώσεις σε χώρους. Χορούς, ας πούμε, κάνανε ένα χορό σε κλειστούς χώρους. Και ο πιο κλειστός χώρος και ο πιο καλός την εποχή εκείνη ήταν το Κουβεντάριο.
0: Μάλιστα.
1: Στο Κουβεντάριο γινόταν αυτή
0: το
1: η.
0: Το σημερινό εκδήλωση. Κουβεντάριο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε ποιο όροφο θυμάστε, θα μας
1: πείτε. Στον ίδιο, στον ίδιο, εκεί που, είναι, εκεί που είναι, γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα την τύχη, εγώ σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκαινιάσω τη λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Το 1987, 1η Ιανουαρίου. Εκεί γινόταν ο χορός της ομάδας και ήταν η βραδιά που είχε χορό ο Μακεδονικός. Ο Μακεδονικός Κοζάνης. Αφού ήρθαν οι επίσημοι και τα λοιπά, αυτοί που έπρεπε να μπουν μέσα στο...
0: τοπικές αρχές που λέγαμε.
1: Τοπικές αρχές, αν και οι τοπικές αρχές πολλές φορές ήταν αντίθετες με την με τις εκδηλώσεις της αποκριάς. Λοιπόν, ήρθαν γέμισε το Κουβεντάριο, σε κάποια στιγμή άρχισε να παίζει η ορχήστρα. Η ορχήστρα από εδώ, τοπική. Κλαρίνο Τούλης Καλέας και οι υπόλοιποι.
0: Πείτε, για να τους θυμόμαστε, για να το γνωρίζουμε.
1: Λοιπόν, βεβαίως.
0: Τους θυμάστε εσείς, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Βεβαίως τους θυμάμαι, Τούλης, γιατί ήταν ίσως η μοναδική. Τούλης Καλέας ήταν, έπαιζε κλαρίνο. Και ορισμένοι άλλοι που ήταν εκεί, ο Ζάκας έπαιζε βιολί και κανονάκι. Ήταν πολύ καλή ορχήστρα και μάλιστα η μουσική αυτή ήταν και διαβασμένη, δεν ήταν τυχαίη. Ο Ντόνας με το σαξόφωνο και άλλοι ορισμένοι. Λοιπόν, άρχισε να παίζει η ορχήστρα και σε κάποια στιγμή εμφανίστηκαν και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Οι ομάδες τότε είχαν 11 ποδοσφαιριστές. Δεν είχαν περισσότερους, δεν είχαν ούτε ένα πληρωματικό.
0: Ούτε ένα πληρωματικό, τραυματίζονταν κανένας, τελείωσε 11.
1: 11. Μπαίνοντας μέσα, ο αντιπρόεδρος τότε της ομάδας του Μακεδονικού, ο Ηλίας Βασιλείου, ο οποίος ήταν και υποδιευθυντής στην Αγροτική Τράπεζα της Κοζάνης, σηκώθηκε και είπε στην ορχήστρα, «Παίξτε ένα για τους 11». Και τους είπε, «Μην κάθεστε κατευθείαν στην πίστα». Δεν ήξεραν ένα άλλο χορό να χορέψουν τα παιδιά, ας πούμε, το 11.
0: Παίξε
1: αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι για τους 11.
0: Μάλιστα. Εγώ είχα και μια άλλη παραλλαγή, γιατί είχα ακούσει μια άλλη ιστορία που λέγανε ότι το είχαν γραμμένο εκεί στη ορχήστρα ως 11 στη σειρά. Λέει,
1: αυτό τραγούδι. Είναι μετέπειτα.
0: Α, μετέπειτα είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι μετέπειτα. Αλλά από εκεί ξεκίνησε,
1: από
0: για τους 11.
1: Ξεκίνησε για τους 11.
0: Μάλιστα.
1: Και άρχισαν το βράδυ να γλεντάει ο κόσμος, και επειδή ήταν πάρα πολύ εύθυμος ο χορός, οι παραγγελίες προς την ορχήστρα γινόταν Παίξε μας το 11.
0: Παίξε μας το 11.
1: Παίξε μας το 11. Από εκεί έμεινε. Αυτό μου το διηγήθηκε αυτοπροσώπως ο κύριος Ηλίας Βασιλείου.
0: Μάλιστα.
1: Που ήμασταν γνωστοί.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν αντιπρόεδρος της ομάδας του Μακεδονικού.
0: Λάζος Κουζάκης. Μας αποκάλυψε μία από τις πολλές ιδιότητες. Περάστε, είπαμε και ο Δημοτικός Σύμβουλος. Θα μας πείτε ποια περίοδο και πότε ήταν πρωτοεκλεγήκατε.
1: Εγώ.
0: Και με ποια παράταξη, ναι.
1: Έχω εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος το 1982 με δήμαρχο τον Γιάννη Παγούνη. Mm. Και μάλιστα δε από το 83 η αποκριάτηση η σημερινή της Κοζάνης, όπως γίνεται σήμερα, ξεκίνησε έτσι ακριβώς από το 1983. Πριν το 83 ήταν διαφορετικά πράγματα.
0: Θα μας πείτε και το πριν,
2: ναι,
0: θα
2: βεβαίως.
0: Μας πείτε και το μετά. Λοιπόν, πριν... τι βρήκατε και τι προσπαθήσατε να κάνετε και αφήσατε, φαντάζομαι, κάποια από αυτά.
1: Ναι, βεβαίως. Και αμέσως με τον Ιανουάριο μήνα που ξεκίνησαν οι διαδικασίες, ας πούμε, για την προετοιμασία της αποκριάς, που γινόταν τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, με ανέθεσε ο κύριος δήμαρχος τότε, ο Γιάννης Παγούνης, να είμαι υπεύθυνος για την διοργάνωση της αποκριάς.
0: Ναι.
1: Φυσικά με την συμβουλή του δημάρχου.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο γι' αυτό.
0: Άρα φαντάζομαι ότι αυτό το τραγούδι που θα το ακούμε τώρα με τη βοήθεια του Χρήστου θα μα
1: το για το καθιερώσαμε
0: για να το δούμε και να δούμε. Να το ακούσουμε λίγο. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο το καθιερώσατε από τότε.
1: Ναι, ναι. Καθιερώσαμε
0: για να το δούμε και να δούμε. Να το ακούσουμε λίγο. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο το καθιερώσατε από τότε.
1: Ναι, ναι.

0: Γιάννη. Πάτε λοιπόν αγόρια στο χωριό, άρα ήταν αυτό.
1: Το τραγούδι αυτό προϋπήρχε όπως και όλα τα τραγούδια της αποκριάς της Κοζάνης. Τα περισσότερα δημιουργήθηκαν επί τουρκοκρατίας.
0: Ναι.
1: Τα τραγούδια αυτά.
0: Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε το τι βρήκατε εσείς τότε πριν.
1: Εμείς βρήκαμε κάποιες παρέες στη γειτονιά που συνέχιζαν ακόμα το έθιμο αυτό της αποκριάς να κάνουν φανό σε κάθε γειτονιά, όπως είναι η γειτονιά Ταλόνια, όπως είναι η Γητιά, όπως είναι το Κεραμαριό, όπως ήταν η γειτονιά μας στη Σκύρκα. Υπήρχαν και άλλες παρέες από τις διάφορες γειτονιές που δεν γίνεται σήμερα σε αυτή τη γειτονιά, ας πούμε. Γίνεται κάπου όλο στον Άγιο Δημήτρη. Γινόταν. Και αυτό γινόταν μόνο την μεγάλη αποκριά το βράδυ.
0: Τη μεγάλη, μόνο την Κυριακή.
1: Μόνο την
0: αυτό
1: μεγάλη.
0: Που κάνανε και σε πολλές άλλες περιοχές. Για εμείς, επειδή το ξέρετε, κατάγαμε τα γραμμένα, εμείς ακούγοντας φανό, λέγαμε με φανό, λέγαμε τις μεγάλες φωτιές, τις κλαδαριές που λένε αλλού, τις μεγάλες. Όταν έμαθα για να δω πρώτη φορά το φανού τη Κοζάνης, περίμενα, λέω, πού είναι οι κλαδαριές, να ανάψω, αλλά τελικά βλέπουμε. Έλεγα εγώ αυτό το μαγκάνι που λέω, δεν είναι
1: ακριβώς.
0: Αυτό το μαγκάνι. Και λέω τι γίνεται, τι είναι εδώ, έτσι ήταν η φανή και παλιότερα.
1: Έτσι, έτσι. Για να
0: μάλλον δεν είχατε κέντρα εσείς εδώ.
1: Όχι, για να διατηρείται η φωτιά έπρεπε να βάλουμε δαδί.
0: Δαδί.
1: Και μάλιστα δε οι συνδρομές των ανθρώπων τη μεγάλη αποκριά που δίναν κάποια κέρματα ας πούμε, για το φανό. Χρησιμοποιούνταν για την αγορά του δαδιού. Τα αγοράζαμε.
0: Ήταν επανάκριβο. Πού να βρει το τέλειο παλιά και δεν έβρισκε.
1: Φέρναν, όχι, φέρναν όμως. Ήξεραν όμως οι εμποροί. Ήξεραν ότι θα ζητηθεί την αποκριά και φέρναν κάποιες προμήθειες δαδί, ας πούμε.
0: Και αυξάνονταν η τιμή τότε ξαφνικά.
1: Λοιπόν, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν, γιατί δεν έτυχε καμιά φορά να είμαι. Να πάω να αγοράσω εγώ προσωπικά δαδί, ας πούμε. Αυτό ήταν. Να μην ξεχνάμε να αναφέρουμε και εδώ ότι το έθιμο αυτό από διάφορα στοιχεία, από διάφορες διηγήσεις που άκουσα παλιότερα και διάβασα και ορισμένα πράγματα, το έφεραν οι κάτοικοι της Κοζάνης από την πατρίδα τους, γιατί οι Κοζανίτες ήταν πρόσφυγες.
0: Ναι.
1: Σαν πρόσφυγες ήρθαν εδώ.
0: Πατρίδα τους ποια?
1: Η πατρίδα τους διαπιστώθηκε ότι είναι. Ήταν, το χωριό τους ήταν κοντά στη σημερινή Πρεμετή. Αυτό το διαπιστώσαμε από κάποιες ονομασίες αργότερα όταν συναντηθήκαμε με κάποιους ανθρώπους και μάλιστα ο ένας ήταν και βουλευτής στην Αλβανία και όταν ανέφερε ο Χατζηεφρεμίδης ο δήμαρχος της Κόνιτσας γιατί αυτός μας είχε καλεσμένους ότι είναι από ένα σύλλογο της Κοζάνης φανός Κύρκας. Ναι, σ' άκουσε ο βουλευτής Κύρκας, σηκώθηκε όρθιος.
0: Ναι. Τι είναι, Σκύρκα είναι, στα αλβανικά είναι ο σκληρός ο βράχος.
1: Έχουμε, ναι.
0: Η μεγάλη
1: βραχώδης,
0: πέτρα.
1: Άγριος βραχώδης τόπος.
0: Ναι.
1: Έχουμε και εμείς την τοποθεσία, λέει, που λέγεται Σκύρκα.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί. Η λέξη αυτή, η ονομασία αυτή συναντάται στην Εράτυρα και στη Σάτισσα.
0: Όσοι επιχειρούσαν παλιά να πούνε τέσσερα σύμφωνα αυτά στα Σκύρκα.
1: Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εντάξει, ο καθένα το έλεγε όπως τον τέριαζε.
0: Όπως τον τέριαζε.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έμεινε.
0: Η Σκύρκα ήταν ο πρώτος οικισμός.
1: Ναι, ο πρώτος οικισμός της πόλης, σαν χωριό Κοζάνη, που ήταν περίπου από ό,τι είναι γραμμένα 50 οικογένειες με όλο το βιός τους. Με τα κοπάδια τους, η μισή ήταν κτηνοτρόφοι και άλλη μισή ήταν κτίστες.
0: Χρονολογία.
1: Τον 16ο αιώνα, 16ο. Στα μέσα του 16ου αιώνα. Δηλαδή γύρω στο 1550 περίπου. Αυτοί έφυγαν από εκεί γιατί είχαν εξισλαμιστεί όλοι στην περιοχή γύρω και αυτούς δεν τους ήθελαν, ήταν χριστιανοί.
0: Ναι.
1: Δεν τους ήθελαν από εκεί.
0: Και τους έδειχναν. Όπως είχε γίνει και το 1814, αν θυμάμαι καλά, με τους Βαλαάδες σε διάφορες περιοχές τότε. Με το, διάταγμα του Αλή Πασά.
1: Δεν ήταν, όχι μόνο του Αλή Πασά. Οι Βαλαάδες δεν ήταν μόνο στην περιοχή των Γρεβενών
0: και
1: του
0: Βοϊού.
1: Ήταν και στην περιοχή της Τουλεμαΐδας.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Είναι και στην περιοχή της Τουλεμαΐδας.
0: Και στις Τουλεμαΐδες.
1: Γι' αυτό και προέκυψαν σε αρκετά χωριά της Τουλεμαΐδας, της περιοχής της Τουλεμαΐδας, να υπάρχουν μεικτές κοινότητες.
0: Ναι.
1: Μισοί πρόσφυγες.

0: μισή είναι ντόπιοι.
1: Μισή.
0: Γιατί ακριβώς. Οι πρόσφυγες ήρθανε στα σπίτια των βαλάδων.
1: Ναι.
0: Όπως έγινε και στα Γρεβενά, όπως έγινε και στο Βόλιο και τα λοιπά, σε αυτά τα χωριά.
1: Λοιπόν, μένουμε λοιπόν στην αποκριά που είχε τις ρίζες της, λοιπόν, όταν έτσι εσείς εκεί δεκαετία του 80 επιχειρήσατε λοιπόν...
0: Το 83, το 83 τον Ιανουάριο ξεκινήσαμε, πήρε απόφαση ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να ξεκινήσουμε τη διαδικασία χρηματοδότησης των φανών.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπήρχε χρηματοδότηση πριν, σε καμιά περίπτωση. Ό,τι ήθελε ο καθένας πρόσφερε και αν είχαν μεράκι...
1: Το κάναν.
0: Ναι, το κάναν. Αν δεν είχαν μεράκι, όπου σε όποια γειτονιά ήταν περισσότεροι μερακλείδες, γινόταν και ο καλύτερος ο φανός. Παρουσιάζονταν και τραγουδιστές, παρουσιάζονταν και όλα αυτά, ας πούμε.
1: Δεν θέλω να δικήσω
0: κανένα. Δεν είχαμε κεράσματα.
1: Δεν θέλω να δικήσω κανένα, αλλά έτσι μεροληπτικά θα μας πείτε. Ξέρω ότι εσείς ήσασταν χρόνια στον φανό της Κρίκα. Εδώ, της Κρίκας. Είχατε ανταγωνιστές, ποιος θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη και λέγατε και μια φορά, ξέρετε, όταν υπάρχει ανταγωνισμός γίνεσαι καλύτερος. Αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός δεν γίνεσαι.
0: Θεωρούσατε
1: κάποιον που έλεγε μα να μοιάσω εκείνο να κάνω εγώ καλύτερο την επόμενη χρονιά.
0: Ο ανταγωνισμός
1: δεν
0: παρουσιάστηκε. Ναι. Δεν παρουσιάστηκε έτσι σε μεγάλο βαθμό ανταγωνισμός για να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα σε όλη την εκδήλωση της αποκριάς.
1: Ναι.
0: Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση πλέον γίνεται από το Δήμο. Δεν νομίζω ότι ο ανταγωνισμός, ας πούμε, είναι ικανός να δημιουργήσει προβλήματα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Τώρα, βλέποντας να έρθουμε στο σήμερα, βλέποντας τις σημερινές εκδηλώσεις αποκριάτικες, έτσι πώς μπορεί να τις κρίνετε λίγο έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί τα πάντα μεταλλάσσονται, γιατί καταλάβατε και εσείς πήρατε μια αποφασίστε. Αλλάξετε κάτι, φαντάζομαι και όσοι έρχονται θέλουν να αλλάξουν προς το καλύτερο.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παλιά τραγούδια δεν ακούγονται πολύ τακτικά στους φανούς τώρα. Δεν είναι τα τραγούδια της αποκριάς. Δεν είναι κάποια τραγούδια που να αγγίζουν τη χειδαιότητα.
1: Ακριβώς, τα εσχρά.
0: Τα εσχρά. Τα τραγούδια της αποκριάς είναι σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα λεγόμενα αγαπησιάρικα, τα ερωτικά που λέμε. Είναι τα πατριωτικά. Είναι και τα σατυρικά. Τα οποία λεγόταν στο τέλος της διαδικασίας του φανού. Δεν λεγόταν από την αρχή.
1: Από την αρχή, στο τέλος.
0: Όταν έφευγαν οι γυναίκες με τα παιδιά να πάνε να κοιμηθούν.
1: Μετά τα μεσάνυχτα συνήθως. Εμείς τα λέγαμε
0: τότε. Δεν κρατούσαν και πολύ. Δεν κρατούσαν.
1: Λίγα, δύο-τρία τραγούδια. Έτσι, λίγα, γιατί,
0: λίγα, λίγα.
1: Για το...
0: Και οι τραγουδιστές τους φανούς ήταν συγκεκριμένοι.
1: Για το αντέτ που λένε.
0: Ναι, ήταν, δεν ήταν πολύ. Και αυτό παρουσιαζόταν το φαινόμενο. Επειδή οι νέοι με παρέες γύριζαν όπως και εγώ βέβαια, σαν νέος τότε, γυρίζαμε όλους τους φανούς.
1: Ναι.
0: Και όσοι ξέραμε να πούμε κάποιο τραγούδι, μας ρωτούσαν οι οργανωτές εκεί της γειτονιάς. Ξέρετε να μας πείτε ένα τραγούδι? Βεβαίως. Και μας έφεραν, ναι, μας προκαλούσαν να το πούμε το τραγούδι, ανεξάρτητα αν ήμασταν σε αυτή τη γειτονιά ή δεν ήμασταν από αυτή τη γειτονιά.
1: Μάλιστα. Πάμε έτσι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα με το επάτε αγόρια στο χώρο, έτσι να το ακούσουμε ολόκληρο αυτή τη φορά.

0: Λοιπόν, ένα τραγούδι που το ακούμε από κρυές. Ένα τραγούδι που λέει, εκτός των άλλων, να πω τον κύριο Λάζαρο Κουζιάκη, τον οποίο τον έχω εδώ, είμαστε εδώ στα πρόσωπα και ιστορίες της ΕΡΤ Κοζάνης. Κάποια από τα λόγια που μου έμεινε εμένα είναι αυτό που λέει: να δείτε και να μάθετε.
1: Ναι.
0: Και εσείς έχετε πολλά να πείτε, γιατί εκτός από πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδρος στον Σύλλογο Στόφανος Κρικά.
1: Μετά τη θητεία μου.
0: Μετά τη θητεία σου.
1: Στο Δημαρχείο.
0: Λοιπόν, είστε και συγγραφέας. Και ένα από τα βιβλία τα μπαίνει έναν άρπαστα, μου το είπατε και εγώ το λέω: πού είναι αυτό, το άξα.
1: Μήπαν. Τι έγραψα.
0: Τι έγραψε.
1: Αυτό είναι γραμμένο στο κουζανίδικο ιδίωμα.
0: Εξαφανίστηκε, πού είναι, δεν υπάρχει.
1: Έχει πολλά χρόνια που κυκλοφόρησε και κυκλοφόρησε αμέσως και τώρα σκεπτόμαστε σε συνεργασία με τον Δημήτρη του Στραβού να κάνουμε μια επανέκδοση και ψάχνει ο Δημήτρης τώρα πώς και τα λοιπά, πώς θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το έγραψα γιατί αναφέρεται, είναι 17 κεφάλαια, ξεχωριστά το καθένα. Αναφέρεται σε κάποιες ομάδες κοζανιτών, κυρίως εργατών, εργαζομένων, όπως ήταν οι Σεριστέ.
0: Για λονιστές, ναι, θεριστέ.
1: Οι Σεριστέ,
0: τότε αν θα μου πείτε.
1: Οι Σεριστέ της Κοζάνης από εδώ, οι εργαζόμενοι.
0: Που πήγαιναν με τα δερπάνια.
1: Πηγαίνανε στην περιοχή της Θεσσαλίας.
0: Mm.
1: Και μέχρι που να αρχίσει ο θερισμός στην περιοχή μας, θέριζαν τη Θεσσαλία, φυσικά, με κάποιο μεροκάματο. Και κάποιο το μεροκάματο.
0: Πηγαίνανε, μιλάμε εργατικά χέρια, δηλαδή με.
1: Ναι, βεβαίως, πηγαίνανε ομάδες.
0: Με δερπάνια, μόνο.
1: Με δερπάνια, με ό,τι άλλο εργαλείο ήταν για το θερισμό, εκτός από το δερπάνι.
0: Αυτά βέβαια, δεκαετία. Έτσι, να πάμε
1: εγώ του πρόλαβα αρχές του 50.
0: Αρχές του 50.
1: Εγώ του πρόλαβα. Αλλά από ό,τι έμαθα και μου διηγήθηκαν οι άνθρωποι, ήταν πολύ πιο νωρίς. Πολύ ακόμα. Μετά την απελευθέρωση της Κοζάνης το 1912 μπορούσαν να πάνε τότε στη Θεσσαλία να παναθερήσουν, γιατί πλέον ήταν ελληνικό καθεστώς και η Θεσσαλία.
0: Τότε ήταν τα σύνορα μας εδώ στην Ελασσόνα.
1: Ήταν στη Μιλούνα, ανάμεσα Ελασσόνα και Τύρναβο. Μπορούσαν να πάνε μετά και πηγαίνανε ομάδες. Ορισμένες φορές πηγαίνανε και στον καμπό της Βέρειας και στον καμπό της Κατερίνης.
0: Μεγάλες ομάδες, αριθμό.
1: Μεγάλες ομάδες, οι οποίες ξεκινούσαν ο λιγότερο 10 και το περισσότερο 20.
0: Mm-hmm.
1: Μια ομάδα. Ένας επικεφαλής φυσικά ήταν στην ομάδα, οπωσδήποτε. Αυτός
0: καθόριζε τα πάντα.
1: Καθόριζε, βέβαια. Αυτός ήταν και ο ταμείας.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι αυτός μοίραζε και με τα λεφτά που. Mm. Αυτός πληρωνόταν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή η ομάδα γύριζε μετά όταν ξεκινούσε πλέον και ο θερισμός στην πόλη της Κουζάνης, γιατί έπρεπε να θερίσουν και εδώ στην περιοχή μας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο και περιέχει διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν.
0: Κάποια από τα περιστατικά έτσι, το οποίο λοιπόν, σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον.
1: Ναι, να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη στο Βόλο.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο ξεκίνημά τους ήταν ο Βόλος, mm-hmm. γιατί εκεί υπάρχει ακόμα ένα χωριό που λέγεται Κρυθάρια. Εκεί σπέρνανε τα κρυθάρια τα οποία ήταν πρώιμα. Υπάρχει αυτό το χωριό ακόμα με την ονομασία Κρυθάρια έξω από το Βόλο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πηγαίνανε εκεί. Σε κάποια φάση στο χωριό ειδοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί ότι αύριο δεν θα θερίστε, γιατί έχουμε τη γιορτή του πολιούχου του χωριού. Τι να κάνουν, και αυτή ομάδα όπως ήταν, κοντά ήταν ο Βόλος, σηκώθηκαν και πήγαν στο λιμάνι.
0: Ναι,
1: ναι. Βόλο. Έκαναν σεριάν εκεί στα πλοία, πώς έμπαιναν και έρχονταν. Και μετά, εκείνη την ώρα, ήρθε ένα καΐκι το οποίο ζητούσε εργάτες να ξεφορτώσουν.
0: Για τα ψάρια.
1: Όχι, δεν είχε ψάρια. Είχε βαρέλια με κρασί.
0: Βαρέλια με κρασί.
1: Τι έχεις, καπετάνια, και τα λοιπά. Λέω, τους είπε, έχω κάποια βαρέλια με κρασί. Κρασί, ωραία. Πόσο θέλετε, ρε παιδιά, δεν θέλουμε τίποτα με κρασί.
0: Το δικαίωμα που λέγαμε.
1: Με
0: κρασί.
1: What πιούμε. Λοιπόν, εντάξει, λέει και αυτός ο καπετάνης, ας πούμε. Βρήκε έναν τρόπο, βγάζαν τα βαρέλια μέσα στο κατάστρωμα, τα βγάζαν έξω, απ' έξω ήταν ορισμένα κάρα τα οποία φορτώνανε και τα πηγαίναν σε διάφορες αποθήκες και αυτή η δουλειά γινόταν. Κατά μεσής λέει ο αρχηγός εκεί, κοίταξε καπιτάνιο, κράτα και ένα μαρέλι.
0: Για το δικαίωμα.
1: Απ' το καλό.
0: Απ' το καλό.
1: Ναι. Λοιπόν, κράτησε πράγματι ο καπετάνος, ήταν λογικός ο άνθρωπος. Αφού τελείωσαν, καθίσαν όλοι στο κατάστρωμα και άρχισαν να πίνουν κρασί. Κάποτε σώθηκε το βαρέλι. Λοιπόν, άντε, τώρα θα φεύγουμε, θα χαιρετήσουμε. Ο καπετάνης όσο πίνανε κρασί, τόσο απορούσε. Σε κάποια στιγμή σηκώθηκαν και έφυγαν και άρχισαν να περπατούν προς το χωριό, να πούμε, να πάνε εκεί. Σταματάει, βγαίνει έξω και σταματάει. Καλά ρε, τι άνθρωποι είστε εσείς, τόσο κρασί ήπιετε. Και δεν βλέπω καν να πάει στραβά. Όλοι είσαι πάτε. Λοιπόν. Και πετάγεται τώρα ένας από την παρέα εκεί και τους λέει, λέει τον καπετάνιο, καπετάνιο, εμείς είμαστε τα δεύτερα, δεν σου στείλαμε τα πρώτα. Άμα έρθουν τα πρώτα θα έρθουν δυο βαρέλια κρασί. Αυτό αναφέρεται
0: σε αυτές, είπαμε σε ένα κεφάλαιο, μόνο 17 κεφάλαια.
1: Ναι.
0: Τα ολοκληρώσω εδώ τα κεφάλαια, γιατί φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αναφέρει σε γεγονότα.
0: Λοιπόν, τα άλλα γεγονότα, τι άλλα γεγονότα.
1: Γεγονότα σε διάφορα κεφάλαια. Δηλαδή, σε κάθε κεφάλαιο αναφέρεται και ένα, δύο, τρία γεγονότα. Φερρυπίν στο κεφάλαιο των κυνηγών, ας πούμε, που είναι, κοζανίτες αναφέρονται διάφορα γεγονότα και παράξενα πράγματα που συνέβαιναν στις παρέες των κυνηγών. Ή αναφέρονται και ένα-δυο κεφάλαια σε άτομα τα οποία άφησαν μια εποχή και το στίγμα τους δηλαδή μέσα στην κοινωνία.
0: Μέσα στην κοινωνία. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο άτομο.
1: Ο Σαλπιγκτής ήταν ένας Κοζανίτης.
0: Φαντάζομαι αν το λέγαν τότε με το όνομά του δεν το ξέραν, γιατί μόνο ο Σαλπιγκτής τον ξέραν.
1: Μόνο ο Σαλπιγκτής. Ο Σαλπιγκτής πήρε σύνταξη.
0: Ονόματι.
1: Βαγγέλης.
0: Βαγγέλης άλλον.
1: Δεν το λέω.
0: Δεν το λέμε. Λοιπόν, Σαλπιγκτής.
1: Λοιπόν,
0: Σαλπιγκτής. Τελείωσε.
1: Γιατί το επίθετο υπάρχει.
0: Εντάξει. Σαλπιγκτής δεν έγινε.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός τελείωσε τη θητεία των στρατών, πήρε σύνταξη. Από το στρατό.
0: Από το στρατό.
1: Βεβαίως, σαν Σαλπιγκτής πήρε σύνταξη. Αλλά ήταν άνθρωπος, ας πούμε, έβγαλε όλα τα σπασμένα επειδή στο στρατό δεν μπορούσε να πιει εύκολα. Έπαιρνε βάρνα εδώ, μπακάλι, καταβέρνει κτλ. Όπω γίνονταν κάθε μέρα.
0: Με το Σάλπιγκα μαζί.
1: Όχι, τη Σάλπιγκα την είχε σπίτι.
0: Σπίτι.
1: Λοιπόν, και όποτε τον έπιανε η όρεξη, μα μεσάνυχτα ήταν, μα μεσημέρι ήταν, μα οτιδήποτε, είχε ένα μεγάλο μπαλκόνι το σπίτι του στο κέντρο τη πόλη. Λοιπόν, πίσω από το Βορταδόριο ήταν το σπίτι. Είχε ένα μεγάλο μπαλκόνι, έβγαινε στο μπαλκόνι, πέρα δόθηκε και με τη Σάλπιγκα και έπαιζε. Μα μεσάνυχτα ήταν, μα μεσημέρι ήταν, οποιαδήποτε ώρα που βγήκε είναι χαρακτηριστικό.
0: Ο Σαλπιγκτής. Άρα το βράδυ ακούγανε και τα άσματα αυτά, όχι αυτά που, ακούνε, λοιπόν, που ακούγαμε στο στρατό.
1: Δηλαδή, ναι, αυτά που ακούγαμε στο στρατό. Λοιπόν,
0: φαντάρε που πας πάρει την καραβάνα σου και ναι, να φας.
1: Είχε, είχε μάθει όλη η γειτονιά πλέον και όχι μόνο ότι ο Βαγγέλης.
0: Τελείωσε.
1: Όχι, ο Βαγγέλης εν τω μεταξύ στρατό τόσα χρόνια έμεινε και ανήπαντρος. Δεν ήταν, ζούσε με τη μάνα του.
0: Μάλιστα.
1: Και η μάνα του προσπαθούσε τώρα, ως συνήθως όλες οι μανάδες, να βρει μια, να πει κάποιο προξενητή ας πούμε, να παντρέψω με τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είχε φτάσει περίπου 60. Και την εποχή 60...
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις ας πούμε ότι γινόταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, έγιναν κάποια περιστατικά με στη γειτονιά, με την Τσιτσιώνα. Τσιτσιώνα ήταν το χαϊδευτικό της Αναστασίας. Και η καημένη έφυγε από τον κόσμο με το παράπονο να παντρέψει τον Βαγγέλη. Δεν μπορούσε να τον παντρέψει.
0: Δεν μπορούσε να τον παντρέψει. Κάποια άλλα κεφάλαια έτσι από αυτά τα 17, έτσι είναι, τα οποία θεωρώ ότι
1: είναι κεφάλαια, να σας πω ένα χαρακτηριστικό, ο Τρίγος.
0: Ο Τρίγος, ναι.
1: Τα μπέλια τότε στην Κοζάνη ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή περίπου 13.000 στρέμματα είναι η αγροτική περιοχή της Κοζάνης. Γύρω στα 8 περίπου ήταν αμπέλια. Δεν υπήρχε σπίτι χωρίς αμπέλι. Μπορεί να μην
0: και χωρίς κατόι.
1: Το κατώ ήταν σχετικό.
0: Το κατώ, για να βάλετε το κρασί.
1: Ναι, ανάλογα με το σπίτι που ήταν, όλες οι οικογένειες, και οι μεγάλες και οι πλούσιες οικογένειες, είχαν και αυτοί τα μεγάλα τα σπίτια και τα μεγάλα τα κατώια. Mm. Επίσης υπήρχε πρόλαβα ένα συνεταιρισμό αμπελουργών που είχε 100 στρέμματα ένα ολόκληρο αμπέλι. Ήταν το κτήμα του 140 στρέμματα και βρισκόταν πίσω ακριβώς από το μοναστήρι της Ανάληψης. Εκεί περίπου που είναι ο οικισμός των προσφύγων.
2: Ναι, ναι.
1: Πίσω από το μοναστήρι. Αυτό το είχαν τρεις οικογένειες και είχε ονομασία ΣΒΑΠ. Η ονομασία ήταν από τα αρχικά των επιθέτων των οικογενειών. Στέφος Βαμβακάς Παπακοσταντίνου.
0: Άρα και ήταν τελείως. Ήταν ΣΒΑΠ.
1: Ναι, ΣΒΑΠ. Αυτοί είχαν μεγάλη παραγωγή, εμπορευόταν το κρασί. Κρασί εμπορευόταν κυρίως και το τσίπουρο. Και επειδή η Κοζάνη τότε είχε πολλά υπόγεια κατώια που λέμε σε μεγάλα σπίτια, νίκιαζαν και χώρους και έβαζαν τα βαρέλια μέσα και εμπορευόταν μετά το κρασί. Είχαν διαχειριστεί η εταιρεία αυτή, η διαχειριστή. Αλλά
0: και εσείς είχατε το δικό σας αμπέλι και το έχετε ακόμη.
1: Το δικό μας αμπέλι, το δικό μας αμπέλι φυτεύτηκε το 1942.
0: Ναι. Τότε που γεννηθήκατε, τότε.
1: Ναι.
0: Για χαρμόσυνο.
1: Ίσα είμαστε.
0: Ίσα είσαστε. Ναι. Ήταν χαρμόσυνο γεγονότο. Ναι, γεννήθηκε, ναι. Γεννήθηκε ο Λάζος.
1: Λοιπόν, το 42 προέκυψε το εξής θέμα. Επειδή στην Πίνα το 41 υπέφερε πάρα πολλοί κόσμος, ο τότε κατοχικός νομάρχης έβγαλε μια απόφαση, ας πούμε, πήρε μια απόφαση και είπε: καλλιεργήστε όπου μπορείτε για να έχετε τα απαραίτητα. Όπου μπορείτε. Και οι δικοί μας δεν είχαν κτηματική περιουσία, ας πούμε, δεν είχαν χωράφια. Και πήγαν και πιάσαν αυτό το μέρος μια παρέα, μια περίπου 15 στρέμματα ήταν, και το μοιράσανε. Ήταν βοσκό.
0: Κομματάκια, κομματσίλια, κομματσίλια.
1: Ναι, τρία στρέμματα, 300, ανάλογα με τι έπεφτε, ναι, στον καθένα, ας πούμε. Το μοιράσανε και το φυτέψανε αμπέλι. Αμπέλι. Βέβαια, υπήρχαν αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους, ότι τους πήρανε, ναι, τους πήρανε το βοσκότοπο κτλ. Υπήρχαν τέτοιες αντιδράσεις, αλλά σε ήπιο βαθμό, όχι, όχι δυναμικές ενέργειες. Τότε φυτεύτηκαν και αρκετά αμπέλια φυτεύτηκαν και στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Mm-hmm.
0: Και σήμερα μείναν πολύ λίγα.
1: Σήμερα ελάχιστα.
0: Ελάχιστα, δεν υπάρχουν.
1: Όλη η περιοχή αυτή του Αγίου Χαραλάμπους εγώ τη γνώρισα αμπέλια. Και κάτω από τον δρόμο.
0: Και πάνω από τον
1: δρόμο ήταν τα καλύτερα. Κάτω από τον δρόμο ήταν τα καλύτερα αμπέλια. Τα μεγαλύτερα σε στρέμματα.
0: Πώς λέμε, προς τη ΖΕΠ εκεί, έτσι. Προς την αυτή.
1: Από το καμίνι μέχρι τη ΖΕΠ, να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί μέσα ήταν τα καλύτερα. Εμείς ήταν ορεινά. Αυτά ήταν βουνά. Αλλά το αμπέλι γίνεται και στο βουνό.
0: Γίνεται το, μα τα αμπέλι τέτοιοι θέλετε. Με τα αμπέλι φυτρώνει όπου.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν το σπέρνεις.
1: Τώρα έμειναν ελάχιστα.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ που τα κρατάω, γιατί εγώ έχω δύο κομμάτια εκεί απάνω. Ένα είναι του πατέρα μου και ένα είναι του πεθερού μου. Με έφυγαν κληρονομιά.
0: Σάφης κληρονομιά, έχεις και πρίκα δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Τα αμπέλι, μεγάλη υπόθεση. Το να έχεις ένα αμπέλι πρίκα παλιά ήταν και λίγο. Λοιπόν. Και εγώ να φανταστείτε, έχω μια πρίκα εδώ, ένα μπέλι, αλλά το έχω πίσω από την πλευρά. Λοιπόν, ούτε ένα στρέμμα δεν είναι, και αυτό είναι πίσω από την πλευρά προς τα κύλα.
1: Εδώ. Ναι, στην Αγία Παρασκευή.
0: Ναι, στην Αγία Παρασκευή και είμαστε πίσω
1: από
0: πάνω.
1: Την κάτω πλευρά.
0: Από την πάνω πλευρά.
1: Η παραγωγή, η δική μας η παραγωγή, δεν μιλάμε για την παραγωγή του κάμπου. Η δική μας παραγωγή ήταν πολύ μικρή. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα περιορίζεται στα 300 με 400 κιλά το στρέμμα σε καλή χρονιά.
0: Μια χαρά. Το κρασάκι στο έχει, το τσιπουράκι.
1: Σε καλή χρονιά.
0: Τσίπουρο.
1: Και τσίπουρο και κρασί.
0: Έτσι. Τα φτιάχνουμε μια χαρά. Το βαρέλι έχει ωραίο εκεί, το ξέρω.
1: Ναι, το βαρέλι.
0: Έχω έρθει
1: τα βαρέλια, έχω, βαρέλια, είναι ξύλινα τα βαρέλια έξι, που έχω.
0: Είναι, τα έχω ζηλέψει. Τα ζήλεψα.
1: Ναι.
0: Τα ζήλεψα. Να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο αυτό με το βιβλίο. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε κάπου, γιατί πάντοτε είχα την περιέργεια. Λέγανε παλιά, εγώ στην Σκροβενία που γνώρισα την Κοζάνη, έτσι άρχισα να την ζω όταν ξέμεινα ως λάφυρο που λένε εδώ, που σου λέει ο Γιάννης ο Σιδέρης, εδώ, ως γαμπρός Κοζανίτης, που λέγανε, μα και τα ακούγαμε, στην Κοζάνη δεν πάτησε Εβραίος. Θέλω λίγο πάνω σε αυτά να μας πείτε. Σίγουρα έχετε να μας πείτε. Τι έτσι με τις ιστορίες. Αναφέρεστε που θα είμαστε αυτό το κεφάλαιο μέσα στα βιβλία. Έχετε κάτι έτσι μέσα από.
1: Όχι, πάνω. Αλλά θα σας πω. Δεν είναι αξιολόγου δηλαδή το ότι δεν πάτησε Εβραίος. Ναι. Αλλά και δεν έγινε και τζαμί στην Κοζάνη. Γιατί δεν υπήρχε κανένας μουσουλμάνος μέσα στην Κοζάνη.
0: Αυτό που είναι εδώ δίπλα στην.
1: Αυτό δεν είναι. Είναι φουγάρο ενός καμίνιου.
0: Και θεωρείτε ότι είναι ζαμί.
1: Το οποίο καμίνι ήταν για να καίνε τα τούβλα, τα κεραμίδια.
0: Τα κεραμίδια, ναι.
1: Ακριβώς. Και έμεινε το φουγάρο.
0: Ναι. Και κάποιοι νομίζουν ότι έγινε τζαμί, ήταν τζαμί.
1: Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι τέτοιο πράγμα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Στην Κοζάνη καταρχήν δεν υπήρχε μουσουλμάνος. Αν εξαιρέσουμε τα τελευταία χρόνια κάποιες οικογένειες αξιωματικών.
0: Ναι.
1: Γιατί το στρατόπεδο Μακεδονομάχων, τα κτίρια που είναι μέσα τα παλιά, τα έκαναν οι Τούρκοι. Αυτοί τα κτίσαν, το νοσοκομείο, το διοικητήριο, κάποια άλλα κτίρια. Αυτά τα βρήκαμε. Τα βρήκαν οι.
0: Τότε τον είχα,
1: ο ελληνικός στρατός.
0: Ο ελληνικός στρατός, ναι.
1: Ακριβώς. Και δεν υπήρχε τζαμί στην περιοχή, ούτε και Εβραίος. Ο Εβραίος, τι να κάνει στην Κοζάνη. Το εμπόριο ήταν στους Κοζανίτες και οι Κοζανίτες ήταν φοβεροί.
0: Στο εμπόριο.
1: Και έμποροι και μεταφορείς. Δούλευαν πολύ. Επίσης η μεγαλύτερη κατεργασία και μεγαλύτερο εργοστάσιο ήταν τα βυρσοδευσία. Τώρα ο Εβραίος τι να κάνει στην Κοζάνη. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει στην Κοζάνη ο Εβραίος. Δεν είχε κτήματα η Κοζάνη. Ήταν άνθρωποι δραστηροί, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν και εκτός Κοζάνης. Και όχι μόνο. Αυτά είναι. Αυτά είναι μασλάτια. Αυτά είναι μασλάτια τώρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα.
0: Αλλά επίσης αυτό που λέω είναι ότι ήταν καταφερτσίδες. Ήθελα να πω μάλλον ότι ήταν καταφερτσίδες οι Κοζανίτες. Δηλαδή, και δεν πήγε τυχαία το, αυτό που λένε Σιούρδιβοι που λένε.
1: Όχι, θέλετε να πω και γι' αυτό.
0: Αυτό θα μας πει, λοιπόν. Μας πείτε, που λένε, γιατί Σιούρδιζες, έτσι λέμε. Εμείς λέγαμε, τι Σιούρδιζες αυτός. Θα μας εξηγήσει, γιατί Σιούρδιζες.
1: Λοιπόν, οι αγωγιάτες της Κοζάνης πήγαιναν σε μεγάλες ομάδες βέβαια και με μεγάλα καραβάνια στις παραδουνάδιες χώρες. Τα σύνορα άλλαζαν κάπου, ας πούμε, αλλά εξακολουθούσαν να είναι Τούρκοι υπήκοοι.
0: Ναι.
1: Τούρκοι πολίτες.
0: Οθωμανοί.
1: Οθωμανοί πολίτες.
0: Πολίτες.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Οθωμανοί πολίτες ήταν. Οι Τούρκοι ήταν άλλοι φίλοι, οι Τούρκοι ήταν χριστιανοί, Έλληνες κτλ. Αλλά είχαν τη δραστηριότητα να κάνουν τις μεταφορές. Οι οποίες μεταφορές ξεκινούσαν από το Βόλο. Και έφταναν, γιατί το Βόλος ήταν
0: το λιμάνι
1: που είχε ανταπόκριση με τη Σμύρνη. Από εκεί ερχόταν τα εμπορεύματα, Βόλος, και τα φορτώναν τα καραβάνια και τα πηγαίνουν έξω. Ακόμα και προϊόντα της Κοζάνης, όπως δέρματα κατεργασμένα, τα πήγαιναν έξω. Σε κάποια φάση δραστηριοποιήθηκαν οι Αυστριακοί και έβαλαν τελωνείο. Ήταν ελεύθερα τα σύνορα.
0: Ναι.
1: Έβαλαν τελωνείο, έπρεπε να πληρώσουν. Τώρα πήγαιναν οι Κοζανίτες από εδώ, πλήρωναν, ήθελαν και αυτοί κάπου να έχουν μια πρόσβαση διαφορετική από αυτή που είχαν οι άλλοι. Και σε κάποια φάση δύο καραβάνια σταμάτησαν, τι να κάνουμε τώρα, πώς να περάσουμε από εκεί, σκέφτηκαν. Όταν ήρθε η σειρά τους να μπουν μέσα, έκαναν τον κουφό. Ο φύλακας, ο τελωνιοφύλακας που ήταν εκεί,
0: τελώνης,
1: μιλούσε γερμανικά. Αυτοί άνοιγαν το στόμα και έβαζαν το χέρι στα αυτή. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Άκια.
0: Ούτε άκουσα, ούτε δίπλα.
1: Τίποτα. Σε κάποια φάση ο προϊστάμενός τους από το διπλανό κτίριο είδε ότι γινόταν φασαρία και καθυστέρηση. Του λέει, τι τρέχει, καθυστερούν αυτοί. Είναι κουφή. Κουφός στα γερμανικά εκφράζεται Schurtmut.
0: Schurtmut.
1: Schurtmut. Σορτομότο είναι στα λατινικά, στα ιταλικά. Σουρτμούτ. Σουρτμούτ.
0: Θεή, Σουρτμούτ.
1: Δρόμο. Του έδιωξαν, φύγαν, φύγουν από εκεί. Σουρτμούτ.
0: Και έτσι έμενε
1: σουρτμούτ. Γύρισαν αυτοί εδώ και τους ρώτησαν οι άλλοι αγωγιάτες. Τι σας είπαν στα σύνορα? Και απαντάει ο ένας, μας είπαν σουρτ και φυγάμε, χωρίς να πληρώσουμε. Από εκεί βγήκε η λέξη.
0: Από εκεί βγήκε η λέξη.

0: Άξα, μήπαν έγραψα για αυτά.
1: Μια παρένθεση.
0: Μια παρένθεση και δύο και τρεις.
1: Αυτό
0: ναι,
1: είναι από τον Περάτη της Αλβανίας.
0: Έχετε πάει στον Περάτη?
1: Όχι.
0: Είναι φανταστικό. Όσοι μας ακούνε και είναι ευκαιρία να πάτε, πηγαίνεις και πραγματικά αισθάνεσαι σχετικά, λες τι έγινε, πού βρίσκομαι. Λες και είσαι σε ένα νησί, ειδικά η παλιά, η πόλη που είναι περνά το ποτάμι δίπλα. Δεν θυμάμαι πώς λέει το Περάτη, ο ποταμός που είναι. Είναι καταπληκτική. Και ο λόφος πάνω, δηλαδή είναι, θεωρείται ένα από τα, είναι στην UNESCO, ένα από τα αξιοθέατα της, του κόσμου. Είναι πραγματικά, επειδή το επισκέφθηκα, είναι εκπληκτικό. Και λέω να τον Περάτη, που τον Περάτη το χορεύουμε και εσείς Κοζάνη και Γαβινιώτης όλοι. Άρα κάπου από εκεί πρέπει να έχουμε όλοι ρίζες, έτσι, από εκεί πάνω.
1: Βόρειο Ήπειρο.
0: Βόρειο Ήπειρο.
1: Σημερινή Βόρειο Ήπειρο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: παλιά ήταν Ήπειρος.
0: Ναι, Ήπειρος, ναι. Λοιπόν, Λάζαρος Κουζιάκης. Τι να πω, μη είπαμε πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδρος για χρόνια στον Σύλλογο Σκρικά, δεν ξέρω, διατελέσατε κάπου αλλού έτσι σε κοινά, ήσταν κάπου έτσι, μέλος?
1: Δεν είχα την τύχη
0: να
1: ξαναμπω.
0: Άρα, μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος όμως.
1: Ναι, γιατί εγώ ήμουν εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.
0: Εδώ τώρα θέλω να αυτό. Ήταν και αυτό, άφησα να πάμε λίγο στο Λάζαρο Κουζιάκη, έτσι στα πράγματα. Ακούσουμε, λοιπόν, περάσατε, γιατί εμείς προσπαθούμε πάντοτε να εκμιεύσουμε λίγο για πράγματα, από αρκετές εταιρείες και μάλιστα εταιρείες που άφησαν και μια εποχή στην χώρα μας. Όπως Softex, Fix, που τη ξαναβγαίνει. Ελάης, Δελφίνια. Να ξεκινήσουμε από Softex, που είναι το τελευταίο σας κεφάλαιο. Softex.
1: Ναι, το Softex στην Αθηναϊκή Χαρτοπηγία, μάλλον, που είχε το προϊόν, είναι, η ονομασία Softex. Προϊόντος είναι Softex. Αθηναϊκή Χαρτοπηγία είναι η ήταν η επιχείρηση. Εγώ προσελήφθη το 1968 Φεβρουάριο μήνα και έφυγα το 1997 με θητεία 30 χρόνων.
0: Είχε κλείσει, έκλεισε τότε?
1: Πολιτής.
0: Έκλεισε τότε, μου φαίνεται ήταν που έκλεισε ή όχι?
1: Όχι, δεν είχε κλείσει τότε.
0: Να, έκλεισε λίγο αργότερα.
1: Απλώς πουλήθηκε η εταιρεία, ναι, και έπρεπε κατά τη διάρκεια της πώλησης να απολυθούν 600 άτομα.
0: Και είσαι μέσα σε αυτούς?
1: Ναι, γιατί εγώ πλησίαζα στη σύνταξη.
0: Και ήσταν, τότε είχε εδώ αντιπροσωπεία Softex.
1: Εδώ ήταν η αποθήκη του εργοστασίου, της επιχείρησης. Όταν πήγα εγώ στην αποθήκη το 68 ήμουν μόνος μου. Κάποιος άλλος συνάδελφος ήταν μαζί. Όταν έφυγα ήμασταν έξι.
0: Και διώχνονται, φεύγε, τα προϊόντα φεύγανε, πού πήγαινε?
1: Ναι,
0: εδώ,
1: κάποιες εποχές, εποχές ήμασταν σχεδόν μονοπόλιο. Mm. Και η περιοχή μας, ας πούμε, θεωρούνταν απομακρυσμένη, αλλά είχαμε πάρα πολύ καλή αγορά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ δεν δραστηριοποιούμαι μόνο αυτό. Κατά καιρούς με έστελναν και στην περιοχή της Ελασσόνας και στην περιοχή της Έδασας μέχρι την Αριδαία.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινα και σε όλα τα χωριά, Δεσκάτη.
0: Κεντρική, λίγο Δυτική, λίγο Θεσσαλία.
1: Σε όλα τα χωριά πηγαίναμε, ας πούμε, σε αυτές τις περιοχές.
0: Ένα κεφάλαιο που άφησε σημαντικό, γιατί όλοι ξέραμε παλαιότεροι για τη Softex. Λοιπόν, ένα άλλο ήταν η Fix.
1: Η Fix, σε αντιπροσωπεία της Fix δούλεψα ένα χρόνο, 13 μήνες συγκεκριμένα. Έκανα διανομή από την αντιπροσωπεία της Κοζάνης στα διάφορα καταστήματα που είχε δραστηριότητα η αντιπροσωπεία αυτή, όχι πολλά. Μες στην Κοζάνη όλα φυσικά, αλλά στα χωριά δίπλα πολύ λίγα.
0: Ελαΐς.
1: Ελαΐς δούλεψα 8 μήνες. Πρωτοπήγα όταν απολύθηκα από στρατιώτες. Και στο μεταφορικό γραφείο Δελφίνια δούλεψα 1,5 χρόνο.
0: Δελφίνια υπάρχουν σήμερα?
1: Υπάρχουν
0: σήμερα. Υπάρχουν. Είναι η ίδια εσύ, έτσι?
1: Η ίδια. Αλλά τότε ήταν πιο οργανωμένη, γιατί είχε αρκετά αυτοκίνητα. Είχαμε την μοναδική μεταφορική δύναμη από Αθήνα για Κοζάνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε άλλο πρακτορείο. Αυτή ήταν. Τα Δελφίνια ήταν.
0: Και τώρα, πώς βλέπουμε, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά, μας έχουν απομείνει ακόμη 6 λεπτά, 5 λεπτά. Να σταθούμε λίγο, κύριε Κουζιάκη, έτσι στην σημερινή εποχή, γιατί ξέρω ότι αν ξεκινήσουμε ιστορίες, δεν τελειώσουμε, θα μας θέλουν όχι μία και δύο και τρεις, πολλές εκπομπές. Πώς βλέπετε την σήμερα εδώ την Κοζάνη, από τα παιδικά σας χρόνια τα οποία ζήσατε, πώς πάμε, πού πάμε, γιατί ζήσατε και την εποχή που ήρθε εδώ η ΔΕΗ, ήρθαν τα λιγνητορυχεία, τώρα δυστυχώς λιγνίτης τέλος, αλλάξανε πολλά πράγματα μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια.
1: Μου θυμίζει τη δεκαετία του 50 μετά τον εμφύλιο, που εγώ ήμουν νεαρός και έβλεπα κάποια πράγματα, ας πούμε, και τα τύπωσα από τότε. Η σημερινή εποχή μου θυμίζει τη δεκαετία του 50. Η σημερινή εποχή βέβαια είναι διαφορετική σε σχέση με το 50. Ναι. Γιατί από το 60 και μετά άρχισε ο κόσμος, η πόλη να αναπτύσσεται, ο κόσμος να ζει διαφορετικά. Οι νέοι άνθρωποι τότε έμαθαν να ζουν διαφορετικά μέχρι τη δική μας περίοδο, τη σημερινή. Τότε το δεκαετία του 50 ήμασταν όλοι, μικροί μεγάλοι. Σήμερα είναι όλοι είμαστε, αλλά δεν έχουν καταλάβει ακόμα κάποιοι ότι θα έρθουν πιο δύσκολα χρόνια για την περιοχή μας. Και στο θέμα της ανεργίας. Και να πω και κάτι άλλο το οποίο διαπίστωσα όλα τα χρόνια για την ανεργία. Την ανεργία στην περιοχή μας όλα τα χρόνια την έλυνε η μετανάστευση.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινώντας από το 52, μετανάστες στο Βέλγιο, στα Ορυχεία. Το 54 η Αυστραλία. Το 58 άρχισε πλέον η Γερμανία, ο Καναδάς. Όλες αυτές οι περιοχές δέχτηκαν πάρα πολλούς.
0: Σταμάτησε όμως κάποια στιγμή αυτό το φαινόμενο, ειδικά με την έλευση εδώ της ΔΕΗ. Με τα Ορυχεία, γιατί είδαμε ξαφνικά να γεμίζει. Γιατί η Κοζάνη τότε τι πληθυσμό έχει η πόλη της Κοζάνης εδώ.
1: Να σας πω ένα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Η Κοζάνη το 1904, όταν ήρθε εδώ ο Παύλος Μελάς τότε στο Μακεδονικό Αγώνα, έγραψε στην επιστολή ότι είχε 12.000 κόσμο. 12 είχε και η δεκαετία του 50.
0: Μάλιστα. Αλλά έφτασε στη δεκαετία του 90 που θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, να είναι δεκαετία του 50, 70,
0: λέγανε
1: ακριβώς, όπως θα θυμάστε, έτσι είναι. Αλλά δυστυχώς από τότε έχουμε μια φθήνουσα πορεία, η οποία φαίνεται στην απογραφή που γίνεται. Η τελευταία απογραφή είναι πάνω από 12.000 λιγότεροι.
0: Και φεύγουν νέοι.
1: Δεν παντρεύονται
0: μικροί.
1: Δεν παντρεύονται γιατί άλλαξε ο τρόπος ζωής. Ναι. Τότε δεν κοιτούσαμε. Κοιτούσε μόνο να παντρευτούμε. Θα τη βολέψουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει τέτοιο βόλεμα. Τώρα θέλουν τακτοποίηση πρώτα και μετά να παντρευτούν.
0: Και δύσκολα και
1: τα δύσκολα τα χρόνια
0: ζευγάρια.
1: Και τα νέα ζευγάρια. Και αλλιώς είναι μαθημένα να ζουν. Και είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει κάποιος άνθρωπος να φύγει από το καλό και να πάει στο χειρότερο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό
0: δεν
1: για να το αντιμετωπίσει αυτό
0: δεν
1: το
0: λέμε τώρα, γιατί είπαμε, εντάξει, όχι, μην το πείτε αυτό, γιατί το λέμε μετά για του παντρεμένου. Δηλαδή, από το καλό, ποιο είναι, ότι είσαι ελεύθερο και πα στο χειρότερο, είσαι παντρεμένο.
1: Ακόμα και σήμερα και οι άνθρωποι που έχουν, όπω και εσεί τώρα που έχετε, βέβαια αυτό τα πέρασα εγώ πιο νωρί, α πούμε, που έχετε παιδιά και σπουδάζετε. Τα καταλαβαίνετε καθημερινά, α πούμε. Και εγώ σπούδασα παιδιά. Και εγώ και όλο ο κόσμο.
0: Όλο ο κόσμο,
1: από πριν. Αλλά είναι τώρα δύσκολο. Είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Και δεν ξέρω πώς το βλέπετε το μέλλον.
1: Δεν υπάρχει μέλλον.
0: Δεν υπάρχει μέλλον.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει στην περιφέρεια μέλλον. Διότι πέθανε η Γούνα. Καστοριά, Σάτιστα, Άργος και τα λοιπά, περιοχή αυτή. Το Βόλιο ερημώνει. Εντελώς ερημώνει το Βόλιο. Ακόμα δε και τα χωριά τα οποία είναι εδώ γύρω από την Κοζάνη. Λυπηρό. Κλείνουν σχολεία. Κλείνουν δημοτικά. Και μεταφέρονται οι μαθητές με το λεωφορείο, οι μαθητές του δημοτικού από χωριό σε χωριό ή από χωριό στην πόλη.
0: Λάζαρος Κουζιάκης ήταν ο σημερινός μας καλεσμένος. Πραγματικά έχουμε και πολλά να πούμε, πολλά άλλα κεφάλαια. Μας ανοίξατε κάποια από αυτά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μια, έτσι είπαμε, εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη που φαντάζομαι είναι η πόλη της καρδιάς σας. Έτσι, ναι.
1: Και εγώ να ευχαριστήσω εσάς για την πρόσκληση αυτή που μου κάνατε, να πω ορισμένα πράγματα τα οποία τα περισσότερα έζησα. Τα πράγματα αυτά, τα γεγονότα αυτά.
0: Δεν τα ξέρετε μόνο. Ζήσατε, άρα άξα.
1: Έζησα.
0: Μήπαν έζησα.
1: Ναι.
0: Άρα άξα. Μήπαν έζησα.
1: Έγραψα.
0: Και έγραψα. Άρα αυτό θα είναι το νέο. Είδατε. Θα είναι ο νέος τίτλος.
1: Ο νέος τίτλος θα δούμε τώρα. Θα μας πει και ο Δημητράκης.
0: Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κύριο Κουζάκη, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Μάκης Νασιάρης στο μικρόφωνο. Νίκος Κουζουμίτος στις μουσικές επιλογές. Χρήστος Ζωμανάκης στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά και καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν, να θυμίσουμε, την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την φοβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη. Και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αυτές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις, είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η Αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί, μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις, έγινε και η σύλληψη ειδική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά, όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε, εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί, και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία έγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε, και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία της ούτε, η ίδια είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα, για το περιστατικό όμως, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάβας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
5: οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, είναι πάντοτες επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτες επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλήση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεσής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυχική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρνίκης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η Αίγυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
0: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
6: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες και τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η Αίγυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της R3. Ας τον ακούσουμε.
7: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη θράψη ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Ιταλίκας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη

0: Εδώς, στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα διόδια του Ιάσμου, προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επιμηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν...
1: Βασιλική,
0: άλλες, ναι. Άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο.
1: Βίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μεσάνυχτα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μας θα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
1: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
2: Να τα διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση με τεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη η πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από το Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην νέα υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστερουσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην 4η κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοικογενειακής βίας.
0: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου.
1: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό. Μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί η κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μια δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησε από Καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορινθία, εκ των οποίων μάλιστα τα 3 είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και 3 άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠ και Κορινθίας. Όπως είπαμε, 3 ανήλικοι και ένας 18χρονος ημεδαπός. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα 4 άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης και τις παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους 2 ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
3: Βίκυ, θνατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα με ομόφωνη γνώμη. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχθηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμος. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώ Καμπό της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, στην σύλληψη ενός ημοδοφού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραδοκάπου προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκη στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδιες σκορπίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδιες σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδιες πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθοκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων. Παίρνει το τμήμα Νέα Πολιάγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικού άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή υγείας απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ένας δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία. Γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος περάσπισης. Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο, λοιπόν, το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος της περάστασης, που αναμένουν προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα αυτό το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που μπροστά πάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προστίθενται και να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
9: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέματα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώγιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άρδρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από τη χορήγηση αυτής της άδειας της κρίσης του νερού στον ΤΑΕΒ Κρίας Λαψίστας.
0: Καλό Γιάννη, είναι μαζί μας. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο «Αποτυπώματα μνήμης», μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμηνου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς το εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίως προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην Ισιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57.

0: 7, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή, με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παράση λήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατ' όπι σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Η αξιωματική του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια, και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολμα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα, όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι δύο 42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόγυψαν στοιχεία φωτογραφικά, να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του κύματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια, να φέρουν κυροφορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές, μετέπειτα από 16 χρόνια ερευνών, ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία, υπενθυμίζουμε, ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010, κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζηραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες Μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο Επομινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά, αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια, μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέσορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ, λοιπόν, από τις 6 το πρωί έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις, που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φαίνεται αν υπάρχουν και άλλες τρεις προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
5: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
6: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητά της σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Φοράς στο προσωπικό λογαριασμό στα social media. Πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτουργή όλοι είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορ, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να μπερθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδες την εκκριτικού, φαντάζομαι σας με το δικό σας ρεπορτάζ, βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από

0: Που συνελήφθη στα Χανιά, βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε, η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την Όπη, βέβαια, που κηρύσσεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Η 26χρονη ήταν γνωστή στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για εμπριστική ενέργεια, ενώ φαίνεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επικίνδυση έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάδας στην Κρήτη.
0: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Μας ακούει ο Ανδρέας?
3: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε, ναι, και γιατί αφορά όλο τον κόσμο, ναι, καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις στις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
3: Πράγματι, έτσι είναι, Ντόνα, και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ, Νίκου Αμβρουλάκη, στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του Πασόκ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Τώρα από... Ναι, Ανδρέα, συνέχισε.
3: Από την πλευρά του, ο κ. Αμβρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ, και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου, σας

0: σούπερ μάρκετ. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο αδωρό, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Να βάλουμε μια νοτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
2: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν, με άλλα λόγια, την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών το ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας, κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς έτσι, ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα γενικά, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του κράτους, η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και με μια απλή διαίρεση, όπω το είπε χαρακτηριστικά, η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας, θα πρέπει να δοθούν 2,5 δισεκατομμύρια, 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Αμβρουλάκη, και του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφύλαξο σωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα.
1: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Μέχρι τη 13η σύνταξη.
3: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
4: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
3: σε 420%. Η 13η σύνταξη.
4: Είπαμε σε 2 δόσεις.
3: Α, ποιες 2 δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει εν πάση περιπτώσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά για την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κ. Φάμελο, στην ανακοίνωση της αποχώρησής του, τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
5: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με την διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν 2 και 3 διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ. Έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα, μετά την παραίτηση του Προέδρου. Εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου. Μεσούντος του θέρους αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο οδικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
6: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο Φέδων Καραϊωσιφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
7: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει στα 35 έως 40 χιλιάδες πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4 χιλιάδων ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1000 μέτρα. Ναι. Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτός είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσιφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
8: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, εγκάβματα στο νόμο, κακώσει στο νόμο και εγκάβματα τριβής λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν. Ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
1: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι 3 εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε και 2 συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι 2 συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα 3 εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφησαν, αλλά οι τραυματίες όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους 3 υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς παίρνουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε 2 από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
10: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και ιδίως σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
1: Λοιπόν, 3 άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι 2 στο κάτω, 3ος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι 5 έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι 3 φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι 2 από τους 3 πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι 2 χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθητικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός. Οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, στο νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρειάσο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα, οι υπόλοιποι 3 που σου ανέφερα, οι 2 βρίσκονται στο Φρειάσο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο 3ος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
12: Θα πρέπει. Βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, Υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος σωρών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός. Θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία ντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα και στην Ανά Νικολάου. Καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Ανά.
13: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πάνης Πολύς Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογηθεί την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία των προθάλαμων των ανακριτικών γραφείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας. Καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, εντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς με τη μορφολογία του εδάφους, επίσης με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσων που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ζητήθηκε, εκφράστηκε, ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες, Έλενα.
14: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία, ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ, Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο, κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον Αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 Αμερικανικά F-35, που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως, επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς τα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε το χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά ο εντυμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε επιμελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα. Υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας, επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο εντυμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή, είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επίθεσης που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα, στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη μπήκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός και θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων, και θυμίζει ότι μόνο τα 400 ευρώ ενίσχυση που δίνονται το Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
17: Θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση ΠΑΣΟΚ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, τους συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν Ελπίδα 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 3, ΜΕΡΑ 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν Ελπίδα 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7, Πλεύση Ελευθερίας 5, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25 3, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια. Αύριο τα μεσάνυχτα προς Κυριακή δηλαδή. Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν το άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι. Στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίσει και εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει και η μάγια τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
18: Ναι, σωστό, πολύ σωστά τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση. Να πούμε ότι ο Μέση έχει 30, σε 31 συμμετοχές έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ. Αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 ολοκληρώνεται. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
19: Δίκτυο Έρα Δυτικής Μακεδονίας. Έρα Κοζάνης 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την...
4: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμονα.
5: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβε Λεπτά 2-9, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγιοργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
4: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
5: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
4: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
5: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός, Amstel.

είναι η μέρα που το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ και εμείς σήμερα εδώ, σε αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής, στα 3 λεπτά μετά τις 3, μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινας, εδώ από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης, σας κρατάμε συντροφιά και παρουσιάζουμε στο πρώτο μισό της εκπομπής μας τραγούδια από το άλμπουμ των Rolling Stones, το ολοκέντρο, που βγαίνει σήμερα στην αγορά με τον τίτλο Foreign Tongues. Ξεκινάμε μάλιστα με μια πολύ όμορφη διασκευή που κάνουν οι Stones σε ένα υπέροχο track της αξέχαστης Amy Winehouse στο You Know I'm No Good, ένα τραγούδι που περιλαμβανόταν στο εμβληματικό δεύτερο άλμπουμ της, το άλμπουμ που βέβαια έχει τον τίτλο Back to Black. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου αντίστοιχα σε Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Στο πρώτο μισό λοιπόν της εκπομπής τραγούδια από το ολοκέντρο των Rolling Stones. Στο δεύτερο, πολλές πρώτες παρουσιάσεις, μόνο νέες κυκλοφορίες μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

είναι το καινούργιο των Rolling Stones που περιλαμβάνει καινούργιο υλικό. Η μοναδική διασκευή είναι αυτή με την οποία ξεκινήσαμε στο You Know I'm No Good της Amy Winehouse. Foreign Tongues, 25ο στούντιο άλμπουμ για τη μεγαλύτερη μπάντα όλων των εποχών στη ροκ μουσική, σχεδόν 65 χρόνια μετά τη δημιουργία τους, 1961-62, εκεί κάπου ιδρύθηκαν οι Rolling Stones. Ένα μοναδικό ταξίδι, μια μοναδική ανθεκτικότητα στο χρόνο για τα μέλη του γκρουπ που πλέον έχουν ξεπεράσει τα 80 τους, εκτός από τον Ρόνι Γουντ, αν δεν κάνω λάθος, που είναι κάπου στα 78-79. Οι Μικ Τζάγκερ και Keith Richards είναι γεννημένοι το 1943. Ο Τσάρλι Γουότς εδώ και μερικά χρόνια ήταν και λίγο μεγαλύτερος στην ηλικία, έχει φύγει από τη ζωή. Είναι εν ζωή το παλιό τους μέλος, ο Μπιλ Γουάιμαν, ο οποίος όμως έχει αποχαρίσει εδώ και 30 χρόνια από το συγκρότημα. Πάμε στο δεύτερο track από το ολοκέντρο. Είπαμε στο πρώτο μισό έχουμε την πρώτη παρουσίαση της νέας δουλειάς των Rolling Stones που σήμερα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Mr. Calm.

Misty Charm από το Foreign Tongues, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, σήμερα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες, όσο βέβαια και σε CD, αλλά φυσικά και σε βινήλιο. Ένα άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνει, όπως είπαμε, 14 τραγούδια. Τρία εξ αυτών τα είχαμε παρουσιάσει και πριν βγει, μιας και είχαν βγει σαν single προπομπή του άλμπουμ, το In The Stars, το Wrath and Twisted και το Jealous Lover. Σήμερα επιλέγουμε άλλα πέντε, ήδη ξεκινήσαμε με δύο τραγούδια. Το ένα ήταν η διασκευή στο You Know I'm No Good της Amy Winehouse, το άλλο το Mr. Charm. Να σημειώσουμε ότι η παραγωγή ανήκει στον βραβευμένο με Grammy Andrew Watts. Πάμε να ακούσουμε το Some of Us.

είναι ένα τραγούδι στο οποίο ακούγεται στα πρώτα φωνητικά ο Keith Richards, κάτι πολύ σπάνιο τα τελευταία χρόνια στους Rolling Stones. Να όμως που συμβαίνει αυτή τη φορά στο νέο άλμπουμ. Φυσικά ο βασικός τραγουδιστής και ο κύριος ερμηνευτής σχεδόν όλων των τραγουδιών τους από το ξεκίνημα μέχρι και τώρα είναι ο frontman, ο Mick Jagger. Πάμε στο πρώτο τελευταίο, θα ακούσουμε και ένα ακόμη στη συνέχεια σε αυτή την αναλυτική έτσι, παρουσίαση που κάνουμε σήμερα στο ολοκέντρο για άλμπουμ των Rolling Stones. Αυτό είναι το Covered in You.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την αναλυτική αναφορά που κάνουμε στο νέο των Rolling Stones με ένα πέμπτο τραγούδι, συν τα τρία που είχαμε παρουσιάσει πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, συνολικά 8 από τα 14 τραγούδια που περιλαμβάνονται σε αυτό το άλμπουμ ακούσαμε. Και το τελευταίο μας για σήμερα είναι το Ringing Hollow και αμέσως μετά ξεκινάμε με τα υπόλοιπα που έχουμε προγραμματίσει να σας παρουσιάσουμε, όπως ας πούμε το ολοκέντρο των YouTube, το οποίο μας βάζει στο κλίμα του άλμπουμ που έρχεται μάλλον το προσεχές φθινόπωρο.

ακριβώς τα 30 λεπτά, ένα ολόκληρο μισάωρο αφιερωμένο στους Rolling Stones και στη νέα τους κυκλοφορία. Και τώρα πάμε στους U2. Λέγαμε λοιπόν ότι οι Ιρλανδοί πριν από 2 μέρες μας παρουσίασαν το Street of Dreams. Αυτό είναι το νέο τους τραγούδι, καθώς επίσης παρουσίασαν και το αντίστοιχο καινούριο βίντεο κλιπ από τα γυρίσματα που έγιναν στην πόλη του Μεξικού μόλις τον περασμένο Μάιο. Η παραγωγή ανήκει στον Jackknife Lee. Το κομμάτι είναι σε αυτό το γνωστό χαρακτηριστικό κλασικό ήχο των U2 και πρόκειται για το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο studio album των Ιρλανδών, το οποίο και θα αποτελέσει λογικά αυτό το φθινόπωρο το πρώτο τους album μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχουν εικασίες ότι ο μήνας κυκλοφορίας θα είναι ο Σεπτέμβριος, καθώς τότε οι U2 συμπληρώνουν 50 χρόνια από την ίδρυσή τους. Ναι, ιδρύθηκαν κάπου εκεί το 1976-77, δισκογραφικά βέβαια μπήκανε στη δισκογραφία του 79-80 και μέχρι σήμερα έχουν κλείσει πάνω από 45 χρόνια στην δισκογραφία με δεκάδες δίσκους και τραγούδια. Πάμε λοιπόν στο ολοκέντρο Street of Dreams, η νέα U2 είναι εδώ. Σε λίγο έρχεται κάτι από το καινούριο άλμπουμ της ταλαντούχας Suki Waterhouse.

Εδώ είμαστε, φυσικά θα παρουσιάζουμε και ό,τι πιο καινούργιο κυκλοφορήσουν οι YouTube. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ενθουσίασε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Περιμένουμε κάτι έτσι πιο εμπνευσμένο από τους YouTube, που η αλήθεια είναι ότι την τελευταία δεκαετία δεν βρίσκονται και στις καλύτερες στιγμές τους. Υπάρχει μια πτώση στην έμπνευση, γενικότερα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο που έβγαζαν οι YouTube στα 80s, στα 90s, ακόμη και στα Zeros. Αλλά είναι και λογικό, περνάνε και τα χρόνια. Οι YouTube πλέον είναι 65-άριδες, δεν έχουν τη νεανικότητα, ίσως και την έμπνευση που είχαν κάποτε. Συμβαίνει αυτό σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες μετά τη μέση ηλικία, οπότε δεν είναι κάτι παράξενο. Και πάντα βέβαια κρίνουμε με αυστηρότητα καλλιτέχνες του βεληνικού στον YouTube, μιας και από αυτούς υπάρχουν απαιτήσεις. Το να βγάλουν τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε δεν είναι κάτι το φοβερό. Ίσως για ένα άλλο συγκρότημα να θεωρούνταν πολύ καλό το Street of Dreams. Για τους YouTube είναι μάλλον μέτριο. Ωστόσο εμείς παρουσιάζουμε και αυτά τα τραγούδια, γιατί θέλουμε να σας έχουμε έτσι ενημερωμένους σε ό,τι υπάρχει καινούριο στην διεθνή δισκογραφία. Πάμε στην Suki Waterhouse, σε αυτή την Αγγλίδα ηθοποιό, τραγουδίστρια και μοντέλο. Ένα ταλαντούχο κορίτσι το συγκεκριμένο. Ένα κορίτσι το οποίο είναι κάπου εκεί κοντά στα 30 και μας έχει δώσει μέχρι και σήμερα 3 δίσκους με αυτόν τον σημερινό, το Loveland, που κυκλοφορεί σήμερα. Από αυτό το άλμπουμ πάμε να ακούσουμε το Happy With It.

Η συνέχεια, ενώ έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας, μετά τη Suki Waterhouse ανήκει σε άλλο έναν καινούριο άλμπουμ από αυτά που έχουν βγει εδώ και πολύ λίγες μέρες στην αγορά, και μιλάμε για την επιστροφή ενός μεγάλου βρετανικού συγκροτήματος όπως είναι η Muse. The O Signal, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου τους. Αυτός ο δίσκος είναι ο 10ος για το συγκρότημα, το οποίο συνεχίζει την πορεία του στην δισκογραφία εδώ και δεκαετίες. Και μέσα λοιπόν από αυτό το άλμπουμ, μια από τις δυνατές του στιγμές είναι και το The Dark Forest.

Για να πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα που μας έρχεται από παλιότερα βέβαια χρόνια, από το ότι τα τραγούδια των Muse. Μιλάμε για ένα βρετανικό συγκρότημα της προηγούμενης γενιάς από αυτή των Muse και είναι η Spiral Carpets, μέλος της πάλε ποτέ περίφημης σκηνής του Manchester, που ήταν στα ντουζένια της αυτή σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 90. Πριν από ένα περίπου μήνα μας είχαν παρουσιάσει, δύο μήνες για να ακριβολογώ, το νέο τους τραγούδι, το Drag the Bug. Τώρα είναι Spiral Carpets. Έχουν ένα ακόμη τραγούδι, μας βάζουν σιγά σιγά στο κλίμα του νέου τους άλμπουμ που θα έρθει σχεδόν 12 χρόνια μετά το προηγούμενό τους, και το καινούργιο, το οποίο κάνουμε πρώτη παρουσίαση σήμερα, έχει τον τίτλο There's a Better Way in Spiral Carpets.

0: από τους Spiral Carpets, γρήγορα, μιας και ο χρόνος μας πιέζει. Στους Interpol έχουν ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι στις 28 Αυγούστου θα επιστρέψουν με το 8ο studio album τους. This Mirror Waits at On είναι ο τίτλος. Από την Partisan Records, 12 τραγούδια. Έχουμε ήδη πάρει τρεις γεύσεις από το album, με την τρίτη και τελευταία να είναι αυτή εδώ, με τον τίτλο Iron City.
1: Alone in Central Park when

Και πάμε σε δύο τελευταία tracks από δύο ακόμη δουλειές ολοκένουργιες πριν σας αφήσουμε. Με νέες κυκλοφορίες βέβαια θα συνεχίσουμε και την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη. Και αυτός εδώ είναι ένας παραγωγός και τραγουδοποιός, αλλά και θα λέγαμε έτσι συνθέτης της ηλεκτρονικής και όχι μόνο μουσικής. Έχει πολλά στοιχεία στον ήχο του και ψυχεδελικά στοιχεία, ο Gitkin. Αυτό είναι το Hunter Run, Hunter's Run, από το τελευταίο του, το ολοκένουργιο άλμπουμ του. Και σε λίγο επιστρέφουμε για να κλείσουμε με ένα track από το ολοκένουργιο νέο άλμπουμ που κυκλοφορεί σήμερα σε όλο τον κόσμο και για τον Jack White.

Την τελευταία λέξη στη σημερινή μας εκπομπή θα την πει ο Jack White με το 7ο solo του άλμπουμ Frozen Charlotte, ο τίτλος του. Σήμερα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, φυσικά και σε μορφή βινιλίου και σε CD και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Με ένα από τα 3 singles του δίσκου θα κλείσουμε, το God and the Broken Ribs. Είναι μια δυναμική επιστροφή στις blues rock και hard rock ρίζες του καλλιτέχνη, με έναν οχό, με έναν ομό, συγγνώμη, και εκρηκτικό ήχο. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχους αντίστοιχα εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΤ Φλόρινας. Ο Νίκος Γκουτζιόμητρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Και βέβαια τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Σε λίγο σύνδεση με το ΕΡΤ News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και βέβαια αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά και στις Σέρες, σε αγροτοδασική έκθεση κοντά στον οικισμό Ινούσα, εστάλει μήνυμα προς τους κατοίκους της κοινότητας να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη φωτιά και στην Αγιά Σολέσβου, επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφήν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκο Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διελιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπηργείου, όταν υποσυνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν από ρηματοφόρο και δίκη. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόληση των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόγλυπες. More.com, artinfo.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Earth News Radio 105,8.

από σήμερα είναι παντού, στα δισκοπολία, στις πλατφόρμες, παντού μπορεί να τις βρει κανείς, ακόμα και στο TikTok, με συνεχόμενες αναρτήσεις και με σχόλια από τους τρεις για πάρα πολλά πράγματα και για το άλμπουμ Ξένες Γλώσσες, αλλά το καινούργιο άλμπουμ τους, αλλά και ιστορικά δεδομένα. Η Rolling Stones, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα, θα ακούσουμε ένα δεύτερο, έχουμε ακούσει κάποια άλλα πριν από μέρες. Τα μηνύματα σας θα έρθουν για την σημερινή εκπομπή που έχει επικαιρότητα στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

οι Rolling Stones, στο καινούργιο που βγήκε σήμερα. Σε κάποιους μήνες, δεν έχουν αναγγείλει πότε ακριβώς, βγαίνει και το νέο άλμπουμ του Wallum. Κάποιους μήνες, δεν έχουν αναγγείλει πότε ακριβώς, βγαίνει και το νέο άλμπουμ του Wallum.

το καινούργιο των U2. Γιατί οι Stones είναι έτσι όπως είναι, γιατί είναι, δηλαδή μπορούν να προσαρμόζονται στα νέα κινήματα και στη νέα μουσική κατάσταση. Γιατί πάντοτε προβλέπουν και έχουν μαζί τους ένα παραγωγό, όπως έχουν κάνει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, 7 δεν είναι, καινούριους νέους μουσικούς. Αυτός που έκανε παραγωγή στο άλμπουμ των Stones που κυκλοφόρησε σήμερα είναι και ο ίδιος που είναι πίσω από την παραγωγή στον δίσκο των Interpol που θα ακούσουμε τώρα και που βγαίνει τον άλλο μήνα, Andrew Wyatt. Ένας τύπος που πια μπαίνει μέσα στο πάνθεο των μεγάλων παραγωγών της νέας εποχής, μεταξύ άλλων έχει κάνει Lord, Bruno Mars, Liam Gallagher, Lady Gaga, Miley Cyrus. Έχει επίσης πάρει βραβείο Oscar για τη δουλειά του με τη Lady Gaga και τον Mark Ronson στο Swallow από το A Star Is Born, βραβεία Grammy, και κρύβεται πίσω από την παραγωγή του νέου δίσκου των Interpol, Iron City.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες, σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στον οικισμό Ινούσα, εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίνη το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω με καινούργια σχετικά ονόματα, όπως η Μπίμπα Ντούμπι, που επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό στυλ. Το άλμπουμ θα είναι το Pylons, θα βγει το Σεπτέμβρη, και θα διαδεχτεί το άλμπουμ της που έφτασε στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024.

αλλά και οι Nothing But Thieves ανακοινώνουν νέο άλμπουμ. Ο τίτλος του άλμπουμ θα είναι Stray Dogs. Το ομώνυμο τραγούδι.

Stray Dogs και το συγκρότημα Nothing But Thieves. Ξέρετε ένα γκρουπ που παίζουμε εδώ και αρκετό καιρό, ο βασιλιάς Gizzard και ο μάγος της Σάβρας, King Gizzard and the Lizard Wizard. Από την Αυστραλία είναι, έχουν φέρει κάπως την επικαιρότητα με έναν τρόπο αυτό το garage rock ή και το ψυχεδέλικο rock, και έχουμε να ακούσουμε από αυτούς το Lever 5.

King Gizzard και Lizard Wizard, που είναι οι μεγαλότερες υποστέ, ας πούμε, ακούγονται τα 80s και τα 90s, να μην σας λένε τίποτα, αλλά είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του καιρού μας. Έχουν κυκλοφορήσει έναν απίθανο αριθμό άλμπουμ, 5 άλμπουμ τη χρονιά. Οι συναυλίες τους έχουν χιλιάδες κόσμου σε πάρα πολλές διαφορετικές χώρες και συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα, από heavy metal μέχρι progressive rock και αυτά όλα που είπαμε και πριν. Πάμε τώρα στις απώλειες της εβδομάδας των τελευταίων ημερών. Lauren Bennett, δεν ξέρω πώς γνωρίζετε αυτή την τραγουδίστρια, αλλά και πάλι, αν ανήκετε στην προηγούμενη γενιά, δεν την ξέρετε, αλλά οι καινούργοι την ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί η Lauren Bennett είναι μία από τις φωνές στο τραγούδι Party Rock Anthem. Κανονικά είναι η φωνή, η γυναικεία, στο τραγούδι των LMFAO. Τι είναι το LMFAO, για να καταλάβετε δηλαδή, σε σύγκριση με τις παλαιότερες εποχές, ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε, Party Rock Anthem, ανακηρύχθηκε το 5ο πιο πετυχημένο τραγούδι όλων των εποχών από τον Billboard, αφού παρέμεινε για 6 εβδομάδες στο νούμερο 1. Και όχι μόνο αυτό, έκανε δισεκατομμύρια προβολές. 2,5 δισεκατομμύρια προβολές. Έτσι μετριούνται οι επιτυχίες σήμερα στο YouTube. Lauren Bennett, λοιπόν, με το συγκρότημα LMFAO.

μόλις 36 ετών. Η Lauren Bennett που έφυγε από τη ζωή εμφανίζεται και στο βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού που έχει εκατομμύρια θεάσεις. Και βέβαια χθες έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler, από τις πολύ πετυχημένες τραγουδίστρες της γενιάς της, με μια ιδιαίτερη φωνή. Σε ηλικία 75 ετών είχα διαβάσει ότι είχε κάποια προβλήματα με την υγεία της. Στην Πορτογαλία έφυγε από τη ζωή, εκεί πέθανε η Bonnie Tyler, ήταν εκεί. Πάρα πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Θα την θυμηθούμε όπως ξεκινούσε την καριέρα της, με αυτή την φωνή που ήταν, ας πούμε, ο θηλυκός Rod Stewart.

0: ευχαριστούμε για τα μηνύματα που ήρθαν και σήμερα. Κυριακή Κόσμος, τη Δευτέρα για περισσότερη επικαιρότητα και μετά το 64. Τελειώνουμε μέσα σε αυτό το μήνα. Ο Θάνος Γυμαίκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσας στην Ετωλοακαρνανία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διελιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου, κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διελιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο σύσμα Νόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Πταπυργίου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν απορριμματοφόρο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε ο πατέρας της κοπέλας. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επομένη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Και κάπως έτσι, με όνειρα και με ονειρώξεις, φτάσαμε στη 10η του Ιουλίου. Ωραίος είναι πάντως, δεν μπορείτε να πείτε που τα αφηγείτε και δεν τα τραγουδά σε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain. Πολύ καλό μας απόγευμα. And showed me somewhere else between wrong and right. Παρασκευή στο απόγευμα, 10 του Ιουλίου, η εκπομπή «Μένουμε εδώ» είναι μαζί σας. Εδώ πιο πολύ δεν θα μπορούσε να είναι. Το «εδώ» σημαίνει στο Earth News Radio 105,8. And after midnight, we'll set up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for. Ποτέ δεν ξέρεις, όπως μου γράφει και ένας φίλος, ο γνωστός φίλος από την Ολλανδία, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα ξεκινήσει η μέρα και πώς θα εξελιχθεί. Καλή φαινόταν, καλή πιστεύω ότι θα παραμείνει, αν και ένα σωρό ειδήσεις στο ενδιάμεσο, αποκαλυπτικές, μας έχουν αρκετά συγκλονίσει γιατί έχουν ξυπνήσει μνήμες. I wake up on a good day. The world feels wonderful. Οι πυρκαγιές σταθερές, έχουμε κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες την ανακοίνωση και για μια καινούρια.

Μέχρι τις 7 λοιπόν θα είμαστε παρέα και αυτό εδώ το δίωρο της Παρασκευής, το απόγευμα της Παρασκευής στο Air News Radio. Μένουμε εδώ όπως είπαμε από τώρα ως τις 7 και μας ακούτε όχι μόνο από τις συχνότητες του Air News αλλά και από το AirTeco.

0: these words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again.
1: Εκεί που νομίζαμε, που λέτε κυρίες και κύριοι, ότι το αστυνομικό και αντιτρομοκρατικό δελτίο θα περιοριστεί ή θα οριοθετηθεί ανάμεσα στις τρεις συλλήψεις στις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τις φωνικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πριν από 9 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανώνυμο email, όπως πληροφορηθήκατε από το μεσημέρι και μετά και μάθαμε όλοι, είναι αυτό που ξεκλείδωσε τις συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν, για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και λέω ότι ξύπνησε μνήμες αυτό το δεύτερο περιστατικό, αυτές οι δεύτερες συλλήψεις, καθώς εδώ και 15-16 χρόνια, όποτε αναφέρεται στον πολιτικό διάλογο και γενικά στο δημόσιο λόγο η υπόθεση, τα γεγονότα στη Μαρφίν που στήγησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, σε τρεις συνανθρώπους μας, και ειδικά στην γυναίκα που ήταν έγκυος και άρα το παιδάκι εκείνο που κυοφορούσε, εάν το έμβριο εκείνο, εάν ζούσε, θα ήταν σήμερα 16 ετών. Η αντίδραση της κοινωνίας είναι ακόμα πάρα πολύ ευαίσθητη. Ναι, τα χρόνια της κρίσης, οι απεργίες, οι μεγάλες διαδηλώσεις, οι όποιες ακραίες συμπεριφορές έχουν μείνει ως ένα στίγμα στο σώμα της κοινωνίας, αλλά παρόλα αυτά μέχρι σήμερα οι δολοφόνοι των τριών ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, επειδή δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν εντοπιστεί, δεν έχουν πληρώσει, γι' αυτό και είναι τόσο νοπό ακόμα αυτό το τραύμα. Θα προσπαθήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής και μέσα από όποια έκτακτη επικαιρότητα, ελπίζουμε να μην είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιες νέες πληροφορίες έρχονται, να έχουμε μια ροή ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τώρα θα πάμε στο δελτίο των πυρκαγιών που σας είπα και στην αρχή, κυρίες και κύριοι. Θα συναντήσουμε τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, να μας δώσει μια εικόνα. Σας παρακαλώ, κυρία Μητλιάγκα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Για τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά στις Ινούσες της περιοχής σας.
2: Ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη. Μόλις τώρα πήγα και εγώ σε ένα άλλο σημείο. Έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα, καθότι υπήρχε εγρήγορση από όλους, πυροσβεστική, ο Δήμος με τις υδροφόρες, ένα αέρια μέσα καλέσαμε γρήγορα, εκένωση της περιοχής, και αυτή τη στιγμή έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Κατοικημένη περιοχή έχει πολλές δυνάμεις, επομένως είναι προστατευμένη κατά κάποιο τρόπο να μην αναζωπηρωθούν οι εστίες που υπήρχαν.
1: Και σας ακούω ότι με το ζόρι προσπαθείτε να έτσι εκτονώσετε λίγο κι εσείς την αγωνία, την ανησυχία σας, όταν είστε οι διοικητικά και θεσμικά υπεύθυνοι για μια ολόκληρη πόλη και για μια ολόκληρη περιοχή. Καταλαβαίνω την ευθύνη, αλλά είπατε ότι υπήρχε πολύ καλός συντονισμός, οπότε τώρα ναι, μπορούμε να μιλάμε για την υποέλεγχο.
2: Από την περίπου που μας ειδοποίησαν, ναι. Αλλά πλέον ο συντονισμός και το σχέδιο υπάρχει. Αν και κάποια στιγμή η εικόνα όντως δεν ήταν καλή κατά τις τρεις δρίσκες, είχε ήδη δοθεί το σήμα εκένωσης, είχαν κλειθεί τα εναέρια μέσα, οπότε πλέον μετά από μεγάλη μεγάλη προσπάθεια, και έτσι είναι συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο και εθελοντές να τρέχουν να βοηθήσουν σε αυτές τις φάσεις, τώρα πλέον η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη, είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά και ευτυχώς αποφεύχθηκε τα χειρότερα.
1: Σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που ακούμε να τίθεται σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο, σε περίπου μέσα σε ένα τρίωρο περίπου να τίθεται υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που φαινόταν να είναι αρκετά επικίνδυνη λόγω και των ανέμων στις Ινούσες των Σερών. Είχε εκδοθεί και 112. Ενεργοποιηθεί το 112 για πυρκαγιά στην περιοχή. Μας τα είπε λοιπόν έτσι μόλις η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Στο άλλο τώρα μέτωπο που είχε ξεσπάσει νωρίτερα, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα, για το άλλο μέτωπο θα μας ενημερώσει τώρα ο κύριος Δημήτρης Χαλκίδης, που είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δέλτα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Χαλκίδη.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, έχετε κι εσείς καλά νέα νομίζω να μας πείτε.
3: Ναι, έχω κι εγώ καλά νέα να σας πω. Μια και περίπου στις 3 ενημερωθήκαμε για μια πυρκαγιά στην περιοχή Υψώματα Διαβατών. Είναι πάνω από την οδό Συμμαχική, μια κεντρική οδός δίπλα στην Εθνική Οδό. Λοιπόν, όπου υπάρχουν οικισμοί Ρωμά. Mm-hmm. Ενημερωθήκαμε για τη φωτιά και από την πυροσβεστική και από το κέντρο το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας. Μεταβήκαμε τη φωτιά, δυνάμεις πυροσβεστικής, οι υπηρεσίες του Δήμου και της πολιτικής προστασίας, δηλαδή υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Είχαμε και τη συνδρομή του Δήμου Ρεοκάστρου. Λοιπόν, ευτυχώς και με μερικές ρήψεις από το ελικόπτερο η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή μετά από μία μισή ώρα είμαστε σε πολύ καλό στάδιο.
1: Χαίρομαι και ελπίζουμε ότι έτσι θα παραμείνει κύριε Χαλκίδη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με μία φωτιά όσο και
3: δυστυχώς,
1: να ελέγχεται.
3: Ναι, έτσι. Χθες είχαμε και μια πιο άσχημη φωτιά, θα μπορούσα να πω, στο Καλοχώρι.
1: Στο Καλοχώρι, ναι, είχαμε μιλήσει και από εκεί με συνάδελφό σας.
3: Και σήμερα είχαμε αυτή. Χθες είχαμε και μια πιο άσχημη φωτιά, θα μπορούσα να πω, στο Καλοχώρι.
1: Στο Καλοχώρι, ναι, είχαμε μιλήσει και από εκεί με συνάδελφό σας.

0: Και μάλιστα έχει όχι απλά έκκληση, έχει απευθύνει προς όλους πολύ αυστηρή προειδοποίηση, γιατί υπάρχουν αυτές οι ομάδες τέλος πάντων των συνανθρώπων μας που λειτουργούν με απόλυτη ασυδοσία και αυθαιρεσία.
1: Και ανευθυνότητα, θα μπορούσα
0: να πω. Κάτι που βέβαια θα μπορούσε να συμβεί και από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ή πολίτη μόνο του, αλλά απλώς επειδή,
1: ναι.
0: Ξέρετε, έχω κουραστεί να λέμε συνεχώς το πολιτικά ορθό. Το κάνουν συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί επεξεργάζονται το χαλκό που κλέβουν από άλλα σημεία. Κάπως έτσι. Έτσι δεν είναι, κύριε Χαλκίδη?
1: Εκτός ότι είναι ένα προϊόν το οποίο το βρίσκουν από κλοπή, το οποίο είναι άλλο ένα αδίκημα, δείχνουν τελείως μια ανευθυνότητα. Δεν τους ενδιαφέρει για τίποτε, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για τον συνάνθρωπό τους, ούτε για αυτούς οι οποίοι ανέχονται κάποιες από τις, να το πω, παρανομίες τους. Άνομες πράξεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καταλαβαίνω πώς το εννοείτε. Τέλος πάντων, ας μην πούμε περισσότερα. Εγώ το προκάλεσα τη συζήτηση, αλλά καμιά φορά δεν μιλάμε τα πράγματα με το όνομά τους, ειδικά όταν φτάνουμε σε επικίνδυνα σημεία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μιλάμε για, να κλείσω μόνο για αυτά που είπαμε, ότι μιλάμε για όλου, όχι για όλους τους ανθρώπους. Μιλάμε για συγκεκριμένους.
0: Για τους συγκεκριμένους που έκαναν αυτές τις πράξεις.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων από άλλες ομάδες.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαλκίδη. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας από τον Δήμο Δέλτα της Θεσσαλονίκης, χθες στο Καλοχώρι, σήμερα στο Δήμο Δέλτα εκεί στα Διαβατά, λίγο πιο πέρα στις Σέρες. Γενικά την κεντρική Μακεδονία την έχει χτυπήσει αλίπητα. Αν και βλέπω, δεν πειράζει, Βούλα μου, Βούλα Κλουσοπούλου εννοείται στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε μέρα. Βλέπω και άλλη πυρκαγιά εκεί στην Παναγία Βόνιτσας, αλλά δεν πειράζει. Θα το παρακολουθούμε με την ελπίδα ότι θα ελεγχθεί και αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην κεντρική Μακεδονία και δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, αυτά με τις πυρκαγιές και έτσι ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα, για τα υπόλοιπα που έλεγα, επειδή είναι καμιά φορά, επαναλαμβάνω, στο δημόσιο λόγο πολλές περιπτώσεις, πολλές υποθέσεις πάρα πολύ σοβαρές που έχουν διχάσει, έχουν δημιουργήσει εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Εγώ θα προσπαθήσω να παραμείνω στα πραγματικά περιστατικά. Ομολογώ ότι κάποια στιγμή, όπως λέμε, στο ρου των γεγονότων και των χρόνων που έχουν περάσει από το 2010, το μακρινό και τρομερό εκείνο, μέχρι και τώρα, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει γίνει από άποψη ποινική, νομική, δικαστική, και αν τελικά είχαν εντοπιστεί ένοχοι. Ήρθε τώρα λοιπόν η επικαιρότητα με έναν τρόπο να μας το θυμίσει, να θυμίσει ότι τελικά ακόμα και αυτοί που είχαν περάσει από δίκη είχαν αθωωθεί λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Έτσι λοιπόν, στην ουσία η υπόθεση της Μαρφίν έχει μείνει ανοιχτή. Και οι συγγενείς των θυμάτων, όσο και αν θέλησαν, δεν βρήκαν την ηθική αποζημίωση. Αποζημιώθηκαν με διάφορους τρόπους από τις κεφαλές της τράπεζας. Αποδόθηκαν ευθύνες, τιμωρήθηκαν κάποιοι, γιατί η υπόθεση είχε πάρα πολλά πλοκάμια. Δεν ήταν μόνο έτσι μία υπόθεση. Επειδή και το κτίριο όντως δεν είχε ποτέ, δεν είχε γίνει στο κτίριο άσκηση εκένωσης. Επειδή ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις το κέντρο της Αθήνας τι μπορεί να αποφέρει μια τόση δά, ας πούμε, ανάφλεξη, ένα τόσο, το τόση δά δεν το λέω για να τη μικρύνω, ενώ μια οποιαδήποτε εκτροπή τι μπορεί να αποφέρει, όπως απέφερε τη μέρα εκείνη τη φοβερή και τρομερή. Οπότε τώρα έχουμε αυτή, είμαστε σε αναμονή αυτών των συλλήψεων, να δούμε μέσω της αντιτρομοκρατικής και του αντιτρομοκρατικού νόμου, τόσο για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης όσο και για την περίπτωση της Μαρφίν, αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Να σας πω, γιατί δεν έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό, δεν ξέρω αν το ακούσατε από κάπου, ότι τώρα στις 6, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, αναρχικοί έχουν απευθύνει κάλεσμα, βασικά άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και ταυτόχρονα στις 8, λίγο πιο κάτω, στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο κοινωνικό κέντρο, θα γίνει και εκεί συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις ίδιες ομάδες. Πάμε σε ένα τραγούδι.

Και ήδη στέλνετε μηνύματα. Σας βλέπω και εσάς πολύ ωρεξάτους και πολύ πιπεράτους. Αγαπητέ μου Αλφα, το πιάσες βλέπω. Το σήκωνε και το τραγούδι Midnight Summer Dream, ε? Φυσικά και η λέξη ήταν επίτηδες διαλεγμένη. Γιατί έχω πει ότι πολύ πολύ σπάνια, άνθρωπος είμαι κι εγώ, θα μου ξεφύγει κάτι.

μεγάλη μου παράληψη το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκα στην φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία, καθώς εκεί έχουμε τουλάχιστον καταμετρημένους 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους.

Και φυσικά πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτική δραστηριότητα μετά και την χθεσινή παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Είναι πραγματικά, πώς να το πω, λυπηρό για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λυπηρό γιατί είναι πολύ εύκολο να πέσεις. Η κατηφόρα είναι πολύ εύκολη, όπως και η διάλυση. Αλλά το να έχεις φτάσει σε σημεία όπως αυτά που έφτασε, από που ήταν, που έφτασε, είχε την κατάφερε να κερδίσει και να ανέβει στην Πρωθυπουργία ο κύριος Τσίπρας και να έχει τη διακυβέρνηση της χώρας, και τώρα να βλέπεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται στα εξών συνετέθη ή όχι σε αυτά, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό, το λέω εγώ σαν φράση που συνηθίζουμε να λέμε στα εξών συνετέθη, αλλά ή όχι και σε αυτά, γιατί τελικά ούτε καν οι πολιτικοί αναλυτές είχαν μπορέσει ποτέ να ξέρουν ποιες ήταν όλες οι τάσεις που μάζεψαν και ύψωσαν, έφτασαν σε αυτό το ύψος το ποσοστό του συνασπισμού που αργότερα έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος δεχόταν φαίνεται πάρα πολλές πιέσεις και ειδικά από το εσωτερικό, από συγκεκριμένα πρόσωπα, και τελικά ανακοίνωσε χθες σχεδόν ευνηδιαστικά την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει ή όχι η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, κανείς δεν ξέρει. Ο κύριος Πολάκης, άκουσα ότι είπε ότι δεν είναι κανένας υπεύθυνος, και ειδικά η κυρία Σαπουνά, να πει αν θα συνεδριάσει ή όχι το κεντρικό όργανο του κόμματος. Και να δούμε τώρα τι στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι και ειδικά ο κύριος Παπάς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, εννοώ από άποψη δηλώσεων, είχαμε αυτή την δήλωση του Πρωθυπουργού για μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το είπε από το Βήμα της Βουλής ως απάντηση στις αιτιάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, η οποία έτσι κι αλλιώς σε όλα τα πεδία μαστίζει αυτό που λέμε τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα σταματήσω για λίγο, θα πάμε στο και μισή στους τίτλους ειδήσεων και μετά θα επανέλθουμε δρυμύτεροι που λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πολύ μου αρέσει, αγαπητέ μου Αντώνη, αυτό που μου αναφέρεις, δηλαδή να μεταφράζω τα τραγούδια που ακούγονται με την... Δεν το λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων δείχνεις να εκτιμάς πολύ την ελληνική προφορά μου, την εκφορά των ελληνικών μου. Όσο μπορώ το κάνω, όσο μου επιτρέπει ο χρόνος, έτσι, γιατί αν αρχίσω να μεταφράζω όλα τα τραγούδια, πρώτον δεν θα ακούμε τα τραγούδια και δεύτερον δεν θα έχουμε τα θέματα της εκπομπής. Αυτό πάντως στα κορίτσια, στα καλοκαιρινά τους ρούχα. Μας λέει ο Springsteen, έτσι, όχι εγώ.

0: Γεια σας, γεια σας και πάλι χαίρετε. Προσπαθούμε να δώσουμε μία δροσερότερη, να την πω, αισιοδοξότερη, που δεν υπάρχει νομίζω συγκριτικός του αισιόδοξος, ή είσαι ή δεν είσαι. Τέλος πάντων, πιο αισιόδοξη, να το πούμε περιφραστικά, οπτική της πραγματικότητας, της επικαιρότητας, δύσκολο πολύ. Και γιατί να το κάνουμε άλλωστε? Δεν ξέρω, έλα μου ντε, υπάρχει μια διάθεση εξοραϊσμού, καμιά φορά είναι και ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Όσο μεγαλώνεις βλέπεις ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις, είναι λίγο μάταιο, αλλά σου μένει καμιά φορά το χούι, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ο Βασίλης χαμογελάει και τα εννοεί όλα με αυτό το χαμόγελο. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα, Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα, στη φροντίδα του ήχου, ένα λάξ, τα καλύτερά μας παιδιά. Σας έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα δέσιμο με τους ηχολήπτες και τις ηχολήπτριες, μια οικειότητα, μια πολύ ωραία συνεργασία που δεν θέλεις να αλλάξει και να χαλάσει ποτέ. Και έπιασα και εγώ σ' αγαπώ. Και μια και έπιασα τα δακρύβρεχτα, θα το κάνω πιο δακρύβρεχτο, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μου άδεια. Οπότε, ναι, θα ασχολούμαστε με τα θέματα, αλλά μπορεί να γίνουμε και λίγο πιο συναισθηματικοί. Οριοθετήστε μας, ελέγξτε μας κι εμείς, όπως την πυρκαγιά που λένε συνήθως οι δήμαρχοι που βγάζουμε στον αέρα. Η Βούλα Κλουισοπούλου, όπως είπα, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και σε όλα τα υπόλοιπα. Μένουμε εδώ η εκπομπή, έρνει Radio 105,8 το ραδιόφωνο, και ακουγόμαστε στο ΕΡΤΕΚΟ, θα ακουστούμε και σε επανάληψη μέσα γενικά από το ΕΡΤΕΚΟ στο On Demand, αλλά και μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας σε επανάληψη 4 με 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τώρα, γιατί το λέω την τελευταία μέρα? Γιατί από τη Δευτέρα θα έρθει και πάλι το απολύτως σχετικό για 2 ώρες με τον Ανδρέα Παπασταματίου, για 2 εβδομάδες, για 2 ώρες, για 2 εβδομάδες, και εμείς θα το ξαναπούμε με το καλό, καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων, στις 27 Ιουλίου και πάλι. Νωρίτερα η Βούλα μας επικοινώνησε με το Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας, τον κύριο Αθανάσιο Κασόλα, ο οποίος ο άνθρωπος, επειδή ήταν σε μια πολύ σημαντική υποχρέωση και έτρεχε και δεν προλάβαινε και δεν έφτανε, που λέμε, δεν μπορούσε να βγει στον αέρα, αλλά δεν χρειάζεται. Μας ενημέρωσε όμως ότι είναι υπό έλεγχο και αυτή η φωτιά στην Παναγία Βόνιτσας, που είχε ξεσπάσει πριν από λίγες ώρες στη δασική έκταση εκεί κοντά στην Παναγία Βόνιτσας. Σηκώθηκαν και βοήθησαν και τα εναέρια μέσα, όπως μας είπε, οπότε έχει τεθεί υπό έλεγχο και αυτή. Οπότε έχουμε 3 υπό έλεγχο, δηλαδή στις Ινούς Εσερών, στα Διαβατά, Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Δέλτα, και στην Βόνιτσα, στην Παναγία Βόνιτσας. Δεν θέλω να μάθω τίποτα άλλο. Τι άλλο? Όμως βλέπω ότι είχαμε μία κατολίσθηση πριν από λίγο στο Μύρτο της Κεφαλονιάς. Εμείς έχουμε κανονίσει θέμα με τη Ζάκυνθο και το Ναυάγιο αργότερα, τυχαίο, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί μία από τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου, ο Μύρτος της Κεφαλονιάς. Και διάβαζα, κυρίες και κύριοι, διάβαζα ότι στην κορυφή των 18 πιο εντυπωσιακών νησιών της Ευρώπης για τη χρονιά που διανύουμε, το 2026, έχει ανέλθει η Νάξος. Άμα σας πω ότι δεν έχω πάει στην Άξο, θα με μαλώσετε πολύ, γιατί πάντοτε παίρνω στις περιόδους αιχμής άδεια και θεωρώ ότι τα νησιά μας και κυρίως τις Κυκλάδες πρέπει να τα απολαμβάνει σε μια περίοδο που δεν είναι περίοδος αιχμής. Με συγχωρείτε, δεν αντέχω τον υπερτουρισμό, τον πολύ κόσμο και γενικά την κακή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Την ποιότητα, πώς το είπα τώρα, την παροχή κακής ποιότητας υπηρεσιών. Η λίστα για την οποία σας έλεγα με τους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026 είναι η λίστα του Διεθνούς Ειδησεογραφικού και Ταξιδιωτικού Ιστοτόπου MSN, με τον εντυπωσιακό αυτό τίτλο που είπαμε, τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά, και περιλαμβάνονται νησιά από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, τη Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί ξεχώρισε η Νάξος? Επειδή θεωρείται, λέει, ένας προορισμός με εντυπωσιακά τοπία, αυθεντική ελληνική φιλοξενία και πλούσια ιστορία. Με ιδιαίτερη αναφορά στις εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα παραδοσιακά ορεινά χωριά που διατηρούν αναλύωτο το χαρακτήρα τους, την εμβληματική πορτάρα που δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού, αλλά και τη γαστρονομία του νησιού, έλεγα κι εγώ, δεν θα το πούν αυτό, που βασίζεται σε ποιοτικά τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές. Μπράβο στην Άξο, μπράβο και στους Ναξιώτες. Και γενικότερα μπράβο σε όσους καταφέρνουν να δικαίως ή αδίκως να έχουν αυτή την πρόθεση και αυτή τη δημοσιότητα. Το δικαίως ή αδίκως το λέω γιατί είναι πραγματικά επικίνδυνο με τόση πολλή προβολή και τόση ανάπτυξη να κρατηθεί, να μπορέσει να διατηρηθεί αυτό που λέμε το αναλύωτο. Εγώ το βρίσκω σχεδόν ακατόρθωτο. Είναι πολλά νησιά ακόμα που έχουν αυτό το παραδεισένιο το εξωτικό, αλλά πρέπει να ψάξεις για να τα βρεις και είναι δύσκολο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εκτός από το Viber, στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, δηλαδή mail, messenger, instagram, τα πάντα έχουμε. Και εκτός από τα μηνύματά σας που θα διαβάσω σε λίγο, είμαι σίγουρη τώρα ότι θα εκτιμήσετε το επόμενό μας θέμα και ειδικά την καλεσμένη μας, την οποία ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγχαίρω εκ των προτέρων, διότι είναι νικήτρια του βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026, κυρίες και κύριοι, και είναι μια Ελληνίδα, η κυρία Άντζη Τριανταφύλου. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε εμείς πολύ και που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και που καταφέρατε να φτάσετε σε μια βράβευση που έχει και μια ιδιαιτερότητα λόγω του ότι αφορά την ευρεσιτεχνία και εσείς πήρατε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία βιομηχανία, κυρία Τριανταφύλου, είναι έτσι?
1: Ναι, πολύ σωστά, γιατί είναι μια πατέντα που είναι κατοχυρωμένη εδώ και κάποια χρόνια και έχει γίνει με μεγάλη εμπορική επιτυχία τα μπαρίστα ροφήματα βρώμης, τα οποία έχουν ανοίξει και όλα στο δρόμο και τα μάτια του καταναλωτή για όλη αυτή την κατηγορία των υγιεινών φυτικών ροφημάτων.
0: Αλήθεια είναι. Έχω να σας το βεβαιώσω και εμπειρικά. Δηλαδή τρώω πια και πίνω ρόφημα βρώμης, τρώω αρκετή βρώμη και την έχω εντάξει στη διατροφή μου και εγώ. Αλλά και οι πολύ νεότερες ηλικίες, και το λέω αυτό, κυρία Τριανταφύλου, γιατί έχει να κάνει μάλλον και με τη γενικότερη τάση. Έχει γίνει trend η κατανάλωση των προϊόντων βρώμης.
1: Ναι, είναι φυσικά καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη, αλλιώς δεν θα υπήρχαν. Γιατί είναι μια ευρεσιτεχνία που ξεκίνησε στην ουσία τις αρχές της δεκαετίας του 90 στη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Και πήρε πολλά χρόνια για να εδραιωθεί, αλλά έχει βρει μεγάλη απήχηση λόγω του ότι είναι προϊόντα που είναι υγιεινά για τον άνθρωπο, είναι υγιεινά για τον πλανήτη, είναι παρασκευασμένα με τρόπους που είναι φυσικοί και μας βοηθούν να έχουμε μια ηφόρα παραγωγή τροφίμων και κατανάλωση.
0: Ναι. Οπότε υπάρχει και το οικολογικό αποτύπωμα, να το πούμε έτσι, τόσο στην εξέλιξη του προϊόντος όσο και στη δική σας βράβευση.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε τον πλανήτη. Μπορούμε να έχουμε μια ζωική παραγωγή η οποία να είναι ηθική και λογική, αλλά να έχουμε, όπως παραδοσιακά και ιστορικά είχαμε, μια φυτικής βάσης κατά κύριο λόγο διατροφή.
0: Πολύ σωστά.
1: Με σωστά βέβαια παρασκευασμένα προϊόντα, όχι με κάτι που δεν είναι υγιεινό ή δεν είναι απλά μόδα και όχι ανάγκη.
0: Εσείς θέλω να μας παρουσιάσετε λίγο τον εαυτό σας, γιατί θέλουμε να επικεντρώσουμε στο πρόσωπό σας. Ποια ακριβώς είναι η ιδιότητά σας? Είστε βιοτεχνολόγος?
1: Ναι, εγώ σπούδασα, το πρώτο μου πτυχίο το πήρα εδώ στη χημεία, στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, επειδή εντάξει, δυσκολευόμουν να βρω κάτι που να ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μου και στα όνειρά μου, έφυγα για τη Σουηδία, όπου έκανα το διδακτορικό μου στη βιοτεχνολογία, η οποία τότε ήταν και πολύ αναπτυσσόμενος κλάδος.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ καλό το τμήμα εκεί στο Πανεπιστήμιο του Λούντ στην Νότια Σουηδία.
0: Γι' αυτό και το επιλέξατε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και παράλληλα με αυτό και πριν ακόμα ολοκληρώσω τις σπουδές μου για το διδακτορικό μου, μπήκα σε αυτό το project το να κάνουμε την βρώμη από στερεό τρόφιμο, το γάλα της Βόρειας Ευρώπης στήλη με το γάλα της σόγιας που υπήρχε στην Ασία, ας
0: πούμε. Ναι, εμείς μόνο τη σόγια ξέραμε, μέχρι εκεί το φτάναμε, πιστεύω.
1: Ναι, γιατί είναι παλιό παραδοσιακό. Ακριβώς. Ανατολικό προϊόν αυτό. Ναι. Ναι. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Και μετά?
1: Αλλά η βρώμη έχει τα δικά της πλεονεκτήματα, βεβαίως. Γύρω από αυτό το μικρό ερευνητικό project ιδρύσαμε αυτή την εταιρεία, η οποία μετά αγωνίστηκε για πολλά χρόνια και με διαφόρους τρόπους, αλλά τελικά τα κατάφερε να εξελιχθεί σε αυτό που αναγνωρίζουμε όλοι σήμερα σαν Oatly.
0: Δηλαδή, ναι, Oatly είναι η βρώμη, οπότε Oatly μπορεί κανείς να το πει όπως νομίζει, ζώντας με βρώμη, ξέρω εγώ, καταναλώνοντας βρώμη.
1: Η Oatly είναι μια μεγάλη πια εταιρεία, στην οποία ανήκει αυτή η πατέντα που έχω γράψει εγώ. Εκεί ήμουν από την αρχή, από την ίδρυση της εταιρείας, ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη της Oatly και παρέμεινα εκεί μέχρι το 2016, όπου η εταιρεία μεγάλωσε πια και εγώ αποφάσισα να αλλάξω πορεία και να κατευθυνθώ για μια ακόμα φορά προς την καινοτομία και τις καινοτόμες ιδέες, ας πούμε, τις μικρές ιδέες που μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι μεγαλύτερο. Οπότε ίδρυσα μαζί με δύο παλιούς μου φίλους και παλιούς συνεργάτες την Cerealic, μια επίσης ειδική εταιρεία με την οποία ασχολούμαστε επίσης με την περαιτέρω ανάπτυξη φυτικών ρουφήμων, βρώμη κατά κύριο λόγο γιατί είναι πολύ μεγάλο προϊόν, αλλά και επίσης και ένα ρόφημα μπιζελιού, από ολόκληρα μπιζέλια όμως, όχι από κάποιο υπερπαρασκευασμένο ultra processed, τέλος πάντων.
0: Πείτε μας το σκεπτικό της βράβευσης, δηλαδή γιατί ακριβώς βραβευτήκατε, αυτή η πατέντα που λέτε, σε τι αφορά, με απλά λόγια να το καταλάβουμε.
1: Η πατέντα αφορά, είναι μια εργασία του 2012 στην ουσία, και αφορά την περαιτέρω επεξεργασία του ροφήματος βρώμης με ένα ακόμα ένζυμο, το οποίο αλλάζει τη δομή της πρωτεΐνης της βρώμης έτσι ώστε να σχηματίζει ένα σταθερό ομοιόμορφο με μικρές φυσαλίδες αφρό και να είναι και σταθερό στο όξινο και καυτό περιβάλλον του καφέ. Οπότε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν έγινε εξαιρετικά συμβατό με τον καφέ. Και επίσης με τη βοήθεια των μοντέρνων τρόπων επικοινωνίας και marketing τότε μπορέσαμε να το δείξουμε αυτό σε φεστιβάλ καφέ, σε μουσικά φεστιβάλ, σε κόσμο που για πρώτη φορά ενδεχομένως συναντούσε τα ροφήματα βρώμης. Αυτός όμως ήταν ένας πολύ εύκολος τρόπος να το καταλάβει και να το δεχτεί. Και έτσι αυτό έγινε μια τεράστια επιτυχία, οπότε είναι εκατομμύρια λίτρων αυτού του προϊόντος που παράγεται κάθε χρόνο, ας πούμε, με αυτή τη διαδικασία. Και η ευράβευση ήταν ακριβώς το ότι ήταν μια μικρή ιδέα η οποία όμως έγινε ένα μεγάλο εμπορικό, με μια εμπορική επιτυχία.
0: Και αυτό αναρωτιέμαι, μάλλον και επιβραβεύοντας, κυρία Τριανταφύλου, την όλη σας πορεία, αν είναι και ένας τρόπος, και γι' αυτό σας καλέσαμε, για να εμπνευστούν και τα πολύ νέα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες, που όπως λέτε μπορεί, ξέρω εγώ, μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις να βρεθούν σε ένα τμήμα που μπορεί να μην ήταν, ας πούμε, της πρώτης τους επιλογής ή να είναι της πρώτης τους επιλογής και να ανακαλύπτουν στην πορεία ότι τώρα τι θα κάνω εγώ με αυτό. Θα γίνω, ας πούμε, καταλαβαίνετε τι λέω, θα έχετε βρεθεί κι εσείς μπροστά σε τέτοια διλήμματα ή με δικούς σας ανθρώπους. Εγώ συνεχώς μιλώ με πολύ νέα παιδιά και μου λένε, εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω αν θέλω να σπουδάσω χημεία ή κάτι τέτοιο. Και εντωμεταξύ, οι βιοτεχνολογικές επιστήμες και εφαρμογές στην Ελλάδα τώρα με τα τμήματα στα διάφορα πανεπιστήμια έχουν ανέβει πάρα πολύ στη ζήτηση των σπουδαστών. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι ένας καλός δρόμος η περίπτωσή σας για να πιστούν ή να πάρουν ένα παράδειγμα, μια ιδέα τα παιδιά, ότι να μπορώ την ιδέα μου να την κάνω, να τη φέρω και στην αγορά και γιατί όχι να κερδίσω και χρήματα από αυτό.
1: Οπωσδήποτε. Εντάξει, κανείς ξεκινάει με την πεποίθησή του και με τις ιδέες του και με τα όνειρά του. Πάντα πρέπει κανείς να αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί σίγουρα συναντάς αρκετές αντικσότητες στον δρόμο, σίγουρα, ειδικά αν είναι κάποια νέα ιδέα. Αν όμως πραγματικά πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και το αγαπάς, τότε υπερνικάς τις δυσκολίες και πάντα και ακόμα τώρα ο κόσμος έχει γίνει ακόμα πιο ευέλικτος από τη δική μου την εποχή, οπότε οι δυνατότητες υπάρχουν και είναι τεράστιες για τα παιδιά, αρκεί να τολμήσουν να βγουν λίγο έξω από το comfort,
0: από το πλαίσιο που λέμε, out of the box
1: και, και να το τολμήσουν και να κάνουν τις προσπάθειές τους και σίγουρα κάτι θα μου δοθεί. Σίγουρα δεν είναι το 100% των ρίσκων που γίνεται επιτυχία, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό και ανταμείβει αρκετό κόσμο όλο αυτό.
0: Κυρία Τριανταφύλου, θα σας ζητήσω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα κλείσουμε την κουβέντα μας. Θα σας ζητήσω να μου πείτε, αν θέλετε, αν έχετε και κάποια άλλα σχέδια, χωρίς να τα κατονομάσετε, ούτε να πείτε καθόλου ονόματα προϊόντων και εταιριών, σας παρακαλώ. Απλώς, αν έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί φαίνεται ότι είστε ασταμάτητοι, τι σκέφτεστε, ας πούμε, σε ένα γενικό πλαίσιο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια και όνειρά σας?
1: Κοιτάξτε, αυτή μέσα στη Σεριάλη και έχουμε πολύ δυναμικό και καλό πνεύμα δημιουργίας και συνεργασίας, οπότε είναι ένας πολύ καλός χώρος για μένα για να συνεχίσω να δραστηριοποιούμε και σίγουρα υπάρχει μεγάλη εξέλιξη σε παγκόσμια στη βρώμη, σε διάφορα είδη ροφημάτων και άλλων προϊόντων, αλλά και μεγάλο δυναμικό τώρα που βλέπουμε στο ρόφημα από ολόκληρο μπιζέλι, που επίσης έχουμε μια πατέντα εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πάλι παρασκευασμένο με μια ενζυμική επεξεργασία που είναι κατοχυρωμένη από εμάς και σαν την βρώμη της ολικής, ας πούμε, άλεσης βρώμη, και αυτό έχει όλα τα καλά συστατικά του μπιζελιού. Επίσης μπορεί κανείς να βρει μέχρι και τον παραγωγό, δηλαδή όταν χρησιμοποιείς ολόκληρη την πρώτη ύλη, μπορείς να έχεις όλη αυτή την ιστορία με το ποιος την έχει παραγάγει.
0: Σωστά.
1: Το αηφόρο της όλης της γραμμής παραγωγής, μειώνεις τα μέσα και τα...
0: Ναι, τους μεσάζοντες
1: και όλη την ενέργεια και όλες τις μεταφορές, όλα αυτά που προσθέτουν, επιβαρύνουν το περιβάλλον. Με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και γευστικά, δηλαδή όλες οι οργανωληπτικές του ιδιότητες είναι υπέροχες. Και τώρα είμαστε στην...
0: Σε αυτό το δρόμο. Στον δρόμο του μπιζελιού, να το πω εγώ λίγο, να σας πειράξω.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ χαρήκαμε. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε έστω και λίγο, κυρία Τριανταφύλου. Συγχαρητήρια και για το βραβείο, τη βράβευση, τη διάκριση και για όλα όσα κάνετε στο επιστημονικό πεδίο. Να τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε, θα ήθελα.
1: Και ελπίζω και εγώ να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης.
2: Μπαίνουν τα καλοκαίρια δια των τεσσαστερές.
0: Και ξέρω τώρα, θα προλάβω λίγο τη σκέψη σας.
2: Πως φεύγουν οι μέρες μέσα από τα δυο μου χέρια. Πως φεύγουν οι μέρες.
0: Αν είναι γευστικά αυτά τα πράγματα, αν είναι παρά είναι εναλλακτικά και ξέρω εγώ φυτικά, δοκιμάστε, τι να σας πω εγώ, δοκιμάστε, γούστα είναι αυτά. Το σίγουρο είναι ότι είναι πιο ελαφρά στην πέψη γενικότερα, αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, εξαρτάται αν κάποιος θέλει να μείνει κολλημένος σε πιο παλιά υλικά ή να προχωρήσει λίγο.

0: Επειδή όμως και η επικαιρότητα τρέχει, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι πριν από λίγο βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Υπενθυμίζω για όσους δεν το έχουν ακούσει, πρόκειται για δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι ιδιοκτικές αρχές, τα οποία στοιχεία φαίνεται να τους τοποθετούν στο επίμαχο σημείο. Εκείνο το τρομερό Μάιο του 2010.
1: Παίρνω τα καλοκαίρια.
0: Και παράλληλα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Μεγάλη Βρετανία.

τώρα στην άλλη είδηση, μην την περάσουμε έτσι, να την επαναλάβω ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχει συνεννοηθεί η κυβέρνηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια προκειμένου και αυτά να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στην ανακούφιση της κοινωνίας.

0: συγκινούν τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά. Να ξεκινήσω με χρονική σειρά αποστολής. Νωρίτερα λοιπόν ο Αντώνης είπε «Μπράβο που δεν φοβόσαστε να θίγετε θέματα που κάνουν τζιζ». Αυτό μας έλειπε, δηλαδή υπάρχει και μια δημοσιογραφική αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα και γενικά εδώ στο Air News Radio 105,8, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, παρόλο που έχουμε γίνει δέκτες έτσι πολλών, πώς να το πω, και παραπώνων και δυσπιστίας. Ωστόσο, αν το προσέξετε και στα δελτία και στις εκπομπές, γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων, ο Αντώνης λοιπόν λέει, είπε αυτό το πράγμα. Τώρα, ο Γιάννης, καλό απόγευμα και μία πρόσκληση για αρκαδική φιλοξενία στο δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας στις 18 Ιουλίου. Πλησιάζει με τη Γουρνοπούλα και όλα τα σχετικά. Ο Σπύρος. Καλησπέρα Έλενα, νέο τραγούδι από Μανώλη Φάμελο και Φίβο Δελιβοριά που περιγράφει τέλεια, όπα για να δούμε, την παρακμή μας. Το όπα το λέω, συγγνώμη Σπύρο, αλλά προσπαθώ να ανοίξω το μήνυμα, έχει μια μικρή υστέρηση. Πάω τότε στο τραγούδι, και το έχει στείλει σε link, θα το δω. Νομίζω το έχω ακούσει από μόνη μου Σπύρο. Τι άλλο, ο Αλφα. Δεν βαριέσαι, λέει, δεν ψαρεύουμε που δεν ψαρεύουμε. Πάμε για καμιά ονείροξη. Χαχα. Έτσι και εμείς, αντί Gen Z, πάμε για ύπνο αντί για τσάρκα στα μπαρ. Ναι. Ο Γιάννης μου λέει καλή άδεια. Καλά να περάσεις, αγαπημένη Έλενα. Θα προσπαθήσω. Προσέξτε, βγαίνω σε άδεια, δεν είναι σίγουρο θα πάω μέσα στις διακοπές. Έχει διαφορά η άδεια από τις διακοπές. Ό,τι προερίστε, όχι εγώ, ό,τι φέρει η κατάσταση. Γιατί είναι και ο νόμος του Μέρφη. Ξέρετε, όλη τη χρονιά δεν συμβαίνει τίποτα. Ξαφνικά, όταν πεις να πάρεις άδεια λίγο να ξεμητήσεις, μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ο Πέτρος, αυτό που με σκοτώνει η Έλενα, θα τρίζουν τα κόκαλα του Λεωνίδα Κύρκου, λέει, θλίψη. Και για τη γνωστή ομάδα του Ασπρόπυργου, είναι γνωστή η συμπάθεια και αγάπη που τους είχε ο λαός μας παντού, στα ήθη και στα έθιμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, Πέτρο μου, μην τους βάζουμε όλους μαζί στον ίδιο παρανομαστή. Ο Θανάσης, καλό απόγευμα στην παρέα εντός και εκτός στούντιο. Λέει καλές, ξεκούραστες και ξένιες στις διακοπές. Τελικά Ελλάδα είναι μόνο μία με τα καλοκαίρια της. Και το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως του γεωγραφικού χάρτη. Εσύ Θανάση πραγματικά πολύ κοσμογυρισμένος. Δεν ξέρω αν γυρίσει κανείς την υδρογεωσφαίρα και πετύχει ένα μέρος, αν δεν έχεις πάει σε αυτό. Είμαι σίγουρη ότι και σε αυτό ακόμα θα έχεις πάει. 6 ώρα ακριβώς. Πάμε σε δελτίο. Σε δελτίο, παιδιά. Και μετά στη δεύτερη ώρα.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, από το οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Πρόκειται για δύο 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, και για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρησμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν νέες συνομιλίες με το Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης, δήλωσε στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει πλέον τερματιστεί. Η εκεχηρία τελείωσε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίν ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Στη Βουλή μεταφέρθηκε αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διηλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διηλιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά. Αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά άνεμη βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπέρα. More.com, artinfo.gr.

0: Δεύτερη ώρα μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ στο Airnews Radio 105,8. Τώρα σκέφτηκα ότι το μένουμε εδώ περιέχει και μια έκκληση, μια παρακίνηση, γιατί είναι πρώτο πληθυντικό και μπορούμε και να βάλουμε τη λεγόμενη προτρεπτική υποτακτική που διαβάζαμε στα βιβλία μας, στη γραμματική μας και στο συντακτικό μάλλον, που έλεγε ότι δηλαδή ας μείνουμε εδώ, να μείνουμε εδώ, κάπως έτσι. Και έχουμε πολλούς λόγους, δηλαδή όχι μόνο για αυτή την ώρα, αλλά γενικότερα σε όλη τη ροή του προγράμματος του Alpha News, του Ed News Radio, μην δίνετε σημασία, του Ed News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, η ώρα τώρα είναι 6 και 10, όπως αντιληφθήκατε και από το Δελτίο Ειδήσεων και πληροφορηθήκατε, αλλά και από αυτά που παρακολουθούμε και εμείς. Πράγματι λοιπόν είναι σε εξέλιξη η προσαγωγή των συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Έχουν μεταφερθεί, όπως σας είπα νωρίτερα, στο ενώπιον του εισαγγελέα και αναμένεται και η έκδοση για το τρίτο άτομο που έχει εντοπιστεί από την ανάλυση του υλικού. Επίσης να πω ότι το αποτέλεσμα μιας έρευνας που μαθαίνουμε εμείς σήμερα δεν είναι μιας, δύο και τριών ημερών, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον νομίζω και 5 ή παραπάνω, γίνεται στα αντίστοιχα εργαστήρια του τμήματος δίωξης και δολοφονιών, εξιχνίασης δολοφονιών, πάρα πολλή δουλειά από τους ειδικούς και τις ομάδες. Γίνεται δηλαδή φοβερή, πώς να το πούμε τώρα, εξέταση του υλικού, διασταυρώσεις, και χρησιμοποιούνται και πάρα πολλές καινούργιες μέθοδοι, από ό,τι μαθαίνουμε. Πολλές καινούργιες μέθοδοι, είτε με την τεχνητή νοημοσύνη, είτε με την μέτρηση των χαρακτηριστικών σε κάποιες λήψεις, σε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο, μέχρι σημείου πολύ μεγάλης πιστότητας και ακρίβειας. Γι' αυτό τώρα φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεύτερη ώρα λοιπόν, και πάμε τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο για αυτή την ώρα, που είναι η κυρία Μάνια Μπικόφ. Η κυρία Μπικόφ, κυρίες και κύριοι, είναι διεθνής εκπαιδεύτρια ναυαγοσωστικής, και λόγω του καλοκαιριού και των απανωτών περιστατικών κινδύνου, δεν θα πω ευτυχώς, δεν θα αποφύγω να πω πνιγμού, αλλά κινδύνου από απώλεια ζωής από πνιγμό, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει πάρα πολύ, και για τον επιπλέον λόγο ότι πρόσφατα, και μάλιστα μίλησε και εδώ στο Earth News Radio, μια κοπέλα, μια πολύ νεαρή ναυαγοσώστρια, κατάφερε να σώσει συνανθρώπους μας που κινδύνευσαν, και πάνω σε αυτό θα το πάμε λίγο παραπέρα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Μπικόφ. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Καγιάννη και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάνια Μπικόφ. Ξέρω ότι τρέχετε και δεν φτάνετε τέτοιες εποχές, σε εποχές που ο κόσμος τρέχει στις παραλίες, γίνεται λίγο πιο απρόσεκτος ίσως, και με το υγρό στοιχείο έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο περιστατικό με την ναυαγοσώστρια που πραγματικά φαίνεται να ψήφισε τη ζωή της για να σώσει συνανθρώπους μας.
1: Ναι, αρχικά να πω, εννοείται ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη συγκεκριμένη κοπέλα. Ούτως ή άλλως, οτιδήποτε φέρνει στην επικαιρότητα την ανάγκη της ύπαρξης ναυαγοσωστών, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δράτω με τις ευκαιρίες αυτή να κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι για εμάς που βρισκόμαστε στο χώρο, η όλη αναλυτική περιγραφή της κοπέλας για την, για το πόσο, για πόσο ολοκλήρωσε αυτή την δύσκολη διάσωση, και διάβασα ότι της πήρε σχεδόν 2,5 ώρες να βγουν όλα τα άτομα στην ακτή, καταλαβαίνω ότι για το κοινό και για τους ανθρώπους που διαβάζουν την είδηση έτσι που απλώνεται, είτε επικεδευμένα είτε όχι, σε δευτερόλεπτα παντού, είναι πολύ εντυπωσιακή, γιατί έχουμε ανάγκη να φτιάχνουμε ήρωες.
0: Βέβαια.
1: Ωστόσο, αυτό θα ήταν κάτι εξαίρετο και άξιο όντως βράβευσης, γιατί διάβασα ότι θα βραβευτεί και από τον Υπουργό Νησιωτικής Πολιτικής, αν αυτό ήταν μια εθελοντική πράξη ενός ανθρώπου που τυχαία βρέθηκε σε ένα περιστατικό.
0: Ναι.
1: Και μιλώ με απόλυτο σεβασμό στο επάγγελμα του ναυαγοσώστη και με πάρα πολύ σεβασμό στο ίδιο το κορίτσι. Γιατί
0: βέβαια,
1: είναι
0: έχετε
1: και κορίτσι
0: άλλωστε,
1: και ξέρω.
0: Ναι. Έχετε ακριβώς όλο το δικαίωμα, ωστόσο, να.
1: Εγώ θα ήθελα
0: το
1: να
0: πείτε.
1: Πω για τους ακριβώς ότι είμαι από την δεκαετία του 1990 επαγγελματίας ναυαγοσώστρια. Mm-hmm. Έχω και σχολή ναυαγοστικής. Έχω τελειώσει τα ΤΕΦΑ με ειδικότητα υγρός στίβου. Ασχολούμαι με αυτό ανελιπώς τα τελευταία 35 χρόνια της ζωής μου.
0: Ναι, και ναι, γνωρίζουμε τη δράση σας, κυρία Μπικόφ, πραγματικά.
1: Το αγαπώ πολύ. Εγώ λοιπόν, όταν διάβασα ότι αυτό το κορίτσι πάλευε επί 2,5 ώρες, δεν σκέφτηκα πω κάτι ηρωικό έκανε. Σκέφτηκα, Χριστέ μου, αυτό το κορίτσι κινδύνευε.
0: Κινδύνευσε και η ίδια. Κινδύνευσε και η ίδια.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω αυτό που είπα για να μην παρεξηγηθώ, ότι όταν μιλάμε για έναν επαγγελματία ναυαγοσώστη που βρίσκεται στην ώρα της βάρδιάς του, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία σαφέστατα είναι σε λάθος, έχει λάθος προορισμό και λάθος προσανατολισμό, συγγνώμη, αλλά υπάρχει, η οποία δίνει στον ναυαγοσώστη έναν εξοπλισμό ο οποίος, εάν ήταν έτοιμος προς χρήση και όπως έπρεπε, το κορίτσι δεν θα ήταν 2,5 ώρες στο νερό. Γιατί έχει ένα σκάφος μικρό στον πύργο της 3,5 μέτρα, έχει μια ειδική σανίδα διάσωσης. Υπάρχει ένα πεντάμετρο σκάφος το οποίο είναι αναεργολαβία, δηλαδή στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ένα πεντάμετρο σκάφος με έναν έμπειρο χειριστή και επιπλέον ναυαγοσώστη που προστρέχει σε ένα περιστατικό.
0: Ναι, το έχω δει στην παραλία Γλυφάδας, κυρία Μπικόφ, αυτό που λέτε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν τα επιπρόσθετα, τα περίσσια σκάφη και τα πεντάμετρα και όλος αυτός ο εξοπλισμός που ανεβάζει απίστευτα τα κόστη και στην ουσία δημιουργεί τα κενά που βλέπουμε στις παραλίες. Σε αυτό το περιστατικό περίτρανα φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Γι' αυτό το κορίτσι μπήκε 2,5 ώρες στο νερό ηρωικά. Γιατί δεν είχε το σωστό εξοπλισμό στη διάθεσή της προς χρήση, έτοιμο προς χρήση.
0: Και, θέλετε να πείτε, αν το μεταφράσω σωστά, ότι εκ του αποτελέσματος φυσικά και λέμε πω όλα πήγαν καλά και μπράβο στο κορίτσι, τη Σοφία Κασπίρη για την ακρίβεια είναι το όνομά της.
1: Ακριβώς.
0: Και συγχαρητήρια και τα λοιπά, γιατί στην ουσία έσωσε 7 άτομα. 7 συνανθρώπους μας. Αλλά λέτε ότι με αλτρουισμό και ικανότητα.
1: Και φυσικά, ναι. Και με εκπαίδευση.
0: Αλλά θέλετε να πείτε ότι με ευθύνη η δικιά της, δεν είχε τα μέσα που έπρεπε να έχει και οπότε αν κάτι δεν πήγαινε καλά μπορεί να λέγαμε άλλα πράγματα τώρα. Αυτό θέλουμε να προλάβουμε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι η ναυαγοσωστική είναι πρόληψη.
0: Uh-huh.
1: Εμείς όλα τα χρόνια που υπηρετούμε αυτό το επάγγελμα, ο σκοπός των ναυαγοσωστών δεν είναι να μπούμε στο νερό όταν θα συμβεί το περιστατικό. Σαφέστατα το κάνουμε, έτσι. Η ύπαρξη ναυαγοσωστών όμως σκοπό έχει το να μην βάλει καν τον άνθρωπο να κινδυνεύσει. Δηλαδή, όσο πιο πολλούς ναυαγοσώστες έχουμε στις ακτές, τόσο πιο πολύ καλά δουλεύει το κομμάτι πρόληψη.
0: Σωστά.
1: Για όλους είναι καλύτερο. Πριν χρειαστεί να διασωθούν, να έχουν ενημερωθεί και να έχουμε αποφύγει όλο αυτό τη στρεσογόνα κατάσταση που εγκυμονεί πάντα κινδύνους.
0: Και μάλιστα προς επίρρωση αυτών που λέτε, η αλήθεια είναι ότι διαβάζω κι εγώ, μάλλον θα ισχύει από το Κεφαλονιά Πρες, ότι αντιλήφθηκαν τη δυσκολία της κατάστασης κάποια παιδιά από την καντίνα της παραλίας και μπήκαν κι αυτά μαζί για να, ναι, συνδράμουν.
1: Εμένα θα σας πω, μου θυμίζει αυτό πραγματικά τις πρώτες εποχές που δουλέψαμε επαγγελματίες ναυαγοσώστες στα Χανιά τη δεκαετία του 90, όπου, ναι, πραγματικά είχαμε μόνο ένα σωσίβιο στα χέρια μας. Και με τον αλτρουισμό μας και εμείς και την αγάπη μας και το πάθος μας μπαίναμε στο νερό να αποδείξουμε ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοί και δεν μπορούσαμε να δεχτούμε ότι θα χάσουμε έναν άνθρωπο μέσα στα χέρια μας. Τώρα όμως, αυτό το περιστατικό για μας αποδεικνύει το πόσο λάθος είναι ο ναυαγοσωστικός νόμος. Δίνει μεγάλη βαρύτητα σε εξοπλισμούς οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν άνθρωπο στην παραλία και οι περισσότεροι είναι παροπλισμένοι, απλά βρίσκονται εκεί. Αν περάσει ο έλεγχος, ναι, έχω το σκάφος, αλλά το σκάφος είναι δίπλα στον πύργο, δεμένο με αλυσίδες. Και όταν χρειαστεί το περιστατικό και οι περισσότεροι είναι παροπλισμένοι, απλά βρίσκονται εκεί. Αν περάσει ο έλεγχος, ναι, έχω το σκάφος, αλλά το σκάφος είναι δίπλα στον πύργο, δεμένο με αλυσίδες.

0: στηρίζεται στο κέρδος, όχι στην ασφάλεια του πολίτη. Αντί να έχουμε πολλούς ναυαγοσώστες, οι ναυαγοσώστες όλο και λιγοστεύουν, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η παραγωγή τους. Ο ίδιος ο νόμος κάνει δύσκολη την παραγωγή νέων ναυαγοσωστών. Και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελλειπή κάλυψη στις ακτές. Και όταν συμβαίνει ένα ξαφνικό περιστατικό, γιατί και εγώ διάβασα μετά που με προσκαλέσατε, μπήκα να διαβάσω αναλυτικά τις διάφορες συνεντεύξεις για να ξέρω γιατί θα μιλήσουμε. Διάβαζα ότι ξαφνικά έγινε μια αλλαγή του καιρού, ένα ρεύμα εμφανίστηκε. Μάλιστα. Και ο κόσμος εγκλωβίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σε αυτή την περίπτωση, εάν το σκάφος που είχε η κοπέλα ήταν έτοιμο προς χρήση, θα έμπαινε με το σκαφάκι της και θα μάζευε τους 7 αυτούς ανθρώπους πάρα πολύ γρήγορα. Το ότι έμεινε το κορίτσι αυτό 2,5 ώρες στο νερό,
1: ναι,
0: αποδεικνύει τα κενά, δυστυχώς.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Και πόσο επικίνδυνο είναι το επάγγελμά μας.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, κυρία Μπικόφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας δώσατε πολύ σωστές κατευθύνσεις, όπως και η ίδια η Σοφία Κασπίρη, που όπως προείπα, μίλησε το πρωί εδώ στο Ethnos Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο στην εκπομπή του και εξήγησε όλη την κατάσταση.
0: Και τη συγχαίρουμε όλοι,
1: ναι,
0: για την προσπάθεια.
1: Άλλο
0: αυτή που
1: το
0: έκανε.
1: Ένα, βεβαίως. Όχι μόνο τη συγχαίρουμε και την ίδια συγχαίρουμε, αλλά εμείς θελήσαμε να το ανοίξουμε το θέμα μαζί και να παρουσιάσετε κι εσείς, όπως είπατε, και τον ναυαγοσωστικό νόμο και τους ανθρώπους που βρίσκονται στις παραλίες για να σώσουν ζωές και την έλλειψη ενδεχομένω υποδομών. Γι' αυτό μιλήσαμε σήμερα μαζί.
0: Μόνο ένα δευτερόλεπτο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, ναι, πείτε μας.
0: Ότι ακριβώς επειδή είμαστε μια χώρα που βρεχόμαστε από θάλασσα, δεν μπορεί να μην έχουμε την παιδεία την ανάλογη. Θεωρούμε όλοι ότι έχουμε καλύτερες γνώσεις κολύμβησης από αυτές που πραγματικά έχουμε. Θα πρέπει πάντα να δείχνουμε σεβασμό στη θάλασσα και στα φαινόμενα που μπορούν να εμφανίζονται, να ακούμε τους ναυαγοσώστες και να προσέχουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας. Τα παιδιά είναι ευθύνη των γονιών τους.
1: Σωστά.
0: Και τους ηλικιωμένους, τους γονείς μας, αν μπορούμε να τους έχουμε από κοντά, να τους αποφεύγουμε να κολυμπάνε όταν υπάρχει καύσωνα στις ώρες που είναι ο ήλιος πάρα πολύ δυνατός, να προστατευόμαστε, γιατί δυστυχώς μέσα στο νερό και μια απλή λιποθυμία θα οδηγήσει σε πνιγμό.
1: Σωστά, σωστά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή να τη χαρούμε
0: από
1: τη θάλασσα,
0: μας,
1: να τη χαιρόμαστε τη θάλασσα. Και πάλι, κυρία Μπικόφ, σας φύγω το χέρι σε εσάς, στη συνάδελφό σας, την Σοφία Κασπίρη, και σας ευχαριστώ που μας δώσατε έτσι όλη την εικόνα, γιατί πρέπει να ξέρουμε, είναι ένας από τους τομείς που ειδικά σε μια νησιωτική χώρα όπως είναι η Ελλάδα μας, πρέπει να δώσουμε πολύ έμφαση στην ναυαγοσωστική. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ και είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σας.

κοίταξες λίγο πιο μακριά. Είδες αυτόν που φταίει, είναι ο ίδιος σου εαυτός.

Αχαχαχ, αυτά τα μηχανήματα. Τώρα που ήμουν έτοιμη να πω τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε ανταπόκριση και ως απάντηση σε αυτά που λέγονται εδώ από τους καλεσμένους, από μένα και γενικώς από την ροή της ειδησιογραφίας, έχει λίγο κάνει τα κόλπα του εδώ. Θα τη βρω την άκρη. Νομίζω πρόλαβα να δω ότι αναφέρεστε και στα καρδιακά επεισόδια και σε όλα όσα συμβαίνουν στους λουόμενους. Είναι τρομακτικό, παιδιά, πράγματι. Εδώ είναι και λίγο, ξέρετε, και η λεγόμενη ατομική ευθύνη, την οποία τόσο πολλοί άλλοι την επικαλούνται, άλλοι την επικρίνουν ότι είναι δικαιολογία και το κράτος. Μα δεν μπορεί και το κράτος, υποδομές του, ο Δήμος, οι θεσμοί, οι φορείς, δεν ξέρω τι, να είναι παντού. Παντού και πανταχού και πανταχώθεν παρόντες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έχω δει άνθρωπο που έχει κινδυνεύσει και μετά κατέληξε στο νοσοκομείο και ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Τον έχω δει σε κατάσταση ημιθανή, όπως τον έβγαλε μια κοπέλα και ήταν και γιατρός στην παραλία και τις προσπάθειες που έκανε για να τον κάνει να ανανύψει. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι κάθε τι που λέμε είναι λίγο επισύρει κάποιο φόβο. Θα θέλατε ίσως να ακούτε πιο ευχάριστα πράγματα, αλλά είναι όλα τα ανθρώπινα εδώ, όλα τα ανθρώπινα που οφείλουμε όλοι να τα προσέχουμε και να ενημερωνόμαστε σωστά πάνω απ' όλα. Και αυτό γίνεται εν πωλής από το Air News Radio 105,8, το ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Μας ακούτε φυσικά και από το AirTeco.

Τώρα τα βρήκα τα μηνύματα. Καλησπέρα, Έλενα, μου λέει ο Σταμάτης. Τα 5 λεπτά έκπτωση στον δίζελ, καθαρή κοροϊδία. Αν σκεφτόταν τον πολίτη, θα έκοβε στη μέση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η ίδια συζήτηση. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείται και έχει δοθεί και η εξήγηση, η επιχειρηματολογία για το τι ακολουθεί η χώρα μας και τι άλλες χώρες. Τέλος πάντων, Σταμάτη, φυσικά εκφράζεις την άποψή σου. Καλή άδεια μου λες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμορφες στιγμές, χαλάρωση, ηρεμία. Ξέρεις, όσες μέρες και να είναι η άδεια, μόνο στο τέλος της πραγματικά χαλαρώνεις. Ευχαριστώ πολύ και αντεύχομαι. Η Αλεξάνδρα, καλές διακοπές μου λέει και την ευχαριστώ πάρα πολύ και σε σένα το εύχομαι αν δεν τις έχεις κάνει ακόμα. Είναι μερικοί που έχουν αποφασίσει να τις κάνουν πιο νωρίς τις διακοπές τους και καλά κάνουν. Είναι πολύ ωραίο διάστημα αυτό του Ιουνίου, αρχές Ιουλίου το πολύ, αλλά βλέπετε οι υποχρεώσεις. Καλησπέρα Έλενα, μου λέει ο Γεράσιμος και καλό απόγευμα. Του άρεσε η μουσική εισαγωγή, αναφέρεται και σε μένα και τις διακοπές, στην Άξο, και λέει ευτυχώς που οι ελπίδες κυλάνε όπως λέει και το τραγούδι.

Angel, το μάντεψα το μήνυμά σου και όντως λες ότι δεν είναι πνιγμή, είναι καρδιακά επεισόδια από τους πρεσβύτερους, γι' αυτό πρέπει να τους προσέχουμε και αυτούς και τα παιδιά, όχι κινητά σε θάλασσες και ακτές. Αχ, και να γινότανε, δεν νομίζω ότι την ακούει κανείς αυτή την ευχή σου. Και ο Πέτρος, ο οποίος λέει: εγώ δεν τσουβαλιάζω, πάντοτε μιλάμε για ορισμένους και όχι για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε σένα το εύχομαι. Πάμε σε τίτλους στις και μισή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Και αυτό είναι το Black Summer των Red Hot Chili Peppers. Βεβαίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Το πολύ ωραίο με το ραδιόφωνο και εν προκειμένου με το ραδιόφωνο μας είναι ότι εκτός ότι μπορείς να το πάρεις παντού μαζί σου και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι και ότι δεν σταματά ποτέ. Θα μου πεις γιατί σταματάει η τηλεόραση, σταματάει η ενημέρωση. Ξέρετε τι, η τηλεόραση, εκτός από τα πολύ, τα αμιγώς ενημερωτικά και τα live προγράμματα, μπορεί να περάσει και σε κάποιες επαναλήψεις, δηλαδή σε σειρές και τέτοια, στο ραδιόφωνο και ειδικά στο τρέχον εν εξελίξει πρόγραμμα ενός ενημερωτικού ραδιοφώνου, τα πάντα είναι πολύ πολύ φρέσκα. Πολύ φρέσκα και παρακολουθούν την επικαιρότητα πιο γρήγορα και από τον καθένα, έτσι. Κάποιες ειδήσεις που ξεχώρισα και μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι η Ινδία λογόκρινε ταινία και στα χωριά του Πάντζαμπ τι λέτε ότι έκαναν? Έκαναν τους ναούς κινηματογράφους για να βλέπουν τις ταινίες. Δηλαδή, η Ινδία λογόκρινε μια ταινία επειδή αφορούσε τις εξαφανίσεις και τις μυστικές αποτεφρώσεις στο Πάντζαμπ. Και εκείνη βγήκε από την πλατφόρμα, πέρασε από χέρι σε χέρι η ταινία και τώρα προβάλλεται στις αυλές των ναών των Σιχ, των σιχικών ναών, μπροστά σε οικογένειες που ακόμη πενθούν. Πάρα πολύ τολμηρό και πολύ πρωτότυπο. Δεν θα το είχες. Ύστερα σκεφτόμουν, εμείς ερίζουμε και σκοτωνόμαστε για την Οδύσσια του Νόλαν και τη Μαύρη Ελένη και δεν ξέρω τι άλλο επί της μυθοπλασίας, και φανταστείτε να μην είχαμε τη δυνατότητα καν να έχουμε μια ελεύθερη πρόσβαση στην προβολή ταινιών. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει σε διάφορες χώρες. Λέω να ξανάρθουμε στη δική μας χώρα, την υπέροχη χώρα με τα υπέροχα σημεία της. Πείτε μου ένα κομμάτι της που δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά. Και μην πείτε τώρα πω και τι υποκειμενική που είσαι και τι υπερβολική και τι τοπικίστρια και τι σοβινίστρια. Όχι παιδιά, έχοντας γυρίσει αρκετό κομμάτι του κόσμου, αυτό που μπόρεσα να γυρίσω και ελπίζω να καταφέρω να το κάνω και σε αρκετά υπόλοιπα, έχω να πω ότι η χώρα μας είναι από τις ωραιότερες χώρες του κόσμου και ειδικά κάποια κομμάτια νησιωτικής Ελλάδας είναι όχι απλώς παράδεισος. Θα πάω κατευθείαν σε ένα από αυτά, για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Αναφέρομαι στη Ζάκυνθο. Εμένα γενικά η Ζάκυνθος μ' αρέσει, παρά το ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις, παρά το ότι έχει πέσει πολύ μπετόν, παρά το ότι υπάρχει υπερτουρισμός εδώ και χρόνια και τρομερή ανάπτυξη ξενοδοχειακή σε βάρος του χρώματος του νησιού, όμως στην ενδοχώρα ή σε γωνιές που θα σε πάει κάποιος που ξέρει πολύ καλά και θα σου συστήσει, είναι το κάτι άλλο, είναι καταπληκτική. Οι περισσότερες παραλίες της επίσης, κυρίως οι λιγότερο πατημένες, και μία από αυτές που είναι πάρα πολύ διάσημη ανά τον κόσμο και το έχουν και το χαίρονται και το διαλαλούν, το περηφανεύονται οι Ζακυνθινοί και όχι μόνο, είναι το Ναυάγιο. Πού να το ξέρε εκείνο το λαθρεμπορικό, ο Παναγιώτης, ότι προσαράζοντας πριν από τόσα χρόνια στην ερημική αυτή ακτή, θα κατάφερνε να κάνει την ακτή μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Τι γίνεται τώρα? Ξέρετε ότι εδώ και χρόνια, εδώ και πολλά καλοκαίρια, ασχολούμαστε με το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου, επειδή άλλοτε κλείνει, άλλοτε δεν είναι προσβάσιμο, άλλοτε είναι επικίνδυνο, έχουν γίνει κάποιες εργασίες, πέφτουν από πάνω όλα αυτά τα βράχοι, τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα. Μάθαμε λοιπόν ότι ετοιμάζεται ως ονούπο ένα έργο που αφορά στην επέκταση της ακτής στο ναυάγιο με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου. Και μάλιστα αυτό είναι ένα έργο, ένας διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί από το Υπερταμείο, βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τέλος πάντων είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Με τις ευλογίες, να το πω έτσι, του Δήμου και, και των φορέων του νησιού. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως, και στο όμως θα καταλάβετε πού το πάμε, τον κύριο Μανώλη Βασιλάκη, ο οποίος είναι καθηγητής τηλεανίχνευσης και μορφοτεκτονικής, πάρα πολύ ειδική, ιδιαίτερη ειδικότητα, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Βασιλάκη, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μου επιτρέπετε να ξαναπώ, καθηγητής τηλεανίχνευσης και μορφοτεκτονικής. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν θέλετε λίγο να μας το εξειδικεύσετε, να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει.
1: Τηλεανίχνευση είναι η συλλογή δεδομένων και η πραγματοποίηση μετρήσεων από μακριά, χωρίς δηλαδή να ακουμπάμε το στόχο τον οποίο έχουμε. Και για να το κάνω πιο έτσι λαϊκό, χρησιμοποιούμε δεδομένα από δορυφόρους, από αεροπλάνα και τα τελευταία 15 χρόνια και από drones.
0: Το φαντάστηκα ότι θα υπάρχει πολύ, τα εργαλεία σας θα έχουν ακολουθήσει την εξέλιξη. Ναι.
1: Σωστά. Όσον αφορά τη μορφοτεκτονική, η μορφοτεκτονική είναι ένας κλάδος της γεωμορφολογίας, η οποία ποσοτικοποιεί την διάβρωση, την παραμόρφωση της επιφάνειας της γης και γενικά όλων αυτών των γεωμορφών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί γύρω μας με πολλά χρόνια φυσικά ιστορία. Ένα από αυτά είναι και οι απόκριμνες παραλίες,
0: άρα εν προκειμένου το επίδικο, έτσι, αυτό που συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς προσωπικά εργάζεστε μαζί με συναδέλφους σας τα τελευταία 7 χρόνια στο Ναυάγιο, από ό,τι διαβάζω.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Έχουν εκπονηθεί κάποιες μελέτες με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κύριο Λέκα.
0: Ναι.
1: Και όντας στην ομάδα του, εγώ έχω πάρει τα ηνία, θα έλεγα, σε κάποιες περιοχές.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Για πείτε μας τώρα, κύριε Βασιλάκη, τι συμβαίνει ακριβώς με το ναυάγιο και που να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι, και γιατί κατά κάποιο τρόπο έτσι πιστεύετε ότι υποστηρίζετε την άποψη ότι αυτό το έργο δεν θα είναι απαραίτητα αυτό που χρειάζεται για την περιοχή, τόσο για την ακτή όσο και για τα γύρω μέρη και για το ίδιο το ναυάγιο, το πλοίο, το κουφάρι του πλοίου.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το βήμα από την άποψή μου, γιατί πέραν των μελετών των οποίων έχουν κάνει εξαίρετοι συνάδελφοι στη συγκεκριμένη περιοχή από το Πολυτεχνείο, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δούμε το κέντρο του προβλήματος. Ποιο είναι το κέντρο του προβλήματος? Ότι το κουφάρι αυτό του Παναγιώτη, το οποίο είναι σύμβολο για την περιοχή, έχει αρχίσει να καταραίει. Το κουφάρι αυτό δεν έχει αρχίσει να καταραίει λόγω της εισρωής της θάλασσας προς τα εκεί, όχι λόγω της επαφής, της άμεσης επαφής της θάλασσας με το κουφάρι. Το κουφάρι αυτό έχει σκουριάσει λόγω της ατμοσφαιρικής διάβρωσης. Έτσι.
0: Της οξείδωσης, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ναι, υπάρχει η οξείδωση που προφανώς όλοι όσοι έχουν παραλιακά και παράκτια σπίτια και περιουσίες καταλαβαίνουν ότι δεν αρκεί να ακουμπάει το κύμα πάνω στο σπίτι τους, ακόμα και από μακριά η θάλασσα οξυδώνει και γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το να κρατήσουμε τη θάλασσα 30 μέτρα μακριά, αυτό δεν θα αλλάξει σε τίποτα την ατμοσφαιρική περιεκτικότητα, σε αλμύρα, να το πω έτσι λαϊκά, η οποία είναι αυτή που επηρεάζει το ίδιο το κουφάρι. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αντίθετα, όλη αυτή η περιβαλλοντική παρέμβαση θεωρώ ότι είναι μια βία παρέμβαση, η οποία αφενός δεν θα κάνει τίποτα, δεν θα προσφέρει τίποτα στο σύμβολο αυτό που λένε
0: Ναυάγιο,
1: του Ναυαγίου,
0: ναι, ναι.
1: Και αφετέρου θα είναι μια παρέμβαση η οποία θα είναι σαν να πετάμε χρήματα σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο.
0: Σχεδόν στην κυριολεξία, μια και μιλάμε
1: ακριβώς
0: και για θάλασσα και για βυθό. Τότε η επόμενη ερώτηση, πολύ λογική, κύριε Βασιλάκη, είναι γιατί τόσοι καθηγητές, τόσοι επιστήμονες, όλη η ομάδα και δεν ξέρω πού απευθύνθηκαν, πώς πήραν αυτή την απόφαση και υπήχθηκε στο υπερταμείο για να αντληθούν αυτά τα χρήματα για να γίνει έτσι αυτή η εργασία?
1: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Θέλω να υποθέσω ότι ήταν η αρχή του να γίνει κάτι πάλι για τα προστατευτικά το ναυάγιο. Δεν έχω διαβάσει την έκθεση της Διεπιστημονικής Επιτροπής. Δεν ξέρω το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνουν να γίνει η προέκταση της προέλαση μάλλον, η τεχνητή προέλαση της ακτογραμμής αυτής. Είναι όμως μια ακτογραμμή την οποία, έχοντας μελετήσει τα δεδομένα, δεν έχει πρόβλημα διάβρωσης. Δηλαδή θα το καταλάβαινε αν υπήρχε οπισθοχώρηση της ακτογραμμής και κίνδυνος τα κύματα να αγκαλιάσουν το κουφάρι αυτό του πλοίου. Mm-hmm. Όμως δεν έχει προκύψει τίποτα από τα δικά μου τα δεδομένα. Είμαι 99% σίγουρος ότι δεν έχει γίνει κάποια μελέτη διάβρωσης της ακτής στο συγκεκριμένο σημείο και κατά επέκταση δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Mm-hmm. Αντίθετα,
0: να σας το πω εγώ πολύ ερασιτεχνικά, θα πείτε βεβαίως εσείς. Ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ εγώ στο να αναπληρωθεί η ακτή είναι να μην χαθεί τελείως η ακτή μελλοντικά. Δεν νομίζω ότι νοιάζει κανέναν αυτό το κουφάρι που αργά ή γρήγορα θα νομίζω θα επικαλυφθεί, θα διαλυθεί, έτσι κι αλλιώς δεν είναι προσβάσιμο. Εν τω μεταξύ, είμαι πολύ περήφανη να σας πω ότι έχω ανέβει πάνω στον Παναγιώτη, γιατί είναι πριν από πολλά χρόνια που μπορούσαμε να το κάνουμε. Και ήταν από τότε πολύ σκουριασμένο και επικίνδυνο. Αλλά λέω το εξής τώρα, ότι μήπως για να μην χαθεί το φοβερό αυτό αξιοθέατο που φέρει το βάρος που φέρει και τη διασημότητά του, οι φορείς του νησιού θεωρούν ότι πρέπει να κρατήσουν τουλάχιστον την παραλία για να μην χαθεί όλο μαζί. Αυτό θέλω να πω εγώ.
1: Να σας λέω και πάλι ότι η παραλία επεκτείνεται από μόνη της με φυσικούς ρυθμούς.
0: Α, με φυσικούς ρυθμούς, μάλιστα.
1: Φανταστείτε ότι το κουφάρι αυτό του Παναγιώτη δεν τοποθετήθηκε στην ακτή.
0: Όχι, εκεί όταν ξεβράστηκε, τοποθετήθηκε, προσάραξε μάλλον.
1: Ακριβώς, ήταν η ακτογραμμή. Η ακτογραμμή λοιπόν αυτή επεκτάθηκε τα τελευταία χρόνια, από τότε που ήταν η προσάραξη του πλοίου.
0: Από το 80.
1: Τουλάχιστον για 30 μέτρα. Οπότε εμείς θέλουμε να του βάλουμε άλλα 30 μέτρα. Δηλαδή πρέπει βάναυσα να επεκτείνουμε μια ακτογραμμή, μάλιστα με υλικό το οποίο σίγουρα υπάρχει κάποια μελέτη, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εφάμιλο της άμμου η οποία περικλεί τον Παναγιώτη, έτσι, γιατί αυτό το υλικό θα έρθει από κάπου αλλού. Δεν θα έχει δηλαδή ούτε
0: εγώ
1: τα χαρακτηριστικά.
0: Από ό,τι διάβασα και αν το διάβασα σωστά, θα έρθει από τον Άγιο Νικόλαο Βολίμων, δηλαδή κοντά στο σημείο, από τις Βολίμες δηλαδή.
1: Τώρα, εντάξει,
0: θα
1: είναι
0: να
1: από κάποιο λατομείο,
0: έτσι. Δυστυχώς...
1: Το λατομείο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φύση.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Η κοκομετρία του υλικού, το οποίο βρίσκεται εκεί, δημιουργήθηκε από τη φύση την ίδια.
0: Και τώρα σας διέκοψα όμως και δεν ξέρω τι θέλατε να πείτε. Διέκοψα τον ιρμό της σκέψης σας νωρίτερα. Αν αυτά τα χρήματα, λέω εγώ τώρα, και η όλη προσπάθεια τέλος πάντων, δεν είναι μόνο τα χρήματα, πέσουν πάνω στην προάσπιση της κατασκευής πάλι από τη φύση, δηλαδή στο πίσω από τον Παναγιώτη, στα πρανή τέλος πάντων. Δεν μπορεί να γίνει κάτι με τους βράχους.
1: Μα πάλι ο Παναγιώτης δεν κινδυνεύει από τις βραχοπτώσεις οι οποίες γίνονται.
0: Κινδυνεύουν όμως οι τουρίστες, αν και όποτε επιτραπεί να ξαναπάνε.
1: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε διαχρονική παρακολούθηση των πρανών. Κοιτάμε δηλαδή ποιοι βράχοι έχουν πέσει από την προηγούμενη χρονιά και ποιοι ενδεχομένως έχουν κουνηθεί και ενδεχομένως μάλλον θα πέσουν.
0: Ναι.
1: Άρα, γι' αυτό το λόγο και επειδή έχουμε δει πάρα πολλές αλλαγές κάθε χρόνο και λόγω των σεισμικών δονήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι μικρές αλλά είναι ικανές να μετακινήσουν κάποιους βράχους, αλλά και επειδή υπάρχουν και τα φαινόμενα τα ατμοσφαιρικά τα οποία είναι έντονα και λόγω κλιματικής αλλαγής, γι' αυτό η πρότασή μας προς τον Δήμο είναι η παραλία αυτή να μην επιτρέπεται να πατιέται από τουρίστες. Μπορούν δηλαδή οι τουρίστες να πηγαίνουν με τα βαρκάκια να φωτογραφίζονται εκεί μπροστά και να αποχωρούν χωρίς καν να κάνουν μπάνιο. Το ίδιο έχουμε κάνει και σε διάφορες άλλες παραλίες των Ιωνίων μέσα από εκείνο το πρόγραμμα Λαέρτης, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, όπως είναι το Πορτοκατσίκι, όπως είναι ο Μύρτος, στον οποίο είχαμε...
0: Που τώρα διαβάσαμε ότι έχουν αρχίσει να πέφτουν βράχοι.
1: Βεβαίως. Στην περίπτωση του Μύρτου μάλιστα δεν είχαμε κάποιους τραυματισμούς, γιατί τα μέτρα τα οποία είχαμε προτείνει εμείς, δηλαδή να γίνει σήμανση και να γίνει απαγόρευση της στάσης των τουριστών κάτω από συγκεκριμένα πρανή, έπιασε τόπο. Αντίθετα, στο Πόρτο Κατσίκι αυτή τη στιγμή, ενώ πριν από ένα μήνα έβαλαν μάλλον οι υπηρεσίες του Δήμου κολονάκια και με την δική μας μέτρηση τέλος πάντων που είχαμε κάνει εκεί, τα τοποθετήσαμε κάπως. Παρόλα αυτά οι τουρίστες τα αγνοούν και πάνε και κάθονται ακριβώς δίπλα στο βράχο.
0: Και να πούμε ότι και το Πορτοκατσίκι και ο Μύρτος είναι μεγάλης έκτασης παραλίες. Δηλαδή δεν είναι αυτό το μικρό κομμάτι του Παναγιώτη, του ναυαγίου στη Ζάκυνθο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Τι προτείνετε, κύριε Βασιλάκη, δηλαδή, που καταλήγουμε μέσα από την πραγματικά πολύ ρεαλιστική διατύπωση των ενστάσεών σας?
1: Εγώ θα έλεγα το ΤΑΙΠΕΔ να ξανασκεφτεί τη χρηματοδότηση αυτή που κάνει και να επενδύσει σε άλλου είδους παρακολούθηση πραγματικού χρόνου, σε real time, δηλαδή monitoring, όπως το λέμε επιστημονικά, ώστε να ξέρουμε τι πέφτει και πού προς τα πού πέφτει σε κάθε μια παραλία. Όσον αφορά το ίδιο καθεαυτό το ναυάγιο, ίσως θα πρέπει να μιλήσουν με ειδικούς που έχουν να κάνουν με συντήρηση αρχαίων μνημείων για να μπορέσουν ίσως να τουλάχιστον να το καλύψουν με κάποιο υλικό ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν την οξύδωση. Η προέκταση της παραλίας νομίζω ότι είναι άχρηστα λεφτά, με όλο το σεβασμό
0: στην
1: ομάδα του Πολυτεχνείου.
0: Μα έχετε κάθε δικαίωμα, να το πω έτσι, κύριε Βασιλάκη, εφόσον εργάζεστε στην ομάδα και φαντάζομαι ότι όλο αυτό το εγχείρημα το περιβάλλετε και εσείς με μεγάλη αγάπη και σεβασμό, έχετε κάθε δικαίωμα να εκφράζετε την άποψή σας. Άλλωστε, επιστημονική άποψη είναι. Σας ευχαριστώ πολύ που τη μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Και βλέπετε, ρε παιδί μου, πόσους θησαυρούς έχουμε σε τούτη εδώ τη χώρα. Θησαυρούς, όχι αστεία. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες, έχω διαβάσει κι εγώ προκειμένου να παρουσιάσουμε και να παρακολουθήσουμε το θέμα, αλλά είδα πολύ μεγάλη αλήθεια στα λεγόμενα του κυρίου Βασιλάκη. Ο κύριος Μανώλης Βασιλάκης λοιπόν ήταν μαζί μας, ο καθηγητής τηλεανίχνευσης και μορφοτεκτονικής από το Τμήμα Γεωλογίας Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, σχετικά με την απόφαση του Υπερταμείου να κάνει παρεμβάσεις στην παραλία του ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Ο δρόμος μας τυφλός, της πιάτσας παραπέμπει.

0: Και βέβαια αυτό που σίγουρα θα μου λείψει είναι ο διάλογος μαζί σας. Με όσους δηλαδή στέλνετε μηνύματα, γιατί φαντάζομαι ότι είστε πολύ περισσότεροι στο ακροατήριό μας που δεν στέλνετε μηνύματα, αλλά κάνετε τις δικές σας σκέψεις ή μπορεί και όχι. Μπορεί να μας ακούτε, και το εύχομαι από καρδιάς, να μας ακούτε και να... τίποτα, να μας ακούτε και να μην αντιδράτε καθόλου. Να κάνετε τις δικές σας σκέψεις και να τις κρατάτε για τον εαυτό σας. Αλλά ο Γεράσιμος μας λέει ότι συνιστώ εν θέρμο στην Ιθάκη, ειδικά το Σεπτέμβριο. Έλα που δεν έχω πάει στην Ιθάκη. Έχω πάει σε όλα τα νησιά τα του Ιωνίου, αλλά στην Ιθάκη όχι. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Ναι, και εγώ αγαπώ πολύ να συνομιλώ με καθηγητές πανεπιστημίου και μάλιστα με πολύ σπάνιες έδρες όπως αυτή του κυρίου καθηγητή. Άδεια διακοπές, ναι, πραγματικά άλλο άδεια, άλλο διακοπές, έτσι, και άλλο χαλαρώνω, άλλο πραγματικά ξεφαντώνω. Αυτά να τα ξεχωρίζουμε, παιδιά. Θα δούμε πώς θα πάει η πορεία των πραγμάτων.
1: Η φήμη που απλώθηκε και έγινε λοιμός, η πίκρα πως κατάγεται από τη δική μας φάρα.
0: Ο Άγγελος λέει για τους παξούς. Ευτυχώς λέει θα καλύψουν με μπετόν τις ανεμότρυπες στους παξούς. Πού τα βρίσκεται, άμα ξέρεις καλά τα μέρη και καλή γεωγραφία, προφανώς θα το ψάξω αυτό με τις ανεμότρυπες. Αλλά έχουμε και αρκετούς ακροατές γενικότερα από την δυτική Ελλάδα, από Ήπειρο και πάνω, και αριστερά, και μάλλον στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην νησιωτική. Οπότε θα τους ρωτήσω

Και τώρα που γράφεις Γεράσιμε και για την Ιθάκη, ήθελα τόσα πολλά να σας πω πάλι για την Οδύσσια του Νόλαν. Όχι εγώ να σας πω. Διάβαζα μια αποκλειστική, όπως αναφέρει ο ίδιος, συνέντευξη που έδωσε στο Θοδωρίκο Ζωγιανόπουλο ο ίδιος ο Νόλαν. Ωραία συνέντευξη ήταν. Τη διάβαζα, την έχω εδώ μπροστά μου. Γιατί η ερώτηση ήταν: γιατί την Οδύσσια, κύριε Νόλαν? Ο άνθρωπος είναι καλοδιαβασμένος, ο Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει διαβάσει πολύ και Όμηρο και Σέξπιρ και γενικότερα αρχαία λογοτεχνία, να το πω έτσι. Έχει ασχοληθεί ακόμα και με το μύθο του Προμηθέα. Έχει ασχοληθεί φυσικά με τον πατέρα της ατομικής βόμβας, με τον Όπενχάιμερ. Είναι ο σκαπανέας της παγκόσμιας δραματουργίας, έτσι θεωρείται. Και λέει ότι μελέτησε πολύ το κείμενο, διάβασε πολλές και διαφορετικές μεταφράσεις και μετά τις αγνόησε, γράφοντας όπως θα έγραφε το σενάριο για οποιαδήποτε άλλη ταινία του. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς να το πάρουμε. Κυριακή κοντή γιορτή στις 16 Ιουλίου, η πρώτη προβολή για την Ελλάδα.

0: αγαπημένη μου Ευδοξία, δεν σε γνωρίζω. Το λέω το αγαπημένη μου για να αποδώσω όλη μου την αγάπη στην δική σου ολόθερμη ευχή για καλές διακοπές και όμορφες στιγμές. Και πιο πολύ απ' όλα, καλή αντάμωσή μας που μου λες. Το λέω κι εγώ, το υιοθετώ.
1: Άλλη μια μέρα.
0: Ο Φραντς λέει και εγώ είμαι ένας από αυτούς που σας ακούω, αλλά δεν γράφω μηνύματα γιατί σιδερώνω τα ρούχα της κορούλας μου που θα πάει στο εξοχικό της γιαγιάς για μπανάκια. Τι να πω εγώ τώρα, λιώνω.

Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Έφτασε η ώρα. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Etnews Radio 105,8 με το Θάνο Σιαφάκα. Μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Νικολόπουλε, Θάνο Τσιμέκα, Βούλα Κουλισοπούλου και όλους εσάς. Καλή αντάμωση στις 27 του μήνα. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τους τρεις νεκρούς. Αναζητείται μία 46χρονη. Είναι κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια. Πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψή τους 16 χρόνια μετά, το ανώνυμο email και τα κοινά στοιχεία με άλλη δικογραφία. Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, 29χρονος και 26χρονοι οι εμπριστές. Η 26χρονη μετά την επίθεση πήγε στην Κρήτη για να κρυφτεί. Ο τρίτος συλληφθής είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες. Εύχομαι οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που τους αξίζουν. Θέλουμε μια δίκαιη δίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη, το μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε χαρακτηριστικά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Με τοπική στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη για ακρίβεια, καύσιμα και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τριβές στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων. Πώς έσπασε το παράθυρο στην πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη. Βγήκε το κεφάλι έξω από το παράθυρο, οι περιγραφές για τον Σέρβο επιβάτη ακούγονταν ουρλιαχτά. Αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πουλήθηκαν οι S400 σε χώρα του κόλπου, γράφει η τουρκική Χιριέτ. Και τέλος, τουλάχιστον 12 οι νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στην Ανταλουσία της Ισπανίας. 16 χρόνια μετά, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη δύο ανδρών 42 ετών σε Άνω Λιώσια και Κυψέλη. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία έχει μετακομίσει μόνιμα στην Βρετανία. Αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο στάθηκε ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI που κατονόμαζε ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Γιώργος Γεραφέντης είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές.
2: Μια λύτρωση για την κοινωνία και ένα δημοκρατικό χρέος της πολιτείας. Ίσως είναι ένα πρώτο σχόλιο. Αλλά να πάμε στα στοιχεία του ρεπορτάζ.
3: Ναι. Συνέλευσαν δύο 42χρονοι γνωστοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο και με μια 46χρονη γυναίκα η οποία τα τελευταία 10 χρόνια ζει και εργάζεται στην Μεγάλη Βρετανία. Μια υπόθεση με εκρηκτικά πρωταγωνιστής ήταν ένας πολύ γνωστός αντιεξουσιαστής με πλούσιο ποινικό παρελθόν, βοήθησε τις αστυνομικές αρχές να ταυτοποιήσουν τους τρεις δράστες της φωνικής επίθεσης συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2020, τότε κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής είχε εντοπίσει σε αποθήκη στην οδό Αθανασίου Ζήνη στο Κουκάκι εκρηκτικές σύλλες, χρονοδιακόπτες, πυροκροτητές και σφαίρες από καλάζνικο. Την αποθήκη είχε νοικιάσει ο γνωστός αντιεξουσιαστής, ο οποίος είχε συλληφθεί από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση των εκρηκτικών, αλλά δεν κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του είχε βρεθεί ψηφιακό υλικό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο με τους τρεις κατηγορούμενους σε προσωπικές τους στιγμές. Το ψηφιακό υλικό του 2020 παραδόθηκε στον ανθρωποκτονιών από την αντιτρομοκρατική το περασμένο καλοκαίρι και έγινε σύγκριση με το νέο οπτικό υλικό που πριν από ένα χρόνο έφτασε με ανώνυμο email στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής. Τότε διαπίστωσαν η εμπειρία αξιωματική ότι οι χουλοφόροι της Μαρφήν φορούσαν τα ίδια ρούχα με τα πρόσωπα, φωτογραφίες των οποίων είχαν βρει στο σπίτι του γνωστού αντιξιαστή. Η ανακρίτρια έκανε επαρκή τα νέα στοιχεία και εξέδωσε σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης. Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να ταυτοποιηθούν και άλλα πρόσωπα μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες και να εκδοθούν και επιπλέον εντάλματα σύλληψης. Οι σύλληψεις έγιναν στις οικίες των δύο κατηγορουμένων, στα Άνω Λιώσια και στα σύνορα Κυψέλης Άνω Πατησίων. Σήμερα τα ξημερώματα από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
2: Άρα το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το 2020 σε
3: τότε
2: σχέση...
3: υπήρχε, ναι, το υλικό αυτό, Θάνο, υπήρχε το οπτικό υλικό με τους τρεις που φορούσαν τα ίδια ρούχα που φορούσαν την ημέρα που έγινε η επίθεση στην Μαρφίνα. Δεν ήταν στους υπόπτους όμως τότε που βρέθηκε αυτό το ψηφιακό υλικό. Προέγγιψαν στοιχεία το καλοκαίρι όταν έφτασε το νέο οπτικό υλικό από τον ανώνυμο αποστολέα. Έγινε σύγκριση των δύο υλικών αυτών και έτσι διαπιστώθηκε ότι την ημέρα που έγινε επίθεση στη Μαρφίν, οι τρεις κατηγορούμενοι φορούσαν τα ίδια ρούχα που είχαν στις προσωπικές τους στιγμές το ψηφιακό υλικό που βρέθηκε στο σπίτι του αντιεξουσιαστή που είχε συλληφθεί για την υπόθεση των εκρηκτικών από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Δηλαδή υπήρξε μια συνεργασία της αντιτρομοκρατικής με το τμήμα ανθρωποκτονιών πάνω στην υπόθεση αυτή και έτσι κατάφεραν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας να γίνει ανάλυση καρέ-καρέ του οπτικού υλικού του 2020 αλλά και του τωρινού υλικού που έφτασε στα χέρια του τμήματος ανθρωποκτονιών, να ταυτοποιηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι και να εκδοθούν από την ανακρίτρια τα εντάλματα σύλληψης.
2: Και υπήρξε και ένα πρόσωπο το οποίο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αντιεξουσιαστικό χώρο που βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή, μας λες.
3: Αφελάτου, βέβαια.
2: Ναι, αφελάτου.
3: Ναι.
2: Οπότε ουσιαστικά το ελληνικό FBI, να το πω και εγώ έτσι, έδεσε όλα αυτά τα στοιχεία και...
3: Ακριβώς, τα στοιχεία που είχε η αντιτρομοκρατική με τα στοιχεία που εστάλησαν στο τμήμα ανθρωποκτονιών το περασμένο καλοκαίρι από τον ανώνυμο αποστολέα.
2: Και υπάρχει περίπτωση να έχουμε και άλλες συλλήψεις.
3: Πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρξουν, ναι, οι κυροφορίες αυτό αναφέρουν, αυτό μας αφήνουν να νοηθούν από ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας ότι μπορεί να προκύψουν και επιπλέον στοιχεία για κάποια άλλα άτομα, γιατί τότε οι ταραξίες ήταν 7 με 8 οι κουκλοφόροι που πετούσαν τις βόμβες Μολότοφ στο νεοκλασικό κτίριο της Οδού Σταδίου, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις εργαζόμενοι.
2: Και δεν έχει σχέση η υπόθεση σημερινή με την υπόθεση του 2016,
3: όχι, όχι.
2: Τα πρόσωπα εκείνα που αθωώθηκαν το 2016.
3: Καμία σχέση, δεν ήταν καν στο κάδρο των ερευνών τότε. Μάλιστα. Οι τρεις κατηγορούμενοι.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Ραγδαίες οι εξελίξεις, Άννα.
4: Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, περίπου 5 και 4, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων. Η αυτοκινητοπομπή σταμάτησε μπροστά από το κτίριο 10, όπου βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία, και οι δύο συλληφθέντες, στη συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών δυνάμεων, οδηγήθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, βάσει του εντάλματος σύλληψης, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το βασικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, καθώς άλλα αδικήματα που υπήρχαν στην αρχική δικογραφία θεωρούνται παραγεγραμμένα. Τώρα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διεκδικητικές αρχές στη διάθεσή τους, δεν μένει στην Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, οι ανακριτικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προχωρήσουν και στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης και εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί η 46χρονη, θα κινητοποιηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται ώστε να μεταφερθεί στη χώρα μας και να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι δύο πάντως που έχουν συλληφθεί αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.
2: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε και στην Γαδά, όπου κρατούνταν οι δύο συλληφθέντες. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, βρέθηκε νωρίτερα καλύτερα και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, οι δύο συλληφθέντες κρατούνταν από το πρωί στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και υπό άκρα μυστικότητα έφυγαν από το πίσω μέρος του κτιρίου, συνοδεία αστυνομικών της ΕΚΑΜ. Έφυγαν προκειμένου να πάνε στο δικαστήριο της Ευελπίδων, όπου θα εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής τους, και ουσιαστικά, προφανώς θα το ανέφερε η Άννα νωρίτερα, ότι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν από τον ανακριτή. Τώρα, από εκεί και πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής τους δεν φάνηκε να είπαν κάτι ιδιαίτερο. Εξάλλου και οι αστυνομικοί δεν ήταν μέσα στη διαδικασία το να τους εξετάσουν, να πάρουν κατάθεση από εκείνους, μιας και ήδη είχε εκδοθεί ένταλμα από νωρίτερα, από το πρωί. Εκείνο όμως που ζητούσαν μόνο, που ζήτησαν και οι δύο, ήταν την παρουσία του δικηγόρου τους. Αυτό ήταν το μόνο που ζήτησαν, όπως μαθαίνουμε. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η σύλληψή τους. Τον ένα το συνέλαβαν από την περιοχή των Άνω Λιωσίων, ενώ τον άλλο το συνέλαβαν από την περιοχή ουσιαστικά Κυψέλης, κάτω Πατησίων, θα λέγαμε πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα, ο δεύτερος, από ό,τι μαθαίνουμε, έμενε σε ένα διαμέρισμα νοικιασμένο με βραχυχρόνια μίσθωση. Και μιλώντας μάλιστα με ανθρώπους της περιοχής εκεί, όλοι έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος συνήθιζε να βοηθάει τη γειτονιά, και όλοι έμειναν άφωνοι ακούγοντας ότι αυτός εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η εξέλιξη μέχρι στιγμής. Μετά από τον ανακριτή θα αναμένεται να επιστρέψουν στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου θα συνεχιστεί η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή.
2: Γιώργο, γνωρίζουμε κάτι? Υπήρξε νωρίτερα η πληροφορία ότι στη Γαδά κοντά στις 6, γύρω στις 6 το απόγευμα, θα είχαμε μια συγκέντρωση από πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Γνωρίζεις κάτι σχετικό?
5: Αυτή η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε, από όσο γνωρίζουμε, έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Τώρα βέβαια δεν γνωρίζουμε σε τι απόσταση ακριβώς κλπ. Υπήρχε και μία ενημέρωση ότι ενδεχομένως τα ίδια άτομα ίσως και κάποια άλλα θα συγκεντρώνονταν στα προσφυγικά που βρίσκονται λίγα μέτρα από τη Γαδά. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε αν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο ή όχι. Έχουμε μείνει μόνο στην πρώτη συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στις εξελίξεις με τις συλλήψεις τόσο για την επίθεση στη Μαρφίν, όσο και για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη.
6: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ακόμα, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες, σε έκνομες συνέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.
2: Για χρέος της πολιτείας μίλησε με αφορμή της συλλήψης για την υπόθεση της Μαρφίν ο διεθνολόγος και ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου για την Μαρφίν, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
7: Τι έχει να κάνει με το χρέος της πολιτείας? Μια πολιτεία έχει δύο τρεις μάλλον διαστάσεις, οι οποίες πρέπει να αποτείνει στα θύματα. Το πρώτο είναι η τιμή στη μνήμη των θυμάτων, δηλαδή κανένα θύμα δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη στα θύματα και στον ευρύτερο πυρήνα των συγγενών. Και το τρίτο είναι η απονομή δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα δημοκρατικό χρέος, το οποίο σφράγισε την περίοδο αυτή της Ελλάδας της κρίσης, και μπορεί να δούμε και κάποιες αντιστοιχίες με το πώς σφραγίστηκε αρνητικά, εννοώ, η περίοδος η μεταπολιτευτική από την δραστηριότητα των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως του 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, όπου και εκεί είδαμε ότι μπορεί να άργησε η απονομή της δικαιοσύνης, οι συλλήψεις, οι κατηγορίες και τελικά η απονομή της δικαιοσύνης. Ωστόσο ήρθε, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείνουν οι υποθέσεις της βίας, είτε αφορούν τρομοκρατία, είτε αφορούν άλλες μορφές εξτρεμιστικής πολιτικής βίας ή άλλες μορφές βίας.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σφίγγει όμως και ο κλοιός στην Θεσσαλονίκη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και να τραυματιστούν 4 άτομα. Πρόκειται για 2 άντρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Τώρα, την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Πάμε ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Κρητικού για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, Θάνο, αν θέλεις, από την εξέλιξη της σύλληψης και της μεταγωγής στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης των τριών ανθρώπων, της 26χρονης, στην οποία ήρθε με πρωινή, μεσημεριανή πτήση από τα Χανιά στην Θεσσαλονίκη και από εκείνη την ώρα βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Περίπου την ίδια ώρα έγινε η μεταγωγή του 29χρονου από το κέντρο της πόλης, από την οδό Βενιζέλου, όπου εκεί είναι το σπίτι του. Και λίγο νωρίτερα είχε συλληφθεί ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να το σπίτι της οικογένειάς του, το οποίο είναι σε κατάσχεση από την τράπεζα και εγκαταλελειμμένο εδώ και αρκετό καιρό, χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, ως κρυσφύγετο των δύο ανθρώπων αυτών, της 26χρονης και του 29χρονου, με τον 29χρονο να είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό μεταξύ της μάσκας και του ντεπόζιτου αυτοκινήτου στην πιλωτή της οικογένειας Νέστορα. Εκεί ανεφλέγει το γκαζάκι, ανεφλέγει και το ντεπόζιτο με την βενζίνη, προκάλεσε μεγάλες πλόγες, έφτασαν μέχρι την οροφή της πιλωτής που είχε μόνωση, έκαψαν τη μόνωση και στην προσπάθειά της η Βάγια Νέστορα με την κόρη της Αφροδίτη Νέστορα να κατασβέσουν φωτιά από το αυτοκίνητο, έφτασαν οι φλόγες επάνω τους με το γνωστό αποτέλεσμα της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, η οποία υπέκυψε τραύματά της λίγες ώρες αργότερα. Όταν υπέκυψε τραύματά της τη Βάγια Νέστορα, η 26χρονη έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η καταγωγή της από την Αθήνα, ζει σε Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. και πήγε στα Χανιά, σε ένα φιλικό σπίτι. Εκεί και έγινε και η επιχείρηση όπου συνελήφθη στη νότια πλευρά της πόλης των Χανίων. Ο 29χρονος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη από την αστυνομία σήμερα τα ξημερώματα της πόλης των Χανίων. Ο 29χρονος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη από την αστυνομία σήμερα

0: εκεί από την 1η Ιουλίου σχεδόν, είναι αυτά που έδωσαν και έδεσαν την υπόθεση για τον εντοπισμό των τριών αυτών ανθρώπων, διότι τα βίντεο που έγινε συλλογή των βίντεο δεν είναι μόνο από τα σπίτια και από τις επιχειρήσεις γύρω από τους στόχους των εμπριστών, αλλά είναι και από περιμετρικές γειτονιές σε ακτίνα πάνω από ένα χιλιόμετρο προς τα δυτικά, τα ανατολικά, τα βόρεια της Θεσσαλονίκης, και έτσι κατάφεραν να εντοπίσουν με τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους την δράση των δύο ανθρώπων, της 26χρονης και του 29χρονου. Αύριο το πρωί θα πάνε στις αγγελικές αρχές με δικογραφία που συντάσσεται για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης. Νωρίτερα θα ληφθούν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εδώ στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, με τη δικογραφία που θα περιλαμβάνει μέσα τα βίντεο και τις πιθανές καταθέσεις, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να τους ασκηθούν και εκεί οι διώξεις που θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο 24χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, μίλησε στην ΕΡΤ, λέει ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο συλλεφθέντες, γιατί έδωσε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού σε δύο φίλους του, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ούτε προσαχθεί από την αστυνομία, και δεν ξέρει τον τρόπο και τον λόγο που αυτά τα κλειδιά έφτασαν στα χέρια της 26χρονης και του 29χρονου. Τώρα, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε από καρδιάς τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειες που οδήγησαν στη συλλήψη.
1: Και ζήτησε μια δίκαιη δίκη και είπε τη φράση «Δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη». Αυτό ήταν ένα πολύ χειρό καμπανάκι και νομίζω ότι έστειλε μηνύματα η κυρία Νέστορα με πολλούς αποδέκτες.
0: Ακριβώς. Εμείς δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη όταν υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις, λέει η Αφροδίτη Νέστορα στην ανάρτησή της, ως επιθυμία δική της και της οικογένειάς της. Έχουμε δει πολλές φορές επεισόδια από συγκεντρώσεις ανθρώπων του αναρχικού χώρου αντιδρώντας. Ήδη, από ό,τι πληροφορούμαστε από τη συνάδελφο την Ευτυχία Πενταράκη, μια τέτοια πορεία, μια τέτοια συγκέντρωση είναι σε εξέλιξη στα Χανιά. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο κάλεσμα του αναρχικού χώρου για συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιφυλασσόμαστε να δούμε τι θα δούμε αύριο το πρωί στα δικαστήρια, που λίγο μετά τις 9 αναμένεται η προσαγωγή των τριών.
1: Και από ό,τι φαίνεται, ίσως έπεται συνέχεια, ότι τώρα άρχισε να ξετυλίγεται, να ξετυλίγουν οι αρχές αυτό το κουβάρι της τρομοκρατίας και ενδεχομένως να οδηγηθούν και σε άλλες συλλήψεις. Δέσποινα, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή οι πληροφορίες που έχεις σε αφήνουν να πιστεύεις κάτι τέτοιο.
0: Οι άλλοι τρεις, είναι τρεις οι άνθρωποι που φέρεται πεζοί και αυτοί να όδευσαν να πήγαν στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς. Είναι άνθρωποι που ακόμη επίσημα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όμως ότι είναι πολύ κοντά οι αρχές στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους, που θα γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα θα ταυτοποιηθούν, πρώτα θα δεθεί η υπόθεση για να μην μπορεί να καταπέσει στα δικαστήρια, και στη συνέχεια θα γίνουν οι έρευνες κατοίκων.
1: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τη σοβαρή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους φωνικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
2: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν, όπως ανέφερε, τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
3: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνουν.

0: Σημειώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
1: Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της υπόθεσης με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ένικο της πολυκατοικίας, όπου σημειώθηκε το περιστατικό να συγχαίρει την ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκριση.
2: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητά της σε αυτή την περίπτωση.
1: Το λέγαμε και νωρίτερα με τη Δέσποινα Κρητικού ότι η 26χρονη γυναίκα συνελήφθη στα Χανιά στην Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευτυχία Πενταράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Στην περιοχή της Παλαιόχωρας νωρίς το πρωί, η 26χρονη βρισκόταν υπό παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες. Ήταν στην περιοχή και όχι για πρώτη φορά, καθώς μαθαίνουμε ότι έχει σχέσεις και επαφές με την περιοχή και φιλικές σχέσεις και ερχόταν κατά διαστήματα εδώ και συνελήφθη νωρίς το πρωί. Η αντιδρομοκρατική έκανε και έρευνες σε σπίτι φιλικού της προσώπου με το οποίο είχε επαφές αυτό το διάστημα που βρισκόταν εδώ. Αμέσως δεν πήγε καν στο αστυνομικό μέγαρο. Οι αστυνομικοί την πήραν από την Παλαιόχωρα δημοκρατική και με πτήση έφυγαν για τη Θεσσαλονίκη, όπου και βρίσκεται εκεί στο αστυνομικό μέγαρο. Και οι πληροφορίες λένε πως επειδή ερχόταν εδώ το τελευταίο τρίμηνο τουλάχιστον κατά διαστήματα, εργαζόταν και περιστασιακά εδώ σε κάποια βραχυχρόνια μίσθωσης, διαμερίσματα, στον καθαρισμό τους, είχε κάποια σχέση με την περιοχή. Δεν τη γνώρισαν οι κάτοικοι της περιοχής ιδιαίτερα, μόνο μέσω των φιλικών σχέσεων που είχε με άτομα εδώ της περιοχής, τα οποία φαίνεται πως δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση περαιτέρω, πέρα από τη γνωριμία που είχαν μεταξύ τους.
1: Μάλιστα, Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα. Στη Βουλή θα μεταφερθούμε. Μείωση στις τιμές των καυσίμων, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, με τον πρωθυπουργό να μιλάει για λαϊκισμό, ενώ σφοδρή ήταν η κόντρα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, άλλη μια φορά με τοπική στη Βουλή με φόντο την ακρίβεια. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι, μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, αυτή τη φορά, πέραν από την αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους, είχαμε και μια είδηση από το σώμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς προανήγγειλε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην ώρα του Πρωθυπουργού στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές, δηλαδή των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο ντίζελ, και οι σχετικές ανακοινώσεις για την εφαρμογή του μέτρου, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκόσμια, αλλά αποτελεί και ένα νέο μέτωπο, όπως είπε, χαρακτηριστικά αναμέτρησης με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις, είπε χαρακτηριστικά, και προκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να οι προτάσεις που καταφέρει να είναι κοστολογημένες. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η ακρίβεια είναι παντού. Είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα σημείωσε ότι σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από τις 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο αδώρο, καθώς έως το Σεπτέμβριο η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω ότι το δύο αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Νίκου Αμβρουλάκη αποτέλεσε και η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης και με τον Πρωθυπουργό να προκαλεί τον κύριο, να καλεί και να προκαλεί, εγώ θα έλεγα ενδεχομένως, τον Νίκο Αμβρουλάκη να πει πόσο στοιχίζει αυτή η εξαγγελία του Πασόκ για την 13η σύνταξη, με τον Νίκο Αμβρουλάκη να μην απαντά ουσιαστικά παραθέτοντας απλά τα χαρτιά της συνέντευξης, τα έγγραφα της συνέντευξης τα οποία έδωσε πριν από λίγες μέρες, και με τον κύριο Μητσοτάκη να του απαντά ότι αυτό το μέτρο, η συνταξιοδοτική δαπάνη στον προϋπολογισμό είναι 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και αν κάνουμε μία απλή διαίρεση όπως είπε χαρακτηριστικά, τότε το μήνα βγαίνει, βγαίνει ένα κόστος επιπλέον 2,95 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ δώσει τη 13η σύνταξη και αν και εφόσον φυσικά γίνει η κυβέρνηση. Αυτό ήταν ένα σημείο της αντιπαράθεσης και καταλήγοντας ο κύριος Μητσοτάκης είπε, ήταν αιχμηρός με ένα πολιτικό σχόλιο απέναντι στον πρόεδρο του
1: για ΠΑΣΟΚ. Για το Λάζαρο θα μου πεις που αναστήθηκε.
4: Ακριβώς. Είχατε 3 χρόνια, είπε προς τον κύριο Αμβρουλάκη, να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, του είπε ο Πρωθυπουργός, στον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
1: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε όλα αυτά στην πορεία. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε λοιπόν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο, όπως μας είπε ο Ανδρέας Μαραθιάς. Για να τον ακούσουμε.
5: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, έπειτα από συνεννόηση με τα δύο μεγάλα δηληστήρια.
6: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών το ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έστω θα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας, κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση, Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός αμφισβήτησε και τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί αυτή η πρόταση.
6: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική. Ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτήσω. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
7: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
6: σε 420%. Η 13η σύνταξη.
7: Είπαμε σε δύο δόσεις.
6: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει εν πάση περιπτώσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς να μείνουμε στην καυτή πολιτική επικαιρότητα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης χαρακτηρίζει την επόμενη μέρα. Η μάχη της ηγεσίας στο κόμμα άνοιξε και επίσημα μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού», επισημαίνει ο κ. Φάμελος και ασκεί κριτική στο κόμμα Τσίπρα για άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης.
9: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρθηκε στην τηλεόραση του Earth News η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.
10: Έχει ήδη αναβληθεί η συνεδρία της
11: Κεντρικής
10: Επιτροπής.
11: Και άρα είστε σαφείς, γιατί ούτε και σήμερα λέτε θα γίνει πολιτική γραμματεία όπως επιμένει η άλλη πλευρά.
10: Δεν έχω συγκαλέσει πολιτική γραμματεία.
11: Μάλιστα.
10: Για σήμερα.
11: Είστε ξεκάθαροι.
1: Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για το κόμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του για την ηγεσία.
12: Η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει. Τελεία, τέλος, παράδειγμα.
13: Εσείς...
12: Και θα πάρει και απόφαση η Κεντρική Επιτροπή ως ανώτερο όργανο μεταξύ των δύο συνεδρίων αυτή τη στιγμή για την επαναφορά μου στην κοινοβουλευτική μου.
13: Υποψήφιος αρχηγός θα είστε, όπως μας είπατε.
12: Φυσικά και θα είμαι, το έχω δηλώσει.
1: Η μάχη της ηγεσίας έχει ήδη ανοίξει, ενώ ο Νίκος Παπάς στάσεται υπέρ μιας συλλογικής ηγεσίας επικαλούμενος τα στενά χρονικά περιθώρια.
14: Τα χρονοδιαγράμματα όπως διαμορφώνονται νομίζω ότι επιβάλλουν την λύση μιας μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Καλούμαστε με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε την παρούσα κατάσταση.
1: Και πάμε στον Γιάννη Φασουλά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Θα συνεδριάσει τελικά η Κεντρική Επιτροπή αύριο ή όχι?
15: Θα είναι μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετάσχει η μειοψηφία. Διότι αυτή την προκάλεσε, αυτή θα πάρει μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση. Επί της ουσίας δηλαδή και παρά την... Το γεγονός ότι, όπως και το διατύπωσε ο κύριος Κουβέλης, ότι με βάση το καταστατικό θα πρέπει να λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή, το θέμα είναι ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να είναι νομιμοποιημένοι για να πάρει αποφάσεις. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν θα συμμετάσχουν τα μέλη λοιπόν της πλειοψηφίας, λοιπόν, θα με επιτρέψει να τη χαρακτηρίσω δηλαδή μια κουτσή Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει εξάλλου απάντηση από την πλευρά της Κουμουνδούρου, ότι μετά την παρέτηση Φάμελου, όπως η Κεντρική Επιτροπή αναβλήθηκε, λοιπόν, και τους καλούν τη Δευτέρα τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, ώρα 3 στα γραφεία του κόμματος, προκειμένου να προγραμματίσουν, όπως προβλέπει η διαδικασία, νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια, θα πάνε αύριο στο ξενοδοχείο εκεί στην πλατεία Καρισκάκη, όπου συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη της μειοψηφίας. Προφανώς θα θέλουν να εκμεταλλευτούν και την δυνατότητα της παρουσίας των μέσων ενημέρωσης για να πούν πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό για να μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις τέτοιες που να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα, αλλά από τη στιγμή που το κόμμα και με βάση τις συντεταγμένες διαδικασίες λέει αυτό για μας δεν ισχύει, να τη Δευτέρα το συζητήσουμε, νομίζω ότι απλά και μόνο αυτό θα γίνει στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής τακτικής από την πλευρά του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Παπά.
1: Ναι, άρα λοιπόν έχουμε μια κουτσή, μια μισή Κεντρική Επιτροπή αύριο και ένα κάλεσμα για νέα Κεντρική Επιτροπή τη Δευτέρα.
15: Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα, προκειμένου να καθορίσει μια κανονική Κεντρική Επιτροπή, η οποία τη βλέπω για το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πόσο έχει ο μήνας σήμερα έχει 10 έχει λοιπόν ο μήνας, 11 ή 18, γύρω στις 18-19 του μήνα.
1: Γιάννη, κάποια εξέλιξη σε σχέση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς θα πορευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρξουν αποφάσεις? Καλά, συνέδριο αποκλείεται να γίνει τώρα στα μπάνια του λαού. Φαντάζομαι ούτε από τη βάση εκλογή νέου Προέδρου προλαβαίνει κανείς να κάνει και δεν ξέρουμε τι δυνατότητες και με τι μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το πετύχει αυτό. Άρα, με ποια ηγεσία πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ?
15: Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κερδίζει έδαφος η πρόταση που έχει καταθέσει ο Νίκος Παπάς. Η πρόταση για συλλογική ηγεσία.
1: Για συλλογική ηγεσία.
15: Για να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι η συλλογική ηγεσία. Λοιπόν, να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκτιμώ ότι θα γίνει την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα η Κεντρική Επιτροπή ή κάποιο άλλο όργανο να ορίσει μια τρόικα, δεν ξέρω, κάποια στελέχη τα οποία θα αποτελέσουν την ηγεσία του κόμματος έως ότου έρθει η στιγμή, λοιπόν, προκειμένου να πάνε σε ένα συνέδριο και να ακολουθούν οι άλλες διαδικασίες για την εκλογή.
1: Θα μπορούσε
15: Προέδρου.
1: Η κυρία Ρένα Δούρου να είναι, ας πούμε, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας?
15: Σαφώς και θα μπορούσε η κυρία Δούρου να είναι, από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και εδώ υπάρχει η εξής παρανόηση. Λοιπόν, λέει ο κύριος Πολάκης ότι να πάρει απόφαση Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να αρθεί το θέμα με την μη παρουσία μου στην κοινοβουλευτική ομάδα για να δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψω. Μα δεν υπάρχει κανένα κομματικό όργανο το οποίο παίρνει αποφάσεις τις οποίες αποστέλει στον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου λοιπόν να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις. Λοιπόν, αυτό για να συμβεί θα πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να αποστείλει στον πρόεδρο της Βουλής το σχετικό αίτημα για επιστροφή του βουλευτή στο κόμμα για να ενταχθεί εκ νέου. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω. Γιατί γνωρίζω ότι γνωρίζουμε καταρχάς ότι ακολουθείται μια κοινοβουλευτική διαδικασία.
1: Μάλιστα.
15: Εξωκοινοβουλευτική διαδικασία δεν γνωρίζω επί τούτου.
1: Ίσως είναι νωρίς να ρωτήσω αν θα υπάρξει αυτόνομο ψηφοδέλτιο.
15: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με βάση το γεγονός ότι
1: μάλλον θα υπάρξει.
15: Η σημερινή μειοψηφία ενδεχομένως να γίνει πλειοψηφία, στην βάση όμως ότι τα στελέχη της πλειοψηφίας θα αποχωρήσουν και θα συμμετέχουν στις διαδικασίες ή θα φύγουν γιατί θα πάνε προς την Αμαλίας, τότε ναι, από τη στιγμή λοιπόν που θα μπορέσουν να ελέγξουν τις διαδικασίες, η λεγόμενη ισοκομματική αντιπολίτευση, σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με ένα αυτόνομο ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε απολαύσουμε, φαντάζομαι, σε λίγο και στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά για το αναλυτικό του ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, ενώ ένας τραυματίας αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Το ρεπορτάζ έχει ο Παναγιώτης Μάνης.
16: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αφιένα, κακώσει στον ώμο και εγκάβματα τριβής λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος, όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα την πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να καθίσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 3 φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο το σώμα τους και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνδεόμαστε με την Ειρήνη Κυρίτση στο κάτω, που νοσηλεύονται οι τραυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, για να μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Βάνο. Δεύτερο 24ωρο και σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη των λειτουργιών τους, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ οι 2 από τους 3 σοβαρά εγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Να σου πω ότι και οι 2 οδηγήθηκαν και σήμερα στο χειρουργείο για τον καθαρισμό των εγκαυμάτων και των τραυμάτων τους με ειδικές τεχνικές επίδεσης. Ο 41 ετών άνδρας φέρει 75% εγκάβματα στο σώμα του και εισπνευστικό έγκαυμα, ενώ ο 54χρονος εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Αντιμετωπίζεται και οι 2 από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ να σου πω ότι ο 3ος πολυεγκαυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς και αυτός διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Στο Θριάσιο Θάνο παραμένουν για νοσηλεία 2 άνθρωποι με ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση από τη φωτιά που ξέσπασε χθες στον Ασπρόπυργο.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Earth News μίλησε ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός και θεράπων γιατρός, που χειρούργησε 2 από τους εγκαυματίες. Τόνισε μάλιστα ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση.
18: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και οι 2 σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
1: Και εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο Περιστέρι και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Το Γάντι πετά και στο Πασό και προσκαλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου για την 13η σύνταξη, προκειμένου αυτή να κοστολογηθεί. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
19: Καλησπέρα, Φάραν, κυρίες και κύριοι. Ναι, όπως πολύ σωστά σημείωσε τα αγωγικά, η επίθεση στον κύριο Τσίπρα από την κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη είναι πολύ ισχυρή, οξία επίθεση, διότι ο κύριος Μαρινάκης ηρωνικά χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα επαναφέρει το ζήτημα της παράτασης μια εβδομάδα της λειτουργίας της Βουλής το 2019, ενώ είχε από τον ίδιο εξεγγελθεί ότι μια εβδομάδα νωρίτερα θα γίνονταν οι λειτουργίες. Ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες, με τους ανοιχτή η Βουλή εκείνες μέρες, ο ποινικός κώδικας, ο οποίος μετέτρεπε μια σειρά από κακουργημάτων σε κλιμελήματα, με αποτέλεσμα που σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάποιοι βαρύ βαρυπινίτες να βρεθούν εκτός φυλακής, αλλά και κάποιοι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες να πέσουν στα χαμηλά εξήγηση που δίνεται από τον Γεωργικό Κυρκοστάνο, είναι ότι για έναν συγκεκριμένο το κακούργημα για την παθητική δωροδοκία έγινε πλημέλημα με αποτέλεσμα 20 χρόνια που εκκρεμούσε η υπόθεσή του να περάσουν και να παραγραφεί. Έχουμε την εντύπωση ότι θα ανέβει σε αυτό και σε αυτό το επίπεδο όσο προχωράμε προς τις εκλογές η αντιπαράθεση.
1: Κριτική ωστόσο και στο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη, έτσι.
19: Ναι, αν και θα μιλήσει και με την συνάδελφο που θα είναι αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, υπάρχει και επίδεση αργότερα στον κύριο Ανδρουλάκη που έχει να κάνει με την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης. Το προκαλεί δηλαδή ο κ. Μαρινάκης τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση, να καταθέσει
1: πρόταση νόμου,
19: για τη δέκατη, για τη θεσμοποίηση της 13ης σύνταξης, διότι όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση αυτό είναι ένα θα έχει ένα κόστος γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που η ενίσχυση, το επίδομα των 300 ευρώ που έχει θεσμοθετηθεί για κάθε Νοέμβριο φτάνει τα 500 περίπου εκατομμύρια. Δεν μπορεί η 13η σύνταξη να κοστίζει μόνο 450 εκατομμύρια και τον προκαλεί τον Νικό Δουλάκη να καταθέσει αυτό ούτως ώστε το λογιστή την πρόταση νόμου, ναι, λοιπόν. Ούτως ώστε το λογιστήριο, το κεντρικό λογιστήριο του κάτω να κοστολογήσει τη συγκεκριμένη πρόταση. Ουσιαστικά λέει ότι είναι αδιάβαστο το ποσό
1: λοιπόν,
19: σε σχέση με τα οικονομικά.
1: Πάμε να δούμε, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πόσο αδιάβαστο είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς απαντά μάλλον το ΠΑΣΟΚ για πανικό της κυβέρνησης, μιλάνε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λίνα Πεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Λίνα.
20: Καλησπέρα. Αυτό που σημειώνω από το ΠΑΣΟΚ και με απάντηση του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Τσουκαλά είναι ότι ενοχλεί την κυβέρνηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Επιβεβαιώνει, είπε σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος, γιατί με αλχημίες λέει καθαρά ο κύριος Μητσοτάκης πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Να σου πω ότι πριν από λίγο με βίντεο στο TikTok ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θέλει να δώσει ποτέ την 13η σύνταξη. Τώρα, είχαμε μια νέα δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 10%, ενώ ακολουθούν η Ελπίδα, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Πλέψη Ελευθερίας, η Φωνή Λογικής, το ΜΕΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Δημοκράτες, η Νίκη, ενώ η αναποφασιστή στη δημοσκόπηση της ΠΑΛ, στην πρόθεση ψήφου, είναι στο 11%. Τώρα, σύμφωνα με το σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, στην δημοσκόπηση της ΠΑΛ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πηξίδα του κόσμου είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
21: Φάνο, κυρίες και κύριοι, για τέταρτο 24ωρο συνεχίζονται οι συγκρούσεις ΗΠΑ Ιράν, οι οποίες θέτουν εν κινδύνο τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής διπλωματικής αναμέτρησης. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πόλη στον S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Τώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ξεκίνησαν νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα αεράμινας, κέντρα διοίκησης, παράκτια ραντάρ και υποδομές πυράβλων κοντά στο Περσικό. Η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής, προειδοποιώντας ότι αμερικανικές βάσεις από τις οποίες υποστηρίζονται οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνιστούν στρατιωτικούς στόχους. Σημαντική η ανάρτηση πριν από λίγο Donald Trump στο Truth Social, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν στην Ελβετία κατά πάσα πιθανότητα από Δευτέρα, έπειτα από την επιθυμία της Τεχεράνης, αλλά επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει. Να πούμε ακόμη, Θάνο, ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν προχώρησε τελικά στην αναστολή της πόλης κινητήρων F-110 της General Electric προς την Τουρκία, ενώ την ίδια ώρα η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί πως το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Η εφημερίδα εκτιμά ότι η διαφωνία δεν αποτελεί απλό ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά αφορά το μέλλον των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, τη μοίρα της Χεσμπολάχ, την κυριαρχία του Λιβάνου και την αξιοπιστία της Αμερικανο-Ισραηλινής συμμαχίας. Να σημειώσουμε, Θάνο, τέλος, ότι χωρίς ρωσική άδεια, καθότι η Ρωσία είναι η χώρα κατασκευής των S-400, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολιθεί, ενώ αόριστη δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου αφήνει ερμηνείες για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Τέλος, το Ισραήλ έδωσε στις ΗΠΑ πληροφορίες για ένα νέο και συγκεκριμένο σχέδιο του Ιράν με στόχο τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ότι εάν καταφέρει να τον δολοφονήσει το Ιράν, θα ισοπεδωθεί στην συνέχεια.
1: Στην Ισπανία, Δημήτρη, η φωτιά στην Ανδαλουσία εξελίσσεται σε μια τεράστια τραγωδία.
21: Είναι ανίποτη τραγωδία πραγματικά. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 23 αγνοούνται, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός των αγνοωμένων και των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Αρκετά από τα θύματα της πυρκαγιάς στο Λος Γκαγιάρδος βρέθηκαν μέσα σε καμένα οχήματα. Άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, στην οποία προσπαθούν να κατασβέσουν εκατοντάδες πυροσβέστες. 4 άνθρωποι που εκτιμάται ότι ήταν Βρετανοί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο ήταν δεξιοτίμονο, εξού και η εκτίμηση ότι πρόκειται για Βρετανούς. Άλλοι 7 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί αφού εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ακολουθώντας διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο σχέδιο εκένωσης. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης συνεπιχειρεί για την αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που μένεται επί 3 ημέρες στην περιοχή Καρνεγκάς Ελεβάς στην Γαλλία.
1: Δημήτρη. Ώρα Μουντιάλ, και η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που διασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλησπέρα. Νομίζω ότι η Γαλλία δεν άφησε και πολλά περιθώρια ώστε να κάποιος να αμφισβητήσει ότι είναι το αφεντικό της του παιχνιδιού.
0: Πολύ σωστά τα λες, και μάλιστα νίκησε με 2-0 έχοντας και δοκάρι και χαμένο πέναλτι. Και κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο τερματοφύλακας Μπόνο της του Μαρόκου, ο οποίος έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Παρόλα αυτά, η ανωτερότητα της παρέας του Εμπαπέ με το Γάλλο Σταρ μάλιστα να σκοράρει και να έχει και ασίστ. Το άλλο γκολ το σημείωσε ο Ντεμπελέ. Το 2-0 ήρθε, αν όχι εύκολα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο τουλάχιστον, να το πούμε. Και τώρα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο στις 10 η ώρα. Είναι αυτό το παιχνίδι, ώρα Ελλάδος πάντα. Και ο αγώνας θα καλυφθεί φυσικά από την ΑΤΔΙΟ και την ΕΡΑΣΠΟ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, επαναλαμβάνω, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία την Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Λος Άντζελες. Αύριο, ημερομηνιακά αύριο, δεν θα έχουμε αγώνα, και το λέω ημερομηνιακά γιατί στις 12 τα μεσάνυχτα προς Κυριακή θα παίξει η Νορβηγία με την Αγγλία στον άλλο προημιτελικό, ενώ το Αργεντινή-Ελβετία θα ξεκινήσει 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία, θα παίξουν στον άλλον ημιτελικό. Να θυμίσω, μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή στο Μαϊάμι, και ο τελικός στο Midlife εκεί στο New Jersey στο τελικό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Να πούμε ότι χθες έγιναν φοβερά επεισόδια για ακόμη μια φορά στο Παρίσι, στο πλαίσιο των πανηγυρισμών. Αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά είχαμε το θάνατο μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία γνώρισε το θάνατο πάνω στους πανηγυρισμούς από πτώση της αποφορτηγού, ενώ γίνονται και έρευνες μήπως υπήρχε κάποια απόπειρα δολοφονία σε βάρος της. Αυτό όσο αφορά τους πανηγυρισμούς. Γίνεται μια μάχη τώρα για το ποιος θα κατακτήσει το χρυσό παπούτσι, καθώς ο Λιονέλ Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ έχουν φτάσει τα 8 τέρματα, όμως από κοντά είναι ο Νορβηγός Έρικ Χάλαντ, που έχει σημειώσει 7 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο μέχρι στιγμής, και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5. Πάντως, όπως φαίνεται, αυτοί που είναι πρωταγωνιστές εκεί και για το χρυσό παπούτσι είναι ακόμη στο παιχνίδι, δηλαδή διεκδικούν την είσοδό τους μέχρι και για τον τελικό. Μάλιστα. Οπότε η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος.
1: Ωραία, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Προθεσμία να απολογηθούν, την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, από τον οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για δύο 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρησμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διελιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διελιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε τις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εξέφρασε δε την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία ελπίζει να επιτύχει αποτέλεσμα στην άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ και στην επιθυμία της να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων. Μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT Haber, ο Φιντάν τόνισε ότι υπάρχει πολιτική βούληση τόσο από την Άγκυρα όσο και από την Ουάσιγκτον για το θέμα και ότι οι αρμόδιοι υπουργοί εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος.
4: Ο καιρός.
3: Γενικά έθρεος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνια μείωσε 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στον καθρέφτη και στον Χρήστο Μιχαηλίδη.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίου Εσμαζόγλυπες. more.com.info.gr.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Ένας παλιός μου φίλος στο Λονδίνο, δημοσιογραφικός μου μέντορας στο BBC, μου έλεγε ότι οι μακρόσυρτες ειδήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν πάρα πολλές σάλτσες, προσωπικές πινελιές και αχρίαστη έπαρση, να τα πετάς, λέει, αμέσως στον τάμεση.

Θυμήθηκα που λέτε τα λόγια αυτά του Μπένι Αμάρ από τους υπεύθυνους του τμήμα ειδήσεων του BBC World, καθώς έβλεπα μπροστά μου, όπου και αν βρισκόμουν, μια ταπετσαρία από ειδήσεις και περισσότερους από 60 ανθρώπους να ξεχωρίζουν μόνο εκείνες που αξίζουν να μεταδοθούν. Έλεγαν την στερεότυπη φράση «The news which are fit to be published». Ή να μεταδοθούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

0: Καλησπέρα σας από την Ελλάδα, όπου κάνουμε λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Κλασικό παράδειγμα η βραδεία απόδοση της δικαιοσύνης. Τώρα στην ταπετσαρία μπροστά μου βλέπω δημοσίευμα από την Καθημερινή που μας πληροφορεί ότι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων για το έγκλημα της Μαρφίν δύο άντρες. Υπάρχει και ένταλμα για μια γυναίκα που εδώ και χρόνια κατοικεί στην Βρετανία. Κανένας δεν ξεχνάει βεβαίως εκείνες τις άγριες εικόνες Μάιο του 2010 σε μεγάλη διαδήλωση για το πρώτο μνημόνιο, όπου δεν έλειπαν τα επεισόδια. Διαδηλωτές συγκρούονταν με δυνάμεις των ΜΑΤ, κουκουλοφόροι εκτόξευαν πέτρες και βόμβες Μολότοφ στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην είσοδο της Βουλής επί της λεωφόρου Αμαλίας. Και το αποκορύφωμα είχε επιρπολιθεί το κατάστημα της τράπεζας Μαρφίν επί της Σταδίου, αφήνοντας πίσω τρεις νεκρούς, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, τον Επαμηνόνδα Τσάκαλη, 36 ετών και την Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και στο earthecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, άμα καθίσει κάποιος μπροστά στην τηλεόραση είτε για να δει μια ταινία είτε το Μουντιάλ, θα πνιγεί στις διαφημίσεις για το στοίχημα. Τι στην ευχή όλοι τζογάρουν εδώ πέρα. Μακριά τώρα από μας, έχουμε πολεμικά μέτωπα που είναι ακόμα ενεργά. 1598 μέρες μετράμε σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου κατέλαβε εδάφη της με μερικά από τα οποία και προσάρτησε στην δική της την επικράτεια, με κύβδηλα δημοψηφίσματα, όπως βεβαιώνουν διεθνείς παρατηρητές. Ιδού λοιπόν τώρα τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Εν περιλήψη, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις άδειες παραγωγής των αναχαιτιστικών πυράβλων PAC-3 Patriot, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι βασικές προμήθειες των πυράβλων πρόκειται να φτάσουν τις επόμενες μέρες. Το Patriot είναι ένα σύστημα αεράμινας αμερικανικής κατασκευής. Το αναχαιτιστικό PAC-3 είναι ένα από τα λίγα δυτικά όπλα που είναι ικανά να καταρρύψουν τους βαλιστικούς πυράβλους που η Ρωσία εκτοξεύει όλο και περισσότερο σε ουκρανικές πόλεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, είπε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συμφωνία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών επίσης. Από τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 265 άμαχοι στην Ουκρανία και τραυματίστηκαν τον Ιούνιο μόνο 1816. Είναι ο υψηλότερος συνολικός αριθμός θυμάτων από τους πρώτους μήνες μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, όπως δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη. Ο επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ, η επικεφαλής Ντι Κάρλο, δήλωσε ότι ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην Ουκρανία τον Μάιο ήταν ο ψηλότερος από τον Απρίλιο του 2022. Συνολικά το Το γραφείο του ΙΠΑ, του αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα αρχικά OHCHR, συνολικά επαληθεύει ότι τουλάχιστον 16.402 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων και 802 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου και περισσότεροι από 48.000 έχουν τραυματιστεί. Στο άλλο μέτωπο, στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να χτυπήσουν το Ιράν εάν χρειαστεί, καθώς η διπλωματία συνεχίζεται, δηλώνει αξιωματούχος. Αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στο Ιράν, στοχεύει στην ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Οδηγός φορτηγού βοήθειας από Παλαιστινίους σκοτώθηκε από Ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα, λένε μάρτυρες. 7 Παλαιστίνοι, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών, τραυματίστηκαν σε επίθεση επίκων στους λόφους της νότιας Χεβρώνας. Και τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι συμφωνήσαμε σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν δηλώσει ότι η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει. Επίσης, έγραψε στο X ότι το Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες, αλλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει. Εδώ τώρα θα βάλουμε στην κουβέντα τον σημερινό καλεσμένο της Παρασκευής. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το παλιό, το ERT News Radio. Είναι ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζον Ψαρόπουλος, ο οποίος με έδρα τώρα την Αθήνα γράφει και παρουσιάζει ειδήσεις, αφιερώματα και αναλύσεις με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Προηγουμένως εργάστηκε για το CNN και έχει συνεργαστεί με έντυπα όπως η Wall Street Journal, η Washington Post, η Liberty's Journal, το TLS, είναι το Times Literary Supplement, ωραίο είναι αυτό πολύ, το The Critic και το American Scholar και το Weekly Standard. Από το 2012 ο John εργάζεται ως ανταποκριτής του Al Jazeera, εδώ στην Αθήνα, όπου έχει κάνει ρεπορτάζ για την κρίση της Ευρωζώνης, τη μεταναστευτική κρίση και τις συνεχιζόμενες ελληνοτουρκικές εντάσεις. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω περισσότερα παρά μόνο να τον καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας, Τζον.
1: Ευχαριστώ που με τιμάτε με την πρόσκληση, Χρήστο.
0: Α, και ξέρετε ότι τις Παρασκευές ο ομιλών δεν ασχολείται με τη μουσική και τα τραγούδια. Αυτό είναι δουλειά του εκάστοτε καλεσμένου μας. Επιλέξαμε κλασικό κομμάτι για την αρχή. Για πες.
1: Γιατί τα έθνη μένονται εναντίον αλλήλων. Είναι ένα από τα κομμάτια του Μεσσία του Handel, ναι, και νομίζω ταιριάζει πολύ στην εποχή μας.
0: Είναι ερώτημα όμως, λέει, why, μάλλον, ναι, ναι, γιατί the nations so furiously, με μανία κάπως έτσι,
1: ακριβώς,
0: rage together.
1: Είναι ένα ερώτημα που ταιριάζει αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία και στον κόλπο, ειδικά εφόσον είναι ξεκάθαρο ποιος προκάλεσε και τις δύο συγκρούσεις. Πάντοτε υπάρχει ένας επιτιθέμενος, και τα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί. Είναι ξεκάθαρο ποιος προκάλεσε και τις δύο συγκρούσεις. Πάντοτε υπάρχει ένας επιτιθέμενος, και τα ερωτήματα

0: να δείξει ότι έχει το επάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, να αποδείξει ότι μπορεί να κλείσει τα στενά του ορμούς όποτε θέλει. Ο οργανισμός ιδιοκτητών δεξαμενόπλων Intertanko είπε ότι εχθές το βράδυ, δηλαδή πέμπτη βράδυ, πέρασαν από τα στενά μόνο 30 πλοία, που είναι το ίμιση του αριθμού που περνούσε μέχρι πρότινος. Και το ενδιαφέρον είναι το εξής: περίπου 8 με 10 από αυτά πέρασαν από το νότιο μέρος των στενών που ελέγχεται από τις συμμαχικές δυνάμεις του κόλπου, και τα περισσότερα πέρασαν από τα βόρεια στενά που ελέγχονται από το Ιράν, το οποίο ίσως έδωσε στο Ιράν το έναυσμα, ίσως τους έδωσε την εντύπωση ότι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και το υπόλοιπο και να επιβάλλουν αυτό που επιθυμούν, δηλαδή τον τιμάριθμο, την ταρίφα για το πέρασμα του κάθε πλοίου.
1: Είναι ορθό να υποθέσει κάποιος ή να πει ότι το Ιράν, εκεί που ήταν πάρα πολύ στριμωγμένο με την επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναδιαταχθεί, έχει πάρει επάνω του τώρα?
0: Έχει επιβιώσει καταρχήν,
1: ναι,
0: και ίσως έχει καταφέρει να διορθώσει και ένα μέρος της ζημιάς που έπαθε στο στρατιωτικό της υλικό. Οπωσδήποτε απέδειξε ότι έχει τη δύναμη του πυρός ακόμη και στα στενά και σε μεγαλύτερη εμβέλεια προς το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου, και το αποδεικνύει καθημερινά. Σήμερα πάλι χτύπησε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν. Νομίζω ότι ναι, αισθάνεται ως αποτέλεσμα ενδυναμωμένο, δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις, αλλά ποντάρει προφανώς σε μια επίδειξη ισχύως για να πετύχει αυτά που θέλει στη βαθύτερη διαπραγμάτευση με την Αμερική, που ακόμη δεν έχει γίνει. Όταν έγινε η εκεχηρία τον Ιούνιο, 18 Ιουνίου, απλούστατα οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν τα στενά, γιατί είχε γίνει ένας αμοιβαίος αποκλεισμός, και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί, με υπόσχεση να λύσουν τα βαθύτερά τους προβλήματα σε βάθος περίπου 60 ημερών. Δεν έχει έρθει στην αντίληψή μας ότι αυτές οι βαθύτερες συνομιλίες ξεκίνησαν. Και είναι απορίας άξιο αν ο κύριος Τραμπ έχει την πρόθεση να μπει σε αυτή την συζήτηση. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θέλει μια μόνιμη κατάσταση έντασης στον κόλπο, αλλά κοιτάξτε τι ζητάνε οι Ιρανοί. Ζητάνε να ανοίξουν τα στενά με μια ταρίφα υπέρ τους, δηλαδή να τα ελέγχουν και με βούλα.
1: Δεν τα έλεγχαν μέχρι τώρα?
0: Εκ των πραγμάτων. Αλλά εάν συμφωνήσει ο κόσμος να μπει μια ταρίφα υπέρ του Ιράν, είναι ένας φόρος υπέρ τρίτων που ουσιαστικά τους δίνει και επίσημα τον έλεγχο. Δεύτερον, να αποδεσμευτούν όλα τα χρήματα που υπάρχουν δεκαετίες παγιδευμένα σε αμερικανικά ιδρύματα από την εποχή του Σάχη. Και τρίτον, να αποζημιωθούν για τον πόλεμο. Ακούστηκε ο αριθμός των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και βέβαια σε αντάλλαγμα το Ιράν να συνεχίσει με ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα και να αποτάξει το πρόγραμμα των πυρηνικών όπλων. Είναι δύσκολο για τον κύριο Τραμπ να συνυπογράψει τέτοια πράγματα για πολλούς λόγους, αλλά μεταξύ τους ότι είναι ουσιαστικά μια επιστροφή στη συμφωνία που είχε φτιάξει η προηγούμενη κυβέρνηση Ομπάμα, πριν δύο κυβερνήσεις μάλλον, με το Ιράν το 2015, και που ο κύριος Τραμπ αποσύρθηκε από αυτήν το 2018 λέγοντας ότι ήταν μια κακή συμφωνία, σε αντίλαλο αυτόν που έλεγε ο κύριος Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Οπότε είναι λίγο, θα έλεγα δύσκολο για τον κύριο Τραμπ να παραδεχθεί ότι πρέπει να επιστρέψει σε κάτι το οποίο ο ίδιος...
1: Ναι, βέβαια. Είναι πιο μετριοπαθής από τον Χαμενεή ο διάδοχος?
0: Δεν ξέρουμε ακόμη, γιατί δεν έχουμε δείγμα διακυβέρνησης. Αλλά ξέρουμε ότι το καθεστώς αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν πάντοτε, έχοντας μια σκληρή γραμμή απέναντι στο Ισραήλ και την Αμερική.

0: Και προφανώς το κάνει αυτό γιατί το θεωρεί ζήτημα επιβίωσης.
1: Εσωτερική αντίδραση υπάρχει?
0: Και αυτό είναι δύσκολο να το ανοιχνεύσουμε, γιατί δεν υπάρχει ελευθερία των μέσων, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ώστε να βγαίνουν μηνύματα από το εσωτερικό. Νομίζω ότι όμως ο λαός του Ιράν έχει αποδείξει ότι έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της στήριξης του αυτό το καθεστώς, γιατί είχαμε τις τεράστιες διαδηλώσεις του Δεκέμβρη μέχρι τον Ιανουάριο, και όπου έχει σκοτωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Και με την καταστολή βέβαια δεν παραμένεις στην εξουσία ΕΣΑΗ. Οπότε, όπως είπε και ο καγκελάριος Μέρτς της Γερμανίας, οι μέρες του καθεστώτος είναι μετρημένες. Τώρα το ερώτημα είναι αν μετριούνται σε μήνες ή χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Λίγο πιο προς τα βόρεια τώρα. Η Μέση Ανατολή, η Γάζα είναι ερημικό τοπίο. Δεν ξέρω αν θα αναζωπηρωθεί και πάλι η ένταση και η εχθροπραξίες. Ο Νετανιάχου φαίνεται ότι θα προτιμούσε να υπάρχει μια επιπρόσθετη ένταση.
0: Ίσως. Σίγουρο είναι ότι έχει δηλώσει την πρόθεσή του να επανακαταλάβει τη Γάζα, και αυτή είναι μια επιθυμία διαρκής των ακροδεξιών κομμάτων που είναι συνέτεροι του στην κυβέρνηση συνεργασίας, τα οποία δεν συμφώνησαν ποτέ στην αποχώρηση των επίκων από τη Γάζα και στο χάρισμα της Γάζας εξ ολοκλήρου στους Παλαιστινίους. Και αυτό βρίσκουν τώρα μια ευκαιρία να το ανατρέψουν. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι κάτι που πολιτικά και οικονομικά είναι εφικτό για το Ισραήλ να γίνει.
1: Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο Earth News Radio, είμαστε, ο καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο Τζον Γιάννης, έτσι δεν είναι, Ψαρόπουλος. Λοιπόν, θυμάμαι ότι υπήρχε και ένας στην παρέα που ήταν ο Ντέρεκ ο Γατόπουλος.
0: Ο Γατόπουλος.
1: Δηλαδή υπήρχε Ψαρόπουλος και Γατόπουλος.
0: Με τον Ψαρόπουλο να αποφεύγει το Γατόπουλο, έτσι. ο Ντέρεκ είναι πολύ καλός φίλος και συνάδελφος στο Associated Press.
1: Είναι εδώ.
0: Είναι εδώ στην Αθήνα. Και ο αδελφός του, ο Άλεξ Γατόπουλος, είναι executive producer, παραγωγός και υπεύθυνος επί των θεμάτων άμυνας στην Ντόχα, στο Al Jazeera. Στο δικό μου το μαγαζί.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε λίγο για τους τίτλους των ειδήσεων. Το Μεσσία του Χέντλ πώς τον επέλεξες?
0: Για αυτό το ερώτημα το ρητορικό, γιατί τα έθνη μένονται εναντίον αλλήλων, τι είναι αυτό που προκαλεί τις διαρκείς συγκρούσεις? Και αυτό δεν είναι κάτι της εποχής μας, είναι κάτι διαχρονικό στην ανθρώπινη ιστορία, θα έλεγα και πολύ χειρότερο στο παρελθόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας της Παρασκευής, τον Γιάννη Ψαρόπουλο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη για τους δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Στη Βουλή η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος της 13ης σύνταξης ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη μείωση της τιμής της βενζίνης από τα διηλιστήρια κατά 10 λεπτά, αναφέρει το ΚΚΕ. Στόχος η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει την διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εφέσιμη ποινή 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα επέβαλε το μεικτό ορκωτό στους δύο αστυνομικούς του ΑΛΦΑΤΑΦ Ομονίας για τον βιασμό 19χρονης το 2022. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα, αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα και ο Θάνος μας επέλεξε ένα ωραίο κομματάκι από τον Άγγλο σύγχρονο κλασικό συνθέτη, τον Ρόναλντ Μπίντζ, ο οποίος έγραψε αυτό το πολύ χαριτωμένο, την χαριτωμένη αυτή μινιατούρα με τον τίτλο Two Domestic Pictures, δηλαδή δύο, πώς να το πούμε τώρα, Γιάννη, βοήθα. Του domestic, στο σπίτι.
1: Δύο οικίες εικόνες.
0: Δύο οικίες εικόνες. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα και με τον Γιάννη Ψαρόπουλο είμαστε εδώ στο στούντιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έχω σημειώσει μία τετράδα από ηγέτες που θεωρώ ότι το κοινό τους το σημείο είναι ότι είναι μάτσο. Έβαλα τον Τραμπ, έβαλα τον Πούτιν, τον Νετανιάχου και τον Ερντογάν. Είναι σωστή η τετράδα αυτή?
1: Ναι, θα έλεγα με τον Πούτιν και τον Ερντογάν πιο μάτσο ακόμη και από τους άλλους δύο.
0: Αυτοί οι δύο είναι οι πιο μάτσο, ε?
1: Είναι οι πιο ανθρωποκεντρικοί, προσωποκεντρικοί ηγέτες, θα έλεγα, ακόμη και σε σχέση με τους άλλους δύο.
0: Υπάρχει, εσύ που παρακολουθείς όλα αυτά τα πολεμικά μέτωπα, έχεις κάποια στιγμή σκεφτεί ή και δουλέψει μέσα στο μυαλό σου πώς μπορεί να τελειώσει και το ένα μέτωπο και το άλλο?
1: Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς. Με τον μεν κόλπο, επειδή υπάρχουν εντάσεις κατά καιρούς, μπορεί κανείς να πει ότι θα καταλαγιάσει για μερικά χρόνια και θα ξαναανάψει όταν κάποιος έχει όρεξη, αλλά το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει μια ευαίσθητη περιοχή για ευνόητους λόγους. Είναι ένα πέρασμα για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου και είναι ένας τρόπος να εκβιάσει τη Δύση. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσει η Δύση από αυτό δεν είναι να καταστήσει ασφαλές το πέρασμα, είναι να απεμβολήσει τα ρηκτά καύσιμα και να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη. Το άλλο
0: είναι εφικτό αυτό?
1: Είναι εφικτό σε βάθος χρόνου και έχει και άλλους καλούς λόγους για να γίνει, διότι ο πλανήτης δεν αντέχει πλέον στην αυξανόμενη χρήση ορυκτών καυσίμων. Ο άλλος πόλεμος της Ουκρανίας είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί η κυβέρνηση Πούτιν είναι πάρα πολύ αποφασισμένη να μην χάσει αυτό το κομμάτι γης το οποίο το θεωρεί προέκταση της Ρωσίας, μόνο αυτό, ολόκληρη την Ουκρανία.
0: Ολόκληρη την Ουκρανία.
1: Ως ιστορική γενέτειρα του ρωσικού έθνους. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο βασιλιάς Όλεγκ που κατέβηκε στο Κίεβο και έφτιαξε εκεί την πρώτη ρωσική πρωτεύουσα το 10ο αιώνα. Λοιπόν, θεωρούν ότι είναι ρωσικό έδαφος και το λένε συνεχώς. Οι Ουκρανοί δεν μπορούν να τους δώσουν να καταλάβουν ότι εκείνοι αισθάνονται διαφορετικοί και θέλουν να είναι κομμάτι της Δύσης. Οι Ρώσοι δεν το δέχονται αυτό. Και ο κύριος Πούτιν και γύρω του δείχνουν αποφασισμένοι είτε να τους καθυποτάξουν είτε να τους εκτοπίσουν και να βάλουν έπικους Ρώσους, ρωσόφωνους, στις περιοχές που θα κατακτήσει η Ρωσία.
0: Εκείνη η περιοχή που είναι η Ουκρανία σήμερα ήταν πάντοτε ρωσική παλιότερα? Από πού προέκυψαν οι Ουκρανοί?
1: Η Ουκρανία είναι ένα έθνος που δημιουργήθηκε μέσα από την ζύμωση Ρωσίας με γειτονικά έθνη, Πολωνία, Ρουμανία, αλλά και το Βυζαντινό κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ιστορικά υπήρχαν Έλληνες στο Ουκρανικό έδαφος, και ιδιαίτερα μετά, στο τέλος του 18ου αιώνα, όταν η Κατερίνη η Μεγάλη κάλεσε τους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να έρθουν και να επικύσουν τα νέα αυτά εδάφη που είχε κατακτήσει από την Οθωμανική. Σήμερα υπάρχουν ακόμη 150.000 Έλληνες της Μαριούπολης που εκδιώχθηκαν λόγω της ρωσικής εισβολής και ζουν στο Κίεβο. Αυτό δεν το συζητάμε πολύ συχνά. Και υπάρχουν 100.000 Έλληνες σήμερα στην Οδυσσό. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν επέλεξαν να μείνουν υπό ρωσική κατοχή.
0: Και τι, προσφυγοποιήθηκαν μέσα στον τόπο τους?
1: Ναι, εκτοπίστηκαν εσωτερικά, όπως λέμε. Είναι ένας πληθυσμός που πήγε στο Κίεβο και όχι, δεν έμεινε στη Μαριούπολη, διότι δεν καλωσόρισε τον Ρώσο εισβολέα.
0: Το θρησκευτικό στοιχείο πόσο ενισχύει τον Πούτιν, τι γίνεται στην Ουκρανία, διότι και εκείνοι νομίζω ότι είναι ορθόδοξοι ή κάνουν λάθος?
1: Είναι ορθόδοξοι, και όπως ξέρεις Χρήστο, ο Πατριάρχης μας ο Βαρθολομαίος έδωσε πριν λίγα χρόνια την αυτοκεφαλία, την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Κάτι που εκνεύρισε τον Ρώσο τον Αρχιεπίσκοπο.
1: Κάτι που εκνεύρισε και το Κρεμλίνο, διότι το Κρεμλίνο εργαλειοποιεί την Ορθοδοξία πολιτικά και προσπαθεί να πείσει τους Ορθόδοξους πληθυσμούς της Ουκρανίας ότι εσείς είσαστε δικοί μου. Δεν θέλει ανεξάρτητη Ουκρανική Εκκλησία, γιατί αυτό ενισχύει την εθνότητα και το κράτος. Αλλά η Ορθόδοξη παράδοση από το 19ο αιώνα, που δημιουργήθηκαν τα κράτη-έθνη, είναι να έχουμε αυτοκέφαλες εθνικές εκκλησίες. Λοιπόν, ο Πατριάρχης ακολουθεί αυτή την παράδοση. Οπότε και εκεί η Ρωσία είναι απέναντι στον ελληνικό, αν θέλετε, τρόπο σκέψης και παραδοσιακό τρόπο σκέψης.
0: Ο αραβικός κόσμος, και ένα κομμάτι του οποίου υπηρετείς ως δημοσιογραφικά και εσύ, πώς επηρεάζει τα πράγματα? Φαίνεται ότι είναι αποστασιοποιημένος επί του παρόντος από γεγονότα που συμβαίνουν, και θα ήθελα να επεκτείνω λίγο και το ερώτημα στο δικό μου τον καημό, που είναι η Κύπρος.
1: Ναι. Ο δυτικός κόσμος έχει βάλει πλάτη βέβαια στην Ουκρανία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει.
0: Στην Κύπρο όμως είναι ένα περίεργο μείγμα, Γιάννη. Υπάρχουν Ουκρανοί πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν και Ρώσοι ακόμα περισσότεροι. Είναι εκείνοι που πήραν τα διαβατήρια,
1: ναι,
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία και εγκαλείται ο πρόεδρος της Κύπρου τώρα, και ναι, πλέον έχουν μετικήσει στην Βόρεια Κύπρο. Δηλαδή άνοιξαν προξενείο οι φίλοι μας οι Ρώσοι εκεί, ναι, και έχουν αγοράσει οτιδήποτε υπάρχει στην γραμμή, θαλασσογραμμή μεταξύ Κερίνιας και Αμοχώστου.
1: Ναι, διότι με την έναρξη του πολέμου το 1922 η Τουρκία ήταν η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που αρνήθηκε να ασκήσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των ρωσικών συμφερόντων. Οπότε βρήκαν στην Τουρκία ασφαλές καταφύγιο η ρωσική διασπορά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι μια τόσο πολύ πολιτική πράξη ας πούμε σύμπλευσης με την Τουρκία και τις τουρκικές βλέψεις στην Κύπρο, ήταν περισσότερο μια επιλογή συμφερόντων ιδιωτικών. Μάλιστα. Του συνέφερε να είναι εκεί για να αποφύγουν τις κυρώσεις. Στην Κυπριακή Δημοκρατία, από ό,τι μου λένε οι Κύπροι, οι Ρώσοι αντικαθίστανται από Ισραηλινούς.
0: Ναι. Ναι.
1: Οι οποίοι αγοράζουν πάρα πολλές εκτάσεις εκεί και σπίτια κτλ.
0: Ναι, κυρίως στη Λεμεσό, ναι.
1: Και εδώ υπάρχει ένα τελείως άσχετο θέμα από τον πόλεμο. Το ήξερες ότι πέρσι το 40% των ακινήτων που πουλήθηκαν στην Κύπρο πουλήθηκαν σε μη Κυπρίους?
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Και η πλειοψηφία αυτού του 40% είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Κύπροι αρχίζουν και ανησυχούν, γιατί και εκεί η πώληση ακινήτων σε ξένους ανεβάζει τις τιμές, όπως και εδώ, και αρχίζουν και ανησυχούν ότι η ακίνητη περιουσία θα γίνει πολυτέλεια, ιδιοκτησία της για τους Κυπρίους, και έχει συζητηθεί η πρόταση, δεν έχει συζητηθεί επισήμως, αλλά έχει συζητηθεί να ενταχθεί στη Βουλή μια πρόταση νόμου ώστε οι ξένοι αγοραστές να περιορίζονται κατά κάποιον τρόπο, είτε στον αριθμό ακινήτων, είτε στο ποσό που μπορούν να ξοδέψουν.
0: Ναι, εγώ που πηγαίνω συχνά στην Κύπρο και η σύζυγος μου είναι από εκεί, βλέπεις ειδικά στη Λεμεσό την τεράστια μεταβολή της πόλης. Εσχάτως άνοιξε και το, νομίζω λέγεται Χάγκασα, το περίφημο νοσοκομείο το μεγάλο του Ισραήλ, όπου πηγαίνανε από παντού για να, γιατί είχαν καλή ιατρική. Ναι. Τώρα έχει μετακομίσει στην Λεμεσό αυτό.
1: Ναι, είναι όπως μια Κυπρία κυρία μου το περιέγραψε, είναι, έχει γίνει Ντουμπάι η Λεμεσός. Η αλήθεια είναι ότι αν κυκλοφορήσεις απόγευμα στην πολύ όμορφη παραλιακή ζώνη, θα ακούσεις περισσότερο ξένες γλώσσες παρά ελληνικά.
0: Όπως παλιότερα που είχαν μπει πολλοί Λιβανέζοι τότε, όταν η Βηρητός και εγώ όταν, πάντοτε η Κύπρος έχει αυτά. Λοιπόν, Γιάννη μου, ένα ερωτηματικό που μέσα στο μυαλό μου με βασανίζει είναι: δεν δαπανώνται απίστευτα χρήματα για αμυντικές, σε αμυντικές δαπάνες? Δηλαδή πόσο, γιατί πρέπει να γίνεται όλο αυτό?
1: Το ερώτημα είναι εύλογο και κέριο, αλλά έχουμε έναν πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος από το 22, με τη Ρωσία να δείχνει πολύ αποφασισμένη να κατακτήσει την Ουκρανία. Έχει μιλήσει για προσάρτηση, όχι έχει μιλήσει, έχει προσαρτήσει συνταγματικά και νομικά 4 επαρχίες της Ουκρανίας.
0: Με Κίβ δηλαδή δημοψηφίσματα.
1: Με Κίβ δηλαδή δημοψηφίσματα. Και άλλες 4 επαρχίες τις θεωρεί ζώνη ασφαλείας. Δηλαδή θέλει να πάει μέχρι το Δνίπερο και βλέπουμε. Αυτή είναι η μισή Ουκρανία. Οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που έχει αφυπνίσει την Ευρώπη. Κάποιοι θα έλεγαν ότι ίσως το ερώτημα θα έπρεπε να τεθεί ανάποδα. Γιατί επί τόσα χρόνια η Ευρώπη μπορούσε να ξοδεύει το 1% του ΕΠ για την άμυνα? Επειδή μας πρόσεχε η Αμερική. Θυμάσαι ότι η κυρία Μέρκελ δεν ήθελε να φύγει από το 1,2%. Και με χίλια ζόρια πήγε στο 1,3%. Σήμερα η Γερμανία έχει δεσμευτεί για το 3 και το 3,5. Η Ελλάδα, που φέτος θα ξοδέψει 7 δισεκατομμύρια για την άμυνα, και πολλοί φωνάζουν ότι είναι δυσανάλογο και ακριβό και αγοράζουμε ξένα όπλα κτλ., δεν υπερβάλλει κατά τη δική μου άποψη, διότι έχει απέναντι μια μόνιμη απειλή από την Τουρκία. Και ας δούμε λίγο τα νούμερα σε σύγκριση με άλλα.
0: Για πες.
1: Η υγεία θα κοστίσει 8 δισεκατομμύρια. Η παιδεία επίσης 7. Η μεγαλύτερη δαπάνη του προϋπολογισμού είναι οι συντάξεις, 35 δισεκατομμύρια. Η δεύτερη μεγαλύτερη είναι η δημόσιοι μισθοί, 24,5 δισεκατομμύρια. Σχεδόν αυτά τα δύο.
0: Ιδίως τώρα που γερνάμε περισσότερο. Δηλαδή
1: το πρώτο
0: προσδόκιμο όριο ζωής έχει μεγαλώσει. Έτσι, δόξα το Θεό.
1: Έτσι είναι. Το πρώτο κρύβει το δημογραφικό θέμα, και το άλλο είναι το μέγεθος του δημοσίου, που είναι ένα θέμα συζήτησης. Αυτά τα δύο όμως μαζί είναι 60 δισεκατομμύρια. Είναι σχεδόν ο μισός προϋπολογισμός, που είναι 130 δισεκατομμύρια. Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις δαπάνες και στην τουρκική απειλή, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή να δώσουμε 7 δις για την άμυνα, και χωρίς να μετρήσουμε άλλες μελλοντικές απειλές, όπως Ιράν, όπως δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει.
0: Ναι, προσπαθώ να το χωνέψω όλο
1: και
0: αυτό. Ναι.
1: Και αυτός είναι ο λόγος, Χρήστο, που η Ευρώπη αποφάσισε επιτέλους να δανειστεί χρήματα για την άμυνα. Ένα κονδύλι 150 δισεκατομμυρίων που έμεινε από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τώρα διαθέσιμο για την άμυνα. 150 δις.
0: Για την άμυνα ποιων, των κρατών μελών?
1: Των κρατών μελών της Ευρώπης. Και δανειζόμαστε τώρα άλλα 90 δις για να τα δανείσουμε στην Ουκρανία. Ουσιαστικά τους τα χαρίζουμε και θα τα πάρουμε πίσω από τις ρωσικές καταθέσεις σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά δηλαδή θα τα πληρώσουν οι Ρώσοι. Αλλά εδώ βλέπεις αμέσως 240 δις σε δανεισμό για την άμυνα, όταν πριν το 22 δεν υπήρχε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η Ευρώπη συμφωνεί ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη, πώς λέγεται, να ενδυναμώσουμε το στράτευμα.
0: Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 9 παρά 10, να πούμε έτσι. Και είναι η ώρα να, πάντοτε σε αυτή την εκπομπή, να ανιχνεύσουμε λίγο το πρόσωπο που έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καταρχάς, Γιάννη μου, από πού κρατάει η σκούφια σου?
1: Εγώ είμαι από Αλεξανδριανή γιαγιά που παντρεύτηκε Θάσιο.
0: Άντε.
1: Και μικρασιάτισσα γιαγιά που παντρεύτηκε Κύπριο.
0: Μοιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Ο πατέρας μου Αλεξανδρινός, ο παππούς, ήταν μικρασιάτης, αλλά έφυγε και πήγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί πέρα ήταν μάγειρας, έφτιαχνε σούπα μολοχία για τον Καβάφη, παρακαλώ. Και ο μπαμπάς ήταν, ξεκίνησε και πήγε στην Αφρική.
1: Ναι.
0: Από εκεί πήρε την μάνα μου από την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και τους πήγανε στην Αφρική. Εκεί ο Μιλόν γεννήθηκε και μεγάλωσε.
1: Δεν αποκλείεται καθόλου οι γονείς μας να διασταυρώθηκαν κάπου στην Αφρική, γιατί ο πατέρας μου ήταν εκεί.
0: Πού?
1: Τη δεκαετία του 50, και το 63 ήρθε στην Ελλάδα.
0: Α, πού ήτανε?
1: Ήτανε Αιθιοπία, Κένια, Τανζανία και Νότια Αφρική.
0: Εμένα πήγε πρώτα τα Τανζανία. Τον έστειλε η ιταλική εταιρεία που θα φτιάχναν κάτι φράκτες και κάτι τέτοια, και μετά από εκεί κατέληξε στην Ζιμπάμπουε, σήμερα Ροδεσία τότε.
1: Οι Έλληνες έχουμε και είχαμε από την αρχαιότητα μια τεράστια διασπορά.
0: Ναι.
1: Γιατί τα υπολείμματα ελληνικών εμπορικών απικιών υπάρχουν σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου από τις αρχές της πρώτης χιλιετίας προ Χριστού, και νομίζω συνεχίζουμε μια παράδοση που είναι μέσα στο πετσί μας.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είναι και η ναυτοσύνη και ο εφοπλισμός, και όπως είναι και πολλά άλλα πράγματα, η αγάπη για τις τέχνες, για τη γνώση. Mm-hmm. Για τα γράμματα. Νομίζω ότι αν κοιτάξει κανείς την ελληνική ιστορία, βρίσκει ότι τις εποχές που η Ελλάδα δεν είχε την πολιτική δύναμη να αυτοπροσδιορίζει το μέλλον της, το self-determination που λέμε, mm-hmm. όταν χάναμε την εξουσία μας σε ξένες δυνάμεις, αυτό που μας κράτησε ενωμένους ήταν αυτή η αγάπη της μάθησης, της γλώσσας και της τέχνης. Και αυτά τα πράγματα μπορέσαμε να τα μοιραστούμε και με τρίτους, μη Έλληνες.
0: Mm-hmm. Γιάννη μου, το Substack, μπορείς να μιλήσεις λίγο για αυτό, να ακούσουν και οι ακροατές? Δηλαδή είναι σαν ένα site?
1: Είναι μια πλατφόρμα.
0: Μια πλατφόρμα. Και εκεί πέρα μπορεί να μπει κάποιος και να δει και τα άρθρα τα οποία κάνεις, αλλά και τις απόψεις που έχεις για τα γεωπολιτικά περισσότερο.
1: Εγώ έφτιαξα εκεί ένα ιστότοπο που λέγεται Hellenica.
0: Hellenica, ναι.
1: Τα ελληνικά πράγματα δηλαδή. Ναι. Έκλεψα την ονομασία από τον Ξενοφόντα. Μπορεί κανείς να φτιάξει είτε site με γραπτό λόγο, ή να κάνει podcast, ή να κάνει webcast, δηλαδή τηλεοπτικό. Είναι μια πλατφόρμα που έχει φέρει πάρα πολύ καλό κόσμο, και δημοσιογράφους και καθηγητές και ανθρώπους των τεχνών, οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα φόρουμ όπου μπορούν να ακούσουν άλλες απόψεις καλλιεργημένες και εμπεριστατωμένες, αιτιολογημένες, και να ξεφύγουν από τα μέσα, όπως, τέλος πάντων, μην πούμε ονόματα, όπου ένας βρίζει τον άλλον. και εκεί βρίσκει κανείς πολύ χρήσιμη και ουσιαστική ύλη στο Substack.
0: Πράγματι. Γιάννη μου, στα προσωπικά λίγο, έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, παιδί?
1: Είμαι παντρεμένος, έχω την τύχη να είμαι παντρεμένος με την Alicia Stallings, Αμερικανίδα, φιλέλληνα. Μάλιστα πέρσι της απονεμήθηκε το μετάλλιο Βίρονα για τον φιλελληνισμό της από την Ακαδημία Αθηνών.
0: Από σένα απέκτησε τον φιλελληνισμό?
1: Νομίζω τον είχε ανεξάρτητα.
0: Α,
1: και μάλλον αυτό την οδήγησε σε μένα. αλλά η Αλήσια έχει μεταφράσει τον Ισίωδο σε έμετρο αγγλικό λόγο.
0: Άντε.
1: Τα έργα και τις ημέρες. Έχει μεταφράσει πολλούς σύγχρονους ποιητές, τον Βαλαωρίτη, τον Καβάφη και άλλους, και έχει γράψει πολλά ποίηματα στα αγγλικά για τη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Μιλάει τα ελληνικά.
1: Μιλάει πλέον και τα νέο ελληνικά, αλλά ξεκινήσαμε από τα αρχαία. Αυτό είχαμε από κοινού, γιατί σπουδάσαμε αρχαία.
0: Παιδιά, θα φέρουμε τη σύζυγο, έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, με παιδιά έχουμε.
1: Έχουμε δύο παιδιά, τον Ιάσονα, 21, που είναι στην Αμερική σήμερα, και την Αταλάντη, 16 χρονών, που έχει ακόμη 2 χρόνια λύκειο.
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Είναι εδώ. Φαντάζομαι ότι είναι το κορίτσι του μπαμπά.
1: Πάντοτε, αυτό στην Ελλάδα νομίζω το έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι οι δύο αργοναύτες μας, όπως τους λέμε.
0: Γιάννη, εάν, πάντοτε κάνω και αυτό το ερώτημα, εάν ναυαγούσες κάπου, είναι σαν το Desert Island Discs που, αν θυμάσαι, από το Λονδίνο, τι βιβλίο θα έπαιρνες μαζί σου?
1: Πολύ δύσκολο ερώτημα. Εγώ, επειδή διαβάζω, μ' αρέσει να διαβάζω ιστορία, μάλλον θα έπαιρνα ένα ιστορικό βιβλίο. Ίσως ένα βιβλίο που να πραγματεύεται την ιστορία των Ελλήνων. Αλλά για πόσο καιρό θα ήμουν ναυαγός εκεί πέρα? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Δεν το ξέρουμε ποτέ αυτό.
1: Γιατί αυτό θα... θα ορίσει και το μέγεθος του βιβλίου, ίσως.
0: Πάντοτε λέω στην εκπομπή αυτή, γιατί άκουγα στα χρόνια μου στο Λονδίνο την εκπομπή αυτή, το Desert Island Discs, όπου η Margaret Thatcher τι βιβλίο θα έπαιρνε μαζί της?
1: Τι βιβλίο?
0: Το SAS Manual for Survival.
1: Μπράβο της.
0: Αυτό θα έπαιρνε.
1: Την καλύτερη απάντηση.
0: Οι περισσότεροι θα έπαιρναν τη βίβλο, επειδή είναι τεράστιο και σου λέει θα διαβάζω.
1: Αλλά βέβαια έχει δίκιο, γιατί όλοι υποθέτουμε ότι θα έχουμε την άνεσή μας σε ένα έρημο νησί, ενώ θα είναι μια μάχη επιβίωσης.
0: Μιας και την ανέφερα τη Θάτσερ, ποιοι ηγέτες κατ' εσέ ξεχωρίζουν τώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο?
1: Ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, γιατί έχει δείξει απίστευτο θάρρος και σθένος στην άμυνα της χώρας του.
0: Και τον οποίο τον κοροϊδεύανε πολύ, και φίλοι μου στην Κύπρο τον λέγανε ηθοποιάκος.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτά τα αφηγήματα ήταν φυτεμένα από ρωσική προπαγάνδα. Και απλά κάποιοι ίσως παρασύρθηκαν. Έδειξε όμως ότι έφτιαξε εκ του μηδενός μια άμυνα ικανή απέναντι στη Ρωσία. Τον Μαρκ Κάρνι του Καναδά, γιατί ανοίγει έναν δρόμο για το πώς μπορούν τα κράτη μεσαίου μεγέθους και βεληνικούς να αλληλοστηριχθούν απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, με τις οποίες μπορεί να μην συμφωνούν. Και νομίζω ο Σβέρε Στούμπ της Φιλανδίας, ο οποίος επίσης έχει μια πολύ καθαρή κρίση και ισορροπημένες θέσεις για τη χώρα του.
0: Επειδή μου αρέσει πολύ το τραγούδι που επέλεξες για το τέλος, θα καλησπερίσουμε και σένα και θα ευχαριστήσουμε τους ακροατές που ήταν μαζί μας. Επέλεξες Μοσχολιού και
1: Ξαρχάκο. Και θα σου πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί νομίζω στην εποχή μας, που είναι μια σκληρή και δύσκολη εποχή, είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της καλοσύνης, της ανοιχτής καρδιάς, ακόμη και προς ξένους.
0: Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι. Ανά, δεν έχω προσέξει ποιος είναι ο στιχουργός. Ο Γκάτσος είναι, άραγε.
1: Πρέπει να το μάθω και να σου το
0: πρέπει
1: πω.
0: Πρέπει να το μάθω. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Οι ακροατές μας ξέρουν ότι η συζήτηση αυτή σε λίγο χρόνο θα ανέβει στο ertecho.gr και μπορείτε να την ξανακούσετε. Και εμείς θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Χίλια ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για δύο 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου, κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική, ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικεί στη διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εξέφρασε δε την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής. Σαφείς οδηγίες σε περίπτωση δολοφονίας του από το Ιράν, δήλωσε ότι έχει αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εφημερίδα New York Post. Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Το μόνο που έχω κάνει είναι να αφήσω οδηγίες. Αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά με τρόπο και σε κλίμακα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία ελπίζει να επιτύχει αποτέλεσμα στην άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ αλλά και στην επιθυμία της να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων. Μιλώντας στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT Χαμπέρ, ο Φιντάν τόνισε ότι υπάρχει πολιτική βούληση τόσο από την Άγκυρα όσο και από την Ουάσιγκτον για το θέμα και ότι οι αρμόδιοι υπουργοί εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνε με ως έξι μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού και στο τι μας ξημερώνει τώρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή, εδώ ακούτε Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι Φελιγέρου και ξεκινάμε.

νομίζω ότι μία είναι η είδηση της ημέρας, η σύλληψη για τη Μαρφίν και πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα τρία πρόσωπα που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρησμό, που είναι τραύμα στη συλλογική μας μνήμη.

Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 10 Ιουλίου και λέγαμε για την είδηση της ημέρας, πώς έγινε η σύλληψη των δύο ανδρών και της μιας γυναίκας, γιατί η γυναίκα έχει εκδοθεί διεθνές έντελμα σύλληψης, και πώς είναι μια υπόθεση που πραγματικά μας έχει πληγώσει πάρα πολύ, και όσο περνούσαν τα χρόνια και δεν υπήρξε και κάθαρση, δηλαδή δεν υπήρχαν ένοχοι, νομίζω ότι μας πληγώνει ακόμα.

μήνυμα. Ένα μήνυμα, ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήταν η αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Κατονόμαζε τους υπαίτιους της φωνικής επίθεσης, αυτά τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα και διάφορα άλλα μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια τέλος πάντων εγκληματική ομάδα. Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σοβαρή, ως βάσιμη από τις αρχές και άνοιξαν εκ νέου τον φάκελο.

όποιος βρίσκεται στα social media δεν μπορεί παρά να μην έχει δει εικόνες από, από το ευρωπαϊκό tour του Bad Bunny, ο οποίος είναι όχι στα πάνω του, όχι στο πικ του. Εντάξει, είναι η χρονιά του, ειδικά μετά την εμφάνιση που έκανε στο Super Bowl, είναι απίστευτος. Λοιπόν, ο Bad Bunny, ο οποίος είναι από το Περτορικό, έχει δημιουργήσει ένα ίδρυμα το οποίο ξεκινάει αυτή τη χρονιά, τώρα ξεκινάει δηλαδή, και έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που τρέχει. Προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για νέους στο Περτορικό. Στην πραγματικότητα προσφέρει ευκαιρίες για τους νέους στο Περτορικό. Και είναι ωραίο που προσφέρει πίσω ο Bad Bunny, γιατί η ιστορία του είναι το απολύτω success story. Σκεφτείτε ότι πριν από λίγα χρόνια ο Bad Bunny δούλευε σε ένα σούπερ μάρκετ, ήταν στο ταμείο. Και μέσα σε 4 χρόνια, 5, δηλαδή το 17-18, εντάξει, 8 χρόνια, είδε τη ζωή του να αλλάζει και να βρίσκεται ψηλά, στο πιο ψηλό σημείο της μουσικής βιομηχανίας. Απίστευτη ιστορία. Ένα φτωχό παιδί από το Περτορίκο.

Δεν θα δει άσπρη μέρα η Γαλλία, διότι συνεχίζεται το αύξονα, ο καύσωνας. Θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει και μια κόπωση, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί σχεδόν από την αρχή του καλοκαιριού. Και έχει επαναφέρει αυτό στη δημόσια συζήτηση, τουλάχιστον στη χώρα, μια τρομερή ανάγκη να επανεξετάσει η Γαλλία τη στρατηγική της για το κλίμα. Σκεφτείτε ότι ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται, είναι ας πούμε, 90-80 χιλιόμετρα από την Τουλούζη, έκλεισε χθες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

0: one thing's pretty certain. Help me make it in the night. And show me somewhere else between wrong and right.
1: Και να σας πω για μια έρευνα που είναι για τις οθόνες, αλλά δεν είναι για τα παιδιά, είναι για τους γονείς των παιδιών. Λοιπόν, τι λέει αυτή η έρευνα? Ότι όταν οι γονείς είναι κολλημένοι, οι γονείς στις οθόνες των κινητών τους, μπορεί να προκαλέσει αυτή η συμπεριφορά ένα τρομερό άγχος στα παιδιά, ειδικά παιδιά μικρής ηλικίας. Αισθάνονται υποτιμημένα, αισθάνονται παραμερισμένα σήματα, δεν μπορούν να εξηγήσουν, να καταλάβουν γιατί οι γονείς τους τους αγνοούν, γιατί δίνουν προτεραιότητα σε αυτή τη μικρή οθόνη, ειδικά σε ηλικίες, ξέρετε, που δεν υπάρχει ούτε η κοινή λογική. Οπότε αυτή η συμπεριφορά των γονιών με πάρα πολύ μικρά παιδιά να είναι κολλημένα στο κινητό τους είναι προβληματική. Το ξέραμε, αλλά αυτή η έρευνα έρχεται να το επιβεβαιώσει. Με συνέπειες που λέει η έρευνα ότι μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές. Οι ερευνητές ζήτησαν από 600 νέους 12 με 17 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες να περιγράψουν τις εμπειρίες τους. Πολλοί λοιπόν έφηβοι, σημερινοί έφηβοι, θυμήθηκαν ότι οι γονείς τους έδιναν προσοχή στις οθόνες. Εκείνα ως παιδιά προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους, να παίξουν, ένιωθαν υποτιμημένα, παραμερισμένα, ασήμαντα. Και νομίζω ότι να το ακούσουμε, να διαβάσουμε αυτή την έρευνα με προσοχή.

θυμάστε το λίστι με τις γλαδιόλες. Έχουν περάσει 42 χρόνια. Σαν σήμερα, πριν από 42 χρόνια, ο Θόδωρος Βενάρδος αυτοκτόνησε στο κελί του, στον Κορυδαλό. 6 Νοεμβρίου του 1973. Και τότε ήταν που ο 24χρονος τότε Θόδωρος Βενάρδος, καλοντυμένος, κομψός, όμορφος, χτυπάει την Εθνική Τράπεζα. Ήταν στην Οδό Πρατίνου και θα μείνει στην ιστορία ως ο ληστής με τις γλαδιόλες.

όλα τα προβλήματά μας. Έχουν στη Βρετανία και συζήτηση τι θα γίνει με τα Μέγαν Μάρκελ. Έχει επιστρέψει ο Χάρη στην Αγγλία. Αν θα βρεθεί στο πλευρό του η σύζυγός του, αν θα δουν επιτέλους τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν πάει ποτέ στην Αγγλία και δεν έχουν γνωρίσει ποτέ τον παππού του, τον βασιλιά. Οπότε φαίνεται ότι αυτή η οικογενειακή επανένωση δεν θα γίνει. Δεν ξέρω πόσο σας ένοιαζε, εγώ σας ενημερώνω. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Είναι Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη για τους δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει την διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εφέσιμη ποινή 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα επέβαλε το μεικτό ορκωτό στους δύο αστυνομικούς του Αλφα Τάφο Μονίας για τον βιασμό 19χρονης το 2022. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Ζάνα Μασάκουαν. Σας έλεγα πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων για το ότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι δεν θα γίνει αυτή η επανένωση Χάρη και Μέγκαν με τον Κάρολο και τα παιδιά. Και τώρα μόλις γράψαν ότι πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα η επίσκεψη του Χάρη και της οικογένειάς του με τον Κάρολο και την Καμίλα και ότι ήταν προσωπική και δεν θα υπάρχουν ούτε ανακοινώσεις, ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα.

0: Λοιπόν, τι λέτε να πάμε να καλησπερίσουμε τον Αντώνη Μιλωνάκη, ο οποίος είναι συγγραφέας βιβλίων για ενήλικες και για παιδιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς? Επειδή είστε νέος, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, θέλετε να μιλάμε στον ΕΝΚΟ?
1: Εννοείται.
0: Τέλεια, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φαίνεται, δεν ξέρω, ότι εσύ που έχεις αφιερωθεί λοιπόν στη συγγραφή, ότι καταλαβαίνεις και έρχεσαι σε επαφή με πάρα πολλά παιδιά, γιατί επισκέπτεσαι σχολεία, έχεις καθημερινή επαφή και τριβή. Πώς βλέπεις το βιβλίο, τι θέση έχει πια το βιβλίο στη ζωή των παιδιών, των εφήβων, των νέων τέλος πάντων? Γιατί εμείς απ' έξω νιώθουμε ότι οι οθόνες δυστυχώς δεν αφήνουν και πολύ χώρο.
1: Κοίτα, είναι μια εποχή δύσκολη, γιατί όντως οι οθόνες και τα κινητά και όλα έχουν προκαλέσει ζημιά, και όχι μόνο στα παιδιά και στους ενήλικες. Η διάσπαση προσοχής πια είναι ένα κανονικό πρόβλημα. Και εγώ έγραφα για μια ηλικία, το παιδικό μου βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-12, που είναι από τις πιο δύσκολες ηλικίες, γιατί είναι η ηλικία που ένα παιδί μπορεί να πει όχι, δεν θέλω να διαβάσω, θέλω να κάνω αυτό. Δεν είναι πια 6 χρονών που δεν έχει δικαίωμα επιλογής.
0: Ναι. Έχει άποψη και την υπερασπίζεται.
1: Ναι. Είναι αυτή η ηλικία. Οπότε ήταν λίγο τρομακτικό όταν το έγραψα αυτό το βιβλίο και πήγε να κυκλοφορήσει. Όμως, εξηγηνώντας παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχω πάει και σε κριτικά νησιά, έχω πάει παντού, το μήνυμα που έχω να μεταδώσω, το σήμα που να στείλω έξω, είναι αισιόδοξο. Τα παιδιά με μια σωστή παρουσίαση, ένα βιβλίο το οποίο τους τραβάει την προσοχή, που έχει περιπέτεια, γρήγορο ρυθμό, γλώσσα που τους μιλάει σαν να είναι ίσως προς ίσως, όχι σαν να είναι παιδιά.
0: Ναι.
1: Τους γοητεύει. Και τελειώνοντας τις παρουσιάσεις μου, τουλάχιστον εγώ ζω κάτι τρελό. Νιώθω σαν στάρ, γιατί όλα τα παιδιά μαζεύονται γύρω μου και θέλουν αυτόγραφο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι την επόμενη μέρα πάνε και αγοράζουν το βιβλίο. Και αυτό εγώ το βλέπω από τις πωλήσεις και τα νούμερα. Δηλαδή η απόδοση είναι πάρα πολύ μεγάλη στα πόσα παιδιά βλέπω και πόσα εν τέλει το αγοράζουν.
0: Άρα λες ότι ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ακόμα συγκινούνται τα παιδιά από ένα βιβλίο.
1: Θέλουν ένα ερέθισμα επιπλέον.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό. Το άλλο ανησυχητικό που έχω να πω είναι ότι σχεδόν σε όλα τα σχολεία που είχα πάει και έχω κάνει παρουσιάσεις, δεν υπήρχε ούτε ένας μαθητής να μην με ρωτήσει πού μπορώ να βρω το βιβλίο. Και απαντούσα με αυτό ότι στα βιβλιοπωλεία.
0: Ναι.
1: Σαν να μην έχουν την αίσθηση του φυσικού χώρου του βιβλίου, γιατί πια μπορεί να το αγοράζουν από τα εμπορικά κέντρα που, ξέρετε, έχουν και άλλα πράγματα όπως οικιακές συσκευές ή βίντεο παιχνίδια.
0: Άρα δεν είναι ξεκάθαρη η έννοια του βιβλιοπωλείου.
1: Όχι, δεν είναι ξεκάθαρη η αίσθηση ότι υπάρχει ένα μέρος που πουλάει μόνο βιβλία.
0: Ναι.
1: Αυτό το είναι σαν μήνυμα και τους το εξηγώ και την εκεί πέρα και ότι μπορείτε να διαλέξετε και άλλα βιβλία. Δηλαδή, μην αφήνετε τους γονείς σας να σας πούνε τι να διαβάζετε. Ξέρετε, οι γονείς μερικές φορές στην προσπάθειά τους να διαβάσουν τα παιδιά τους κάτι σημαντικό, τους πάνε κλασική λογοτεχνία, που η γραφή είναι παλιότερη και είναι λίγο πιο βαριά και έχει πιο αργό ρυθμό και είναι και τεράστιος ο όγκος. Και τα παιδιά, επειδή έχουν τόσο να κάνουν στο σχολείο, σου λένε δεν θέλω.
0: Να.
1: Και τους λέω, πηγαίνετε στο βιβλιοπωλείο, μυρίστε τα βιβλία, μυρίστε το χώρο και διαλέξτε εσείς ό,τι βιβλίο θέλετε. Σε αυτό το στάδιο και σε αυτό το σημείο, το σημαντικό είναι τα παιδιά να μάθουν τι ωραίο πράγμα είναι η ανάγνωση. Ας γίνει με ένα κόμιξ, ας γίνει με οτιδήποτε. Να μάθουν ότι εγώ με ένα βιβλίο μπορώ να δημιουργήσω εικόνες μόνος μου. Να γίνει αυτό το κλικ.
0: Ναι.
1: Και αν γίνει αυτό το κλικ, σιγά σιγά, μόλις αγαπήσει έναν άνθρωπο, μόνος του ο άνθρωπος και θα πάει όπου είναι να πάει.
0: Άρα λες να γίνει η ανάγνωση ελκυστική. Και από εκεί και πέρα το παιδί, ναι, θα μεγαλώσει και θα βρει και τα σωστά βιβλία και τα σημαντικά βιβλία.
1: Ακριβώς, να χακάρεις το μηχανισμό του παιδιού της ανάγνωσης. Πρέπει να το χακάρεις πια. Μιλάμε για αυτό το σημείο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι τόσο ελκυστική η οθόνη. Το ξέρουμε και εμείς ενήλικες. Δηλαδή, ο εγκέφαλος είναι να ξεκουραστεί και τα παιδιά σήμερα, επειδή έχουν ανήψια, έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχουν ξένες γλώσσες. Όταν λοιπόν έχετε η ώρα να ξεκουραστούν, πάνε στην εύκολη λύση. Οπότε προτείνω σίγουρα βιβλία που να γοητεύουν αρχικά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και τις γονείς. Και ό,τι και αν είναι αυτό, σε αυτήν την ηλικία των 8-9, ας είναι μια περιπέτεια, ας είναι το οτιδήποτε. Αρκεί να μάθουν πόσο ωραίο είναι να είσαι στο κρεβάτι σου και να δημιουργείς μια ταινία μόνος σου.
0: Mm-hmm. Εσύ πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στη συγγραφή?
1: Εγώ ξεκίνησα από τα 12 μου. Είχε φανεί, είχα κερδίσει ένα διαγωνισμό ποίησης. Και είχε αρχίσει να φαίνεται. Δηλαδή, οι εκθέσεις μου, οι εργασίες μου πάντα τις διαβάζανε με συντάξει. Αλλά η αστεία ιστορία είναι ότι στην πραγματικότητα ξεκίνησα να γράφω για να τραβήξω την προσοχή της αδερφής μου. Η αδερφή μου δεν μου δίνει καμία σημασία, 2,5 χρόνια μεγαλύτερη. Και είχαμε μια τρελή θεία στην οικογένεια. Οπότε αποφάσισα να γράψω μια ιστορία με πρωταγωνίστρια την αδερφή μου. Και ότι θα μείνει στο σπίτι αυτή τη τρελή θεία για τρεις μέρες. Και κάθε μέρα τη παρέδιδε ένα κεφάλαιο, και το οποίο τελείωνε πάντα σε αγωνία. Και με αποτέλεσμα, μια μέρα η αδερφή μου, για πρώτη φορά στη ζωή τη, να έρθει να μου χτυπήσει την πόρτα και να μου πει πού είναι η συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη φορά στη ζωή τη με το βιβλίο μου.
0: Ναι, ναι, σημαντικός, αναβαθμίστηκες λόγω του βιβλίου.
1: Αυτό. Οπότε θύστηκα κι εγώ, μου καλάρισε ότι κάποιος περίμενε να διαβάσει κάτι από μένα. Τότε μπήκε το μικρόβιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και τι σημαντικά που είναι και αυτά που, Αντώνη, τα ταξίδια, οι επισκέψεις σου σε σχολεία, σε σχολεία μακρινά.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικές. Τα παιδιά είναι υπέροχα, είναι πανέξυπνα. Είναι πολύ πιο έξω από ό,τι ήμουν εγώ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Είναι τετραπέρατα και απλά θέλουν μικρά έξυπνα ερεθίσματα για να τα σπρώξουν προς το βιβλίο. Εγώ έχω την τύχη, η Λίλη και ο Άλεξανδρος γραμμένο, επειδή τώρα ψήφισαν τα νύψια μου που δεν διαβάζανε βιβλία. Οπότε γράφτηκε με ρυθμό γρήγορο και αστείο και λίγο τρόμο. Είχε δηλαδή μια συνταγή που ήξερα ότι σίγουρα θα αρέσει τα νύψια μου. Πιάνει και στα άλλα παιδιά. Και είναι τόσο συγκινητικό να ξέρεις ότι κάνεις παιδιά στην Αθήνα του 2026 να διαβάζουν βιβλία.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είναι ήρεμο το βράδυ αυτό το πράγμα.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλό σου βράδυ.
1: Πολύ,
0: γεια σου, Αντώνη Βιλονάκη, συγγραφέας, νεότατος. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Θυμάστε πριν από λίγο καιρό, ήταν στις, τον Ιούνιο που έκανε, στις 14 Ιουνίου που ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε 80 ετών και είχε μετατρέψει τον κήπο του Λευκού Οίκου σε αρένα αγώνων των μεικτών πολεμικών τεχνών, MMA. Ήταν μια εκδήλωση που είχε και πολιτικό συμβολισμό και είχε και χιλιάδες προσκεκλημένους που καθόντουσαν γύρω από ένα ειδικά διαμορφωμένο κλουβί. Λοιπόν, αποκαλύπτεται ότι υπήρξε ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα συνελήφθησαν 8 άντρες που φέρεται να το είχαν στρώσει, να είχαν οργανώσει αυτό το σχέδιο. Και το σχέδιο περιλάμβανε από drones, τη χρήση drones, τα οποία θα ήταν φορτωμένα με εκρηκτικά στην περίμετρο του χώρου της εκδήλωσης. Αυτά θα προκαλούσαν πανικό, εκένωση και έτσι θα δημιουργούσαν την ευκαιρία σε ελεύθερους σκοπευτές να στοχοποιήσουν και να εξοντώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και διάφορους παρευρισκόμενους αξιωματούχους.

Αυτή ήταν η Billie Eilish, η οποία έχει απίστευτη φωνή. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Δεν θα... όχι, θα εντυπωσιαστείτε. Δεν θα ευνηδιαστείτε. Η NASA παραδέχεται για πρώτη φορά ότι έχει φωτογραφίες με UFO. Είναι μια δημόσια επιβεβαίωση. Είναι κάτι που το συζητάμε χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η δημόσια παραδοχή ότι έχει ανεξήγητες εικόνες από UFO. Αυτή την παραδοχή την έκανε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, ο Τζάρετ Ισάκμαν. Στο παρελθόν θέλω να σας πω ότι το αρνούνταν γενικά και πλέον παραδέχεται η NASA ότι έχει στην κατοχή αυτές τις ανεξήγητες εικόνες. Δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την εξωγήινη προέλευσή τους. Και διευκρινίζει ο επικεφαλής της NASA ότι παρά την ύπαρξη αυτών των εικόνων, η υπηρεσία δεν διαθέτει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την ανάκτηση εξωγήινων σκαφών ή τη συντριβή εξωγήινων σωμάτων στη Γη. Παρόλα αυτά, ο Ισάκμαν εκφράζει την πεποίθησή του ότι η ανθρωπότητα θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες, πιθανόν ακόμα και κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που μας έρχεται. Έτσι θα είμαστε μαζί. Ήταν το Τι Μας Ξημερώνει, Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς μένετε Earth News Radio, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Το Τέλος της Ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχο, να έχετε ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας!

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες 42 ετών που συνελήφθησαν στα Ανολιώσια και την Κυψέλη για την επίθεση με Μολότοφ στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες 3 εργαζόμενοι της τράπεζας. Για την ίδια υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που ζει πλέον στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο, καθώς σύμφωνα με τις αρχές ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI κατονόμαζε τους τρεις που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο σε υπαίτιους της φωνικής επίθεσης. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Στη Βουλή μεταφέρθηκε αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Πασόκ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εξέφρασε δε την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής. Εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα, ένταση, απειλές αλλά και δηλώσεις για συνέχιση των τεχνικών διαπραγματεύσεων χαρακτηρίζουν τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν εκτεταμένα την τελευταία εβδομάδα με επίδικο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα όμως γίνονται προσπάθειες για συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας. Σαφείς οδηγίες σε περίπτωση δολοφονίας από το Ιράν, δήλωσε ότι έχει αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην εφημερίδα New York Post. Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Το μόνο που έχω κάνει είναι να αφήσω οδηγίες. Αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά, με τρόπο και σε κλίμακα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Χωρίς τέλος η πύρινη λέλαπα που καίει την Ανδαλουσία με τραγικό τον μέχρι στιγμής απολογισμό. 12 είναι οι νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι, κυρίως τουρίστες, που βρίσκονταν στην περιοχή που δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και οδήγησαν τα αυτοκίνητά τους κατευθείαν μέσα στη φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνε μείωσε 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Παναγιώτης. Πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις σήμερα, τόσο από την εσωτερική όσο και από την διεθνή ειδησεογραφία. Και βέβαια αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι οι συλλήψεις τόσο για την επίθεση στη Μαρφίν όσο και για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη.

0: 9 μέρες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις, σε μια από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, η αντιτρομοκρατική προχώρησε σε τρεις συλλήψεις με συντονισμένες επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που φέρονται να τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, καθώς και έναν 24χρονο που κατηγορείται ότι τους παρέσχε καταφύγιο. Από σήμερα το μεσημέρι βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην οδό Βενιζέλου, όπου είναι το σπίτι του, από όπου προσήχθη τα ξημερώματα από τους αστυνομικούς. Σχεδόν ταυτόχρονα συνελήφθη στα Χανιά 26χρονη, η οποία μόλις έμαθε για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και ταξίδευσε μέχρι τα Χανιά, όπου έμεινε σε σπίτι φίλων της χωρίς να τους ενημερώσει για ποιο λόγο πηγαίνει εκεί για διακοπές. Αύριο το πρωί θα δώσουν καταθέσεις στους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχουν φτάσει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που συντάσσεται είναι για τα βαριά κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και με δόλο και με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης. Και σε αυτό το πνεύμα ήταν και η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος αναφερόμενος στις εξελίξεις με τις συλλήψεις τόσο για την επίθεση στη Μαρφίν όσο και για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, έστειλε το μήνυμα ότι η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή.
1: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεσης ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ακόμα, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες, σε έκνομες συνέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.
0: Για χρέος της πολιτείας μίλησε με αφορμή τις συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν ο διεθνολόγος και ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου για την Μαρφίν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8.
2: Τι έχει να κάνει με το χρέος της πολιτείας. Μια πολιτεία έχει δύο περίσσιμαν διαστάσεις οι οποίες πρέπει να αποτείνει στα θύματα. Το πρώτο είναι η τιμή στη μνήμη των θυμάτων, δηλαδή κανένα θύμα δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη στα θύματα και στον ευρύτερο πυρήνα των συγγενών. Και το τρίτο είναι η απονομή δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα δημοκρατικό χρέος, το οποίο σφράγισε την περίοδο αυτή της Ελλάδας της κρίσης και μπορεί να δούμε και κάποιες αντιστοιχίες με το πώς σφραγίστηκε αρνητικά εννοώ η περίοδος η μεταπολιτευτική από την δραστηριότητα των τρομοκρατικών οργανώσεων κυρίως στις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, όπου και εκεί είδαμε ότι μπορεί να άργησε η απονομή της δικαιοσύνης, οι συλλήψεις, οι κατηγορίες και τελικά η απονομή της δικαιοσύνης. Ωστόσο ήρθε και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείνουν οι υποθέσεις της βίας, είτε αφορούν τρομοκρατία, είτε αφορούν άλλες μορφές εξτρεμιστικής πολιτικής βίας ή άλλες μορφές βίας.
0: Τη σοβαρή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους φωνικούς εμπρισμούς χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.

0: Η ώρα είναι 10 και 18 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ενώ εμείς εδώ έχουμε πολιτικό καύσωνα, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Στην Ισπανία έχουμε 12 νεκρούς και πάνω από 23 αγνοούμενους από τις φοβερές πυρκαγιές. Πύρινα μέτωπα έχουμε και στη Νότια Γαλλία, όπου έρχεται το δεύτερο κύμα καύσωνα και θα κρατήσει μέχρι την Εθνική Γιορτή της Ανεξαρτησίας 14η Ιουλίου. Και βεβαίως από τον καύσωνα δεν γλιτώνει ούτε η Ιταλία, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα μάθουμε όλα αυτά αναλυτικά από τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο και καλό φίλο, τον Κρίστιαν Μαυρή, τον οποίο και καλησπερίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κρίστιαν.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σας φέρα και τους ακροατές μας.
0: Τελικά έχω την αίσθηση ότι είμαστε λίγο πιο τυχεροί εμείς εδώ στην Ελλάδα, διότι έχουμε τα μελτεμάκια τα οποία μας σώζουν όσο να είναι. Έχει 35-36, θα έχει το Σαββατοκύριακο, αλλά αυτές είναι ανεκτές θερμοκρασίες. Στην Ιταλία τι γίνεται? Από ό,τι βλέπω δεν ξεφεύγει και αυτή από τη δίνη του καύσωνα.
1: Δεν ξεφεύγει, μάλιστα από ό,τι φαίνεται είμαστε και αυτή τη φορά λίγο στη φόρα του καύσωνα, το οποίο έρχεται από την Ισπανία και εν μέρη από τη Γαλλία. Mm-hmm. Είναι μια ουρά αυτού του καύσωνα ουσιαστικά, η οποία όπως και την προηγούμενη φορά φέρνουν θερμοκρασίες οι οποίες είναι κατά πολύ ανώτερες από το μέσο όρο της εποχής. Μιλάμε για σήμερα, για παράδειγμα, στο Μιλάνο είχαμε 36 βαθμούς συν 50% υγρασία, το οποίο ουσιαστικά φέρνει μια αφόρητη ζέστη στον άνθρωπο, και μάλιστα αυτό έρχεται παράλληλα και με κάποιες καταιγίδες, οι οποίες είναι ξαφνικές, είναι δύσκολα προβλέψιμες. Για παράδειγμα, σήμερα υπήρχε πρόγνωση για καταιγίδα πριν από 2 ώρες στο Μιλάνο, σκοτίνιασε ο καιρός, δεν ήρθε ούτε σταγόνα νερού. Ναι. Και όμως αυξήθηκε η υγρασία, οπότε αντιλαμβάνεστε πως αυτό είναι δύσκολο σαν πλαίσιο. Ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τονίσουμε πως αυτός ο καύσωνας χτυπάει πάρα πολύ τη κεντροβόρεια Ιταλία κυρίως μέχρι στιγμής. Μάλιστα, οι πιο ζεστές πόλεις ήταν η Φλωρεντία και η Περούτζια, οπότε ουσιαστικά στη κεντρική Ιταλία, λόγω υψηλής υγρασίας κυρίως και όχι μόνο. Mm-hmm. Και φαίνεται όμως πως όλο το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσουμε θερμοκρασίες μεταξύ 38 και 40 βαθμών στη κεντροβόρεια Ιταλία, αλλά στο νότο θα ξεκινήσει να κάνει ζέστη από τη Δευτέρα κυρίως, και ιδιαίτερα στη Σαρδινία αναμένεται από τη Δευτέρα να χτυπήσουμε και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζουν και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες αίσθητα.
0: Και έβλεπα σε κάποια πλάνα στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι, νομίζω σε γαλλικό κανάλι, ότι έχει στεγνώσει σε ορισμένα σημεία ο πάδος, δηλαδή έχει κατέβει πάρα πολύ η στάθμη του.
1: Ναι, έχει κατέβει πάρα πολύ η στάθμη του, και αυτό είναι το άλλο πρόβλημα, είναι αυτό της ξηρασίας. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο το βλέπουμε πολύ πιο φανερά στον Πάδο, που είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ιταλίας, το οποίο διασχίζει όλη τη Βόρεια Ιταλία επί μήκος και είναι περίπου 650 χιλιόμετρα η έκτασή του. Και πρέπει να τονίσουμε πως αυτό είναι μόνο η τελευταία πτυχή του προβλήματος, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπουμε είναι ουσιαστικά στα ορεινά και συγκεκριμένα στις Άλπεις. Γιατί έχουμε ένα τόσο στεγνό πλαίσιο εδάφους που έχουν ξεκινήσει πυρκαγιές στα δάση των Άλπιων. Oh. Κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σπάνιο να συμβεί σε στεγνό πλαίσιο εδάφους που έχουν ξεκινήσει πυρκαγιές στα δάση των Άλπιων. Oh. Κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σπάνιο.

0: Και ο κεραυνός ήρθε από την κακοκαιρία χωρίς να προκληθεί βροχή όμως. Και δεδομένου πως υπάρχουν ουσιαστικά από αυτό που ήταν όλο το πεύκο δάσος ή ένα δάσος τέλος πάντων ορεινό των Άλπιων, είναι κάτι ξερό και φαίνεται να αντιμετωπίζεται σαν ξερόκορτα. Και επομένως έχουμε χάσει μέσα σε ένα 24ωρο 6.000 στρέμματα δάσους πάνω στις Βόρειες Άλπεις. Και υπάρχει απαγόρευση μάλιστα για οποιαδήποτε δραστηριότητα, υπαίθρια δραστηριότητα που να συνεπάγεται ζέστη, φλόγες ή κάτι που να είναι...
1: Κάψιμο χόρτων, εργασίες...
0: Ακριβώς, οτιδήποτε, ακριβώς. Στην περιφέρεια Valle d'Aosta, που είναι η περιφέρεια που είναι το λεγόμενο Tri-State, που είναι δηλαδή η περιφέρεια στη γωνία στη βόρειο-δυτική Ιταλία, η οποία συνορεύει και με Ελβετία και με τη Γαλλία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά αυτό το καλοκαίρι.
1: Και φαντάζομαι ότι μια και μιλάς για τη Valle d'Aosta, στην οποία έχω πάει και έχω διαμείνει και σε ένα υπέροχο αλμπέργο για 6 μέρες, καλεσμένος από μεγάλη ιταλική εταιρεία αυτοκινήτων πριν από πολλά χρόνια. Μια περιοχή όπου έχει πάρα πολλούς αμπελώνες και ναι, πλήττεται και η αγροτική παραγωγή έτσι με αυτή την ξηρασία.
0: Σωστά. Έχουμε από τη μία το πρόβλημα πως η αγροτική παραγωγή αντιμετωπίζει μια ξηρασία η οποία είναι πολύ σημαντικότερη από ό,τι περιμέναμε μέχρι τα μέσα της άνοιξης, εφόσον είχαμε διάφορες βροχές στα ορεινά και ήμασταν σε ένα σχετικά χαλαρό επίπεδο από αυτή την άποψη. Από την άλλη όμως έχουμε και το άλλο άκρο της κακοκαιρίας, που είναι αφού τελειώνει ο καύσωνας, ξεκινάνε ενδεχόμενες ξαφνικές και βίαιες χαλαζοπτώσεις. Οπότε όταν πέφτει το χαλάζι πλέον έχει πολύ συχνά μέγεθος μιας μπάλας του γκολφ. 3, 4, 5 πόντους πολύ συχνά και κάνει πολλές ζημιές στην γεωργία από τη μία και από την άλλη και στα οχήματα και γενικότερα στις τοπικές υποδομές. Και μάλιστα αυτό αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός πως από φέτος στην Ιταλία μάλιστα οι ασφάλειες των οχημάτων αλλά και οι ασφάλειες των κτηρίων, των ιδιωτικών κτηρίων και επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί, ειδικότερα όσον αφορά την σχετική γραμμή που μιλά για φυσικές καταστροφές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι καλή αντοχή και σε σένα. Τα έλεγα και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Ευτυχώς έχει φύγει διακοπές η γυναίκα, γιατί πέρασε και αυτή κολλασμένες ημέρες στο Παρίσι. Γενικά, όλη η Ευρώπη, αν εξαιρέσει την Ελλάδα, έχει βιώσει απίστευτες θερμοκρασίες και οι νεκροί είναι πολλές χιλιάδες από αυτό τον καύσωνα που συνεχίζει να πλήττει όχι μόνο τη Βόρεια Ευρώπη και την Κεντρική, αλλά πλήττει όπως βλέπουμε και την Ισπανία και την Ιταλία και την Πορτογαλία.
0: Και να τονίσουμε και κάτι άλλο, Δημήτρη, κλείνοντας, πως η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία, το έχουμε πει διάφορες φορές, κυρίως στη τηλεόραση, αλλά είναι καλό να το σημειώσουμε, πως σε σχέση με μια χώρα όπως τη Γαλλία, για παράδειγμα, στην Ιταλία, από τη μία είμαστε πιο συνηθισμένοι σε αυτά τα κύματα καύσεων, από την άλλη όμως η Ιταλία είναι μια μακρόστενη χώρα. Υπάρχει η Βόρεια Ιταλία, η οποία είναι πιο ευρωπαϊκή και από πλευράς κλίματος, αν θέλουμε, και υπάρχει κεντρονότια Ιταλία, η οποία ουσιαστικά είναι πιο συνηθισμένη στα κύματα καύσωνα και έχει περισσότερα κλιματιστικά. Στη Βόρεια Ιταλία, μέχρι προπανδημίας, ήταν αρκετά συνήθιστο οι Ιταλοί να θέλουν κλιματιστικό. Όμως, αυτοί οι καύσωνες δεν είναι πλέον επεισόδιακοι. Και έχουν καταλάβει οι Βόρειοι Ιταλοί κυρίως πως το κλιματιστικό δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά γίνεται ανάγκη. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολλά τα σπίτια πλέον που αυτή τη στιγμή είτε έχουν ήδη ενσωματωμένο κλιματιστικό, είτε τα παλαιότερα αρχίζουν και εγκαθιστούν ένα κλιματιστικό τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της χειμερινής ή ανοιξιάτικης περίοδου, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όλο και συχνότερες ημέρες καύσωνα που πλέον ζούμε και στη Βόρεια Ιταλία. Άλλωστε μιλάμε και για τροπικές νύχτες. Είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες που έχουμε τις τροπικές νύχτες. Είχαμε πριν από 10 μέρες περίπου 2 νύχτες όπου η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από 28 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Μιλάμε για Μιλάνο, δεν μιλάμε για Σικελία.
1: Ναι, αυτό σωστά, το Βόρεια είναι, βέβαια.
0: Πρωτεύουσα είναι μια σάουνα. Mm-hmm. Είναι μια σάουνα. Είναι πολύ δύσκολο και πράγματι άμα δει κανείς το έδαφος μέσα στα πάρκα του Μιλάνου, για παράδειγμα, κυριολεκτικά υπάρχουν τεράστιες ρογμές μέσα στις οποίες μπορεί άνετα να βάλει κανείς ένα κινητό. Είναι τόσο μεγάλες
1: τόσο
0: ρογμές,
1: πολύ ξηρασία, πλέον... βέβαια.
0: Είναι τόσο πολύ ξηρασία και ο φόβος είναι πως άμα βρέξει, εφόσον μπορεί να βρέξει και να κάνει αυτά που λέμε τα flash floods, δηλαδή να ρίξει

0: καταρακτώδη βροχή
1: σε ελάχιστο
0: για ένα δεκάλεπτο, σε ελάχιστο χρόνο, δεν προλαβαίνει να ξαναπάρει τις φυσικές, όλα τα φυσικά, τέλος πάντων, την φυσική ανταπόκριση που θα πρέπει να έχει το έδαφος, γιατί είναι πάρα πολύ νερό και ουσιαστικά είναι σαν να είναι μια επιφάνεια η οποία είναι αδιάβροχη. Και επομένως έχουμε όλα τα άλλα προβλήματα που είναι πλημμύρες, που είναι διαβρώσεις, που είναι κατολιστήσεις ενδεχομένως, οι κατολιστήσεις λάσπης, ειδικότερα στα ορεινά όπου δεν είναι συνηθισμένοι να έχουν τέτοια ξηρασία. Οπότε έχουμε μια λυσίδα προβλημάτων την οποία βλέπουμε. Είναι όλο το λεγόμενο το υδρογεωλογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια χώρα όπως η Ιταλία για παράδειγμα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις για το εάν είμαστε προετοιμασμένοι ή όχι για αυτή την κλιματική αλλαγή. Και να σας δώσω ένα μικρό spoiler, μάλλον δεν είμαστε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίστιαν. Και για την ανταπόκρισή σου έτσι τέτοια προχωρημένη ώρα, να σου ευχηθώ ένα καλό και όσο το δυνατόν πιο δροσερό βράδυ και ψυχραιμία, και θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Ιταλία, όπου κοντεύει να στεγνώσει ο πάδος. Αυτά τα πύρινα μέτωπα είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αλλά και τρομακτικά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η Γαλλία, η οποία έχει βιώσει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ δυνατούς καύσονες, με χιλιάδες νεκρούς. Χτες διάβαζα και σας έλεγα ότι στις Βρυξέλλες, στο γειτονικό Βέλγιο, είχαμε 1.700 νεκρούς παραπάνω από το σύνηθες για αυτή την περίοδο λόγω του καύσωνα. Και η Γαλλία πλέον θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα, σύμφωνα με έκθεση της γαλλικής γερουσίας, ώστε να την κάνει πιο προσβάσιμη σε μια εποχή όπου η προστασία του κλίματος αμφισβητείται σοβαρά. Και έχουμε και τα πύρινα μέτωπα στη Νότια Γαλλία. Εκεί έχει καεί από την αρχή της χρονιάς μια έκταση 250.000 στρεμάτων και περισσότεροι από 600 πυροσβέστες με συνδρομή και της ελληνικής ομάδας δασοπυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή για να κατασβέσουν μια μεγάλη πυρκαγιά που καίει εδώ και 4-24 ώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη για τους δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΔΕ. Στόχος η ελληνική αριστερή συμπάραταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει την διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. Καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: sowing the seeds of love, tears for fears, σπέρνοντας τους σπόρους της αγάπης. Μακάρι να επικρατήσει η αγάπη σε ολόκληρο τον πλανήτη, θα ήταν τόσο υπέροχο, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε δύο μεγάλους πολέμους και πολλές περιφερειακές συγκρούσεις. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν θα δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μείωση στις τιμές των καυσίμων από το Βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, με τον Πρωθυπουργό να μιλάει για λαϊκισμό, ενώ σφοδρή ήταν η κόντρα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστήριξε ότι 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, οι πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, ενώ αναφέρθηκε και στις τιμές των καυσίμων.
1: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις, λύσεις που δεν δώσατε.
0: Τώρα, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ανακοίνωσε ότι έως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, έπειτα από συνεννόηση με τα δύο μεγάλα διελιστήρια.
2: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διελιστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διελιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Αυτά λοιπόν απάντησε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Ανδρουλάκη. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα και θα πάμε σε κάτι το οποίο αφορά όλους όσοι οδηγούμε. Όλους όσοι οδηγούμε και θέλουμε να παρκάρουμε, και άντε να βρεις θέση πάρκινγκ στην Αθήνα, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας όπου το πάρκινγκ κοστίζει χρυσάφι. Και γιατί το λέω αυτό? Ας ξεκινήσουμε από τις πιο ακριβές, ας πούμε, περιοχές, πιο sick περιοχές. Στην Κηφισιά, λοιπόν, η μισή ώρα παρκάρισμα κοστίζει από 6 έως 7 ευρώ. Η ώρα 11, κάθε επιπλέον ώρα 2 ευρώ και η ενοικίαση μιας θέσης πάρκινγκ 150 ευρώ το μήνα. Στο Κολωνάκι, εκεί εκτοξεύονται οι τιμές. Η πρώτη ώρα φτάνει μέχρι τα 18 ευρώ, κάθε επιπλέον ώρα 3 ευρώ, ενοικίαση θέσης έως 650 ευρώ το μήνα. Όσο για αγορά θέσης είναι όσο ένα διαμερισματάκι, διάρι ή και τριάρι, καθώς κυμαίνεται από 100.000 έως 210.000 ευρώ. Συνολικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουμε και παράνομες σταθμεύσεις σε θέσεις επισκεπτών και κατοίκων. Και τι μπορεί να γίνει για όλα αυτά? Υπάρχει μία δωρεάν εφαρμογή από το Δήμο Αθηναίων για όσους αναζητούν θέσεις πάρκινγκ. Τώρα, πώς λειτουργεί και ποιες περιοχές αφορά, θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτό το ζήτημα, τον κύριο Λάζαρο Καραούλη. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, υπεύθυνης μεταξύ άλλων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κύριε Καραούλη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Πείτε μας λοιπόν τώρα καταρχάς, πώς μπορεί ένας πολίτης να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι πολύ χρήσιμη, ειδικά σε μια πόλη σαν την Αθήνα, όπου ο καθένας, προκειμένου να βρει μια θέση, παρκάρει όπου να είναι, κλείνει ράμπες για αναπήρους, παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμια και δεν μπορούν να περάσουν, για παράδειγμα, μια γυναίκα με το καροτσάκι που έχει το παιδί της. Γενικώς είναι, είναι μια πονεμένη ιστορία το παρκάρισμα στην Αθήνα.
3: Και είναι, είναι.
0: Γι' αυτό
3: έχετε
0: λοιπόν,
3: δίκιο και
0: πείτε μας.
3: Αυτός είναι ο λόγος που σχεδιάσαμε αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι, να πούμε, μια εφαρμογή δωρεάν. Και είναι μια εφαρμογή η οποία ενισχύει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των χρηστών. Δεν παρεβαίνει η εταιρεία, δεν παρεβαίνει ο Δήμος. Απλά θεωρήσαμε ότι ήταν το πιο σωστό να δώσουμε αυτή την εφαρμογή στον κόσμο, έτσι ώστε να συνεργάζονται μεταξύ τους για μια θέση και στην ουσία να μην ανταγωνιζόμαστε για μια θέση, αλλά να τη μοιραζόμαστε. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία και το κεντρικό μήνυμα. Και είναι μια πολύ απλή εφαρμογή την οποία την κατεβάζουμε. Βάζουμε τα στοιχεία μας, το email μας, το αυτοκίνητό μας.
0: Ερώτηση, για τι συσκευές διατίθεται δωρεάν?
3: Και για Android και για Apple συσκευές.
0: Ωραία.
3: Και μόλις την κατεβάσετε, είναι στην ιστοσελίδα letsparkout.com, mm-hmm. όπου εκεί μπορούν να βρουν και τις δύο και για τα δύο λογισμικά. Κατεβαίνει, σετάρουμε που λέμε στην γλώσσα εδώ της νέας γενιάς την εφαρμογή, βάζουμε το email μας, μας ζητάει κάποια στοιχεία, το αυτοκινήτου, το χρώμα και πινακίδα, τα δύο τελευταία γράμματα, θα σας εξηγήσω γιατί τη χρειαζόμαστε. Και στη συνέχεια, μόλις κατεβαίνουμε στο αυτοκίνητό μας και μπαίνουμε μέσα, κάνουμε την κίνηση, ανοίγουμε την εφαρμογή και λέμε παραχωρούμε θέση στάθμευσης. Δηλαδή, για να ξεκινήσει να δουλεύει η εφαρμογή, πρέπει πρώτα να παραχωρήσει μια θέση στάθμευση, αυτή που έχεις κάτω στη γειτονιά σου. Είναι πολύ επιβαρημένες γειτονιές που ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στο Αγγίζη, στα Σεπόλια και στους Αμπελόκηπους, σε πάρα πολλές περιοχές, στις γειτονιές, είναι το ένα αυτοκίνητο σχεδόν πάνω στο άλλο. Οπότε, μόλις βγαίνει κάποιος να κατέβει και να αφήσει μια θέση, αμέσως το δηλώνει στην εφαρμογή, παραχωρεί τη θέση του και αυτόματα αυτό ενεργοποιείται στην εφαρμογή και φαίνεται στους υπόλοιπους που πλησιάζουν ενδεχομένως στη γειτονιά. Βλέπουν ότι ελευθερώνεται μια θέση, αμέσως αυτός που ψάχνει λέει ότι έρχομαι εγώ, την κλείνει, του βγάζει τη διαδρομή για να πάει στη θέση αυτή και μόλις πλησιάζει και βλέπει ο πρώτος οδηγός που παραχωρεί θέση ότι έχει έρθει ο οδηγός με την πινακίδα με τον αριθμό 13, κάνει ok ότι έγινε, ας το πούμε, ταιριάζει ο ένας οδηγός με τον άλλο, γίνεται match και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η συναλλαγή που λέμε και γίνεται η παραχώρηση από τον έναν οδηγό στον άλλον. Και με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός ο οποίος θα έψαχνε ενδεχομένως και για 40 λεπτά θέση στάθμισης
0: και βάλε
3: σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο. Απλά η ουσία της εφαρμογής είναι ότι πρέπει να δηλώνουμε
0: ότι εγκαταλείπουμε τη θέση.
3: Αυτή είναι η ουσία και το κλειδί στην όλη υπόθεση, και φυσικά ότι πρέπει να τη χρησιμοποιούν οι πολίτες, οι χρήστες καθημερινά, και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον και να βοηθάμε έτσι ώστε να μειώνουμε τους χρόνους που βρισκόμαστε στο τιμόνι.
0: Και επίσης περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία, αλλά και διευκολύνονται σε κάποιο βαθμό μεγαλύτερο οι καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς. Και εμείς με αυτόν τον τρόπο έχουμε σκεφτεί και κάποιο είδους ανταμοιβή. Δηλαδή για όλους τους χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή και παραχωρούν θέσεις στάθμευσης, θα μαζεύουν φυλλαράκια με ύψιλον και δύο λάμδα. Leaves, eco leaves λέγονται. Ναι. Που είναι φυλλαράκια για το διοξείδιο του άνθρακα, στην ουσία που λέμε πόσα φυλλαράκια εξοικονομούμε.
0: Τι λέτε.
3: Κερδίζει δύο φυλλαράκια αυτός ο οποίος παρκάρει, που δίνει θέση στάθμευση, συγγνώμη, και χάνει ένα φυλλαράκι όταν παρκάρεις. Και με αυτόν τον τρόπο κάθε μέρα στην ουσία, αν παρκάρεις και ξεπαρκάρεις δύο φορές, κερδίζεις ένα φυλλαράκι, και κάθε μέρα προστίθεται τα φυλλαράκια, και έχουμε έρθει σε μια συμφωνία με την Τεχνόπολη και θα μας δίνει δωρεάν εισιτήρια και παραστάσεις, τις οποίες εμείς θα βάζουμε σε κλήρωση και θα δίνουμε στον κόσμο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή και παραχωρεί θέση στάθμευσης.
0: Πολύ έξυπνο και πολύ πρωτότυπο, θα έλεγα.
3: Θα δίνουμε και κάποιες δωρεάν θέσεις στάθμευσης στα δημοτικά πάρκινγκ, πάλι για αυτούς που παραχωρούν θέσεις, και στη συνέχεια έχουμε σκεφτεί και να το συνδέσουμε και με άλλα συστήματα loyalty, τα οποία έχουν να κάνουν με τα δώρα, να κερδίζουμε δώρα, ενδεχομένως και βενζίνη και πετρέλαιο, και να έρθουμε σε μια συνεννόηση, δηλαδή έτσι ώστε να δούνε πραγματικό κέρδος οι πολίτες χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή.
0: Η λειτουργία της εφαρμογής αυτής της Park Out αφορά τις περιοχές του Δήμου όπου δεν εφαρμόζεται, φαντάζομαι, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, έτσι.
3: Σωστά, ναι. Στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης αυτή τη στιγμή έχουμε το My Athens Pass, το οποίο τη λειτουργούν ήδη χιλιάδες πολίτες. Είναι με χρέωση, γιατί υπάρχει πρώτιμο κατάλογο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Όμως υπάρχουν οι υπόλοιπες όλες οι περιοχές, οι οποίες είναι το 90% σχεδόν της Αθήνας. Ενδεικτικά αναφέρω Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Επόλια, Καρυμία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Πλατεία Αττικής, Κυψέλη, Πεδίον Άριος, Γκίζη, Πολύγωνο, το Παγκράτη, ένα κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι του Παγκρατίου, Νέος Κόσμος, Άνω και Κάτω Πετράλωνα. Οπότε είναι στην ουσία το 80-90% της Αθήνας, αν θέλετε.
0: Πάντως να σας πω εγώ αυτό το οποίο είχα δει στο Παρίσι, και το επειδή πηγαίνω αρκετά συχνά για λόγους επαγγελματικούς. Εκεί λοιπόν τι κάνουν, αγαπητέ κύριε Καραούλη? Αφήνουν όλοι τα αυτοκίνητά τους παρκαρισμένα, αλλά με λιμένο χειρόφρενο. Και τι γίνεται όταν κάποιος θέλει να μπει σε μια θέση, αλλά του λείπουν, ξέρετε, 30-40 πόδια για να χωρέσει? Μπαίνει απαλά, σπρώχνει λίγο το πίσω αυτοκίνητο, αν χρειαστεί και το πίσω αυτοκίνητο σπρώχνει το αμέσως από πίσω για να κερδίσει τα πρώτα 20-30 εκατοστά, αντίστοιχα με τον μπροστινό, και τελικά καταφέρει να παρκάρει. Δεν ξέρω, μου ακούστηκε και το είδα ως πολύ πρακτικό αυτό, με την έννοια το ότι κανονικά βάζεις το αυτοκίνητό σου, ο άλλος το έχει με χειρόφρενο ή με ταχύτητα μέσα, δεν μπορείς να το μετακινήσεις, γιατί αν πιέσεις τον προφυλακτήρα πάνω στον άλλο προφυλακτήρα θα προκαλέσεις κάποια ζημιά, ή σε σένα ή στον άλλον ή και στους δύο. Αυτή λοιπόν η λύση χωρίς χειρόφρενο μου έκανε φοβερή εντύπωση, και μάλιστα το υπολογίζαμε με έναν φίλο ότι περίπου στα 100 μέτρα ή στα 100 μέτρα όπου είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα μπορεί να κερδίσεις δύο ολόκληρες θέσεις στάθμευσης με αυτό το σύστημα.
3: Σωστά.
0: Εντάξει, θα μου πείτε, είναι μια πρωτοτυπία παγκόσμια αυτή στη Γαλλία, αλλά και εκεί έχουν τεράστιο πρόβλημα.
3: Είναι. Είναι και για κάποια σημεία τα οποία είναι επίπεδα, ίσως είναι εντάξει απλά.
0: Στις ανηφόρο κατηφόρες. Ναι, εμείς έχουμε μεγάλες ανηφόρες και κατηφόρες, και προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει και στο Παρίσι. Υπάρχουν περιοχές που είναι πιο ψηλά, όπως η Μονμάρτη, ας πούμε. Εκεί δεν γίνεται στην κατηφόρα να τα αφήσει με λιμένο χειρόφρονο, γιατί θα τσουλήσουν όλα τα αυτοκίνητα και θα προκληθεί χάος. Κλείνοντας, να επαναλάβουμε, κύριε Καραούλη, κατεβάζουμε την εφαρμογή. Διατίθεται δωρεάν το Park Out για συσκευές.
3: Let's Park Out. www.letspark.com.
0: Letspark.com, ναι. Δηλώνουμε ότι αποχωρούμε από τη θέση στάθμευσης και ενημερώνουμε μέσω της εφαρμογής ότι αυτή πρόκειται να ελευθερωθεί. Και αν αναζητούμε θέση στάθμευσης, μπορούμε να ενημερωθούμε για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά μας. Και βεβαίως μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης. Είναι κάτι το οποίο δεν κοστίζει. Και καλό θα είναι να μάθουμε μεταξύ μας οι οδηγοί να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αντί να τσακωνόμαστε όπως πολλές φορές έχουμε δει για μια θέση στάθμευσης.
3: Να μοιραζόμαστε και όχι να ανταγωνιζόμαστε.
0: Μπράβο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Park Out λοιπόν. Κατεβάζετε την εφαρμογή και θα μπορέσετε να βρείτε πιο γρήγορα μια θέση στάθμευσης περίπου στο 80 και παραπάνω της 100 της Αθήνας. Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
3: Εγώ κύριε Φαναγιώτη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, η οποία είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και έχουμε το Park Out λοιπόν, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε πιο εύκολα μια θέση πάρκινγκ.

11 παρατρία λεπτά και να σας πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε σε εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία, ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα, και με αναφορά στις επιχειρησιακές εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης τρομοκρατικής στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και του εμπρισμού στη Μαρφίν το 2010, ξεκίνησε την ομιλία του στο Ηράκλειο στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ενδοοικογενειακή βία και συνέδεσε τις δύο υποθέσεις με τη μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία, και έχει δίκιο, δεν μπορεί να ανέχεται πρακτικές που οδηγούν στην απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Αναφερόμενος στις συλλήψεις για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι ακόμα και ενέργειες που κάποιοι θεωρούν χαμηλής έντασης μπορούν να αποβούν μοιραίες. Σήμερα συνελήφθησαν και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη. Ας σταματήσουν πια αυτές οι ενέργειες οι οποίες έχουν αποδειχθεί τόσο αδιέξοδες, επισήμανε, προσθέτοντας πως απαιτείται η συνολική καταδίκη αυτών των αντιλήψεων από την κοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης και στην υπόθεση της Μαρφίν, σημειώνοντας ότι η περίοδος της οικονομικής κρίσης τραυμάτισε το κοινωνικό συμβόλαιο αλλά και τη δημοκρατική ομαλότητα. Η δημοκρατία πάντα νικά και η νίκη της δημοκρατίας είναι να επικρατεί η νομιμότητα, το σύνταγμα, το κοινωνικό συμβόλαιο και εν τέλει ασφάλεια, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ με αφορμή τις συλλήψεις που έγιναν έστειλε μήνυμα προς όσους συνεχίζουν να επιλέγουν τη βία ως μέσο δράσης, περιγράφοντας τρεις γενιές, με πρώτη αυτή των συλληφθέντων της 17 Νοέμβρη. Η πρώτη γενιά είναι ακόμα στη φυλακή, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Η δεύτερη γενιά πέρασε σχεδόν όλη από τη φυλακή και τώρα η τρίτη γενιά συνεχίζει αυτό το αδιέξοδο. Είναι λίγοι πλέον, με μικρότερες ενέργειες που όμως και αυτές μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο. Και στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στην εκδήλωση που έγινε, όπως σας είπαμε, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μαζί σπάμε τη σιωπή 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας των φορέων του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες 42 ετών που συνελήφθησαν στα Ανολιώσια και την Κυψέλη για την επίθεση με μολότοφ στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας. Για την ίδια υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που ζει πλέον στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI κατονόμαζε τους τρεις που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εξέφρασε δε την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής. Εκατέρωθε στρατιωτικά πλήγματα, ένταση, απειλές αλλά και δηλώσεις για συνέχιση των τεχνικών διαπραγματεύσεων χαρακτηρίζουν τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν εκτεταμένα την τελευταία εβδομάδα με επίδικο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα όμως γίνονται προσπάθειες για συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας. Σαφείς οδηγίες σε περίπτωση δολοφονίας από το Ιράν, δήλωσε ότι έχει αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην εφημερίδα New York Post. Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Το μόνο που έχω κάνει είναι να αφήσω οδηγίες. Αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά με τρόπο και σε κλίμακα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, τόνισε. Χωρίς τέλος η πύρινη λέλαπα που καίει στην Ανδαλουσία με τραγικό τον μέχρι στιγμής απολογισμό. 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες, που βρίσκονταν στην περιοχή αλλά δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και οδήγησαν τα αυτοκίνητά τους κατευθείαν μέσα στη φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο. Βορειάνια με ως έξυπο στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 9 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Την εκπομπή η οποία παρακολουθεί τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που πέρασε. Σας ενημερώνει για τα μεγάλα γεγονότα, τα σημαντικά της μέρας που θα έρθει, αλλά και για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Και μια και μιλάμε για άμεση επικαιρότητα, έχουμε πυρκαγιά στο ομορφοχώρι Λάρισας. Θα συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Είναι μια φωτιά που έχει ξεσπάσει σε μονάδα ανακύκλωσης και έχει θέσει, θα έλεγα, συναγερμό. Είναι στην έξοδο της Λάρισας προς Θεσσαλονίκη, κοντά στο χωριό Ομορφοκόρη. Η φωτιά που μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε, αλλά έχει δημιουργήσει όμως, θα έλεγα, μια πυρηνική λαπαστή περιοχή. Ναι. Και ο κόσμος είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και από τις προσωπικές δυνάμεις και από το Δήμο Λαρισαίων και το Δήμο Κιλελέρ, γιατί το Ομορφοκόρη ανήκει στο Δήμο Κιλελέρ. Ναι. Χρειάζεται τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να βοηθήσουν να συνδράμονται στο έργο της πυρόσβεσης. Είναι λίγο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι υλικά που εύκολα παίρνουν φωτιά και έχουν δημιουργήσει, θα έλεγα, έντονη ανησυχία και στην πόλη της Λάρισας, γιατί είναι ακριβώς στην έξοδο της πόλης.
0: Ναι, και οι μονάδες ανακυκλώνουν και πλαστικό, το οποίο όταν καίγεται εκλείει επικίνδυνους ρήπους, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
1: Ακριβώς. Και υπήρξε και ηχητικό από το 112, θα πρέπει να πούμε, που συνιστούσε στους πολίτες να μείνουν μέσα στα σπίτια, λόγω, όπως το είπες ακριβώς, ότι αυτά που καίγονται εκτοξεύουν στην ατμόσφαιρα επικίνδυνους ρήπους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον, ο κόσμος θα πρέπει να μείνει μέσα. Και από την άλλη, υπάρχει και ο φόβος της επέκτασης, έτσι, γιατί δεν ξέρει κανείς κάτω από αυτές τις συνθήκες, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η φωτιά. Πάντως, από την πυροστική γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν και δυνάμεις που έχουν έρθει από τους όμορους νομούς να συμβάλλουν στο έργο της κατάσβεσης.
0: Έχεις εικόνα, μόλις φαντάζομαι έχει ξεσπάσει αυτό βέβαια, αν τυχόν, έχεις εικόνα περίπου πόσα πυροσβεστικά βρίσκονται εκεί?
1: Αυτό που, μου είπαν λίγο νωρίτερα, ότι είναι σχεδόν όλη δύναμη από την Λάρισα, γύρω στα 20 οχήματα που έχουν πέσει στην περιοχή. Ακριβώς, αλλά έχουν ζητήσει όμως και δυνάμεις από τους όμορους νομούς. Και αυτή την ώρα, δηλαδή, υπάρχουν πυροσβεστικά που κατευθύνονται προς το σημείο.
0: Και δυστυχώς είναι βράδυ και δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, αλλά μιλάμε τώρα και σε ένα χώρο ανακύκλωσης, γιατί γύρω υπάρχουν και επιχειρήσεις. Είναι κοντά στην Εθνική Οδό, δηλαδή είναι και η έξοδος της πόλης προς την Λάρισα, κοντά και ο δρόμος προς το Σικούρι, δηλαδή σε εκείνο το σημείο όσοι γνωρίζουν την περιοχή, και καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Γύρω-γύρω, εκτός από το εργοστάσιο αυτό και τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν στην περιοχή, υπάρχει βλάστηση πυκνή, θέλω να πω, υπάρχουν κομμάτια με δέντρα?
1: Όχι, δεν υπάρχουν κομμάτια με δέντρα. Είναι επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις και καλλιέργειες είναι. Και είναι και το παλιό εργοστάσιο της Ζάχαρης, για να το έτσι να καταλαβαίνει ο κόσμος, σε κοντά στο σημείο, αλλά και πολλά άλλα εργοστάσια, πολλές άλλες επιχειρήσεις, δηλαδή που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου, δίπλα ακριβώς. Ήταν ένας χώρος που εκεί είναι χρόνια η συγκεκριμένη επιχείρηση ανακύκλωσης και από τις μεγαλύτερες, θα έλεγα, όχι στην Θεσσαλία, αλλά στην Ελλάδα.
0: Και η τελευταία μου ερώτηση, Βαγγέλη, φυσάει αέρας αυτή τη στιγμή ή είναι χαμηλή ένταση των ανέμων ή άπνοια, εν πάση περιπτώσει?
1: Όχι, άπνοια δεν υπάρχει, αλλά κατά περιόδους τα λοιπά υπάρχει. Αυτό όμως που περισσότερο είναι τα υλικά που υπάρχουν. Αυτά είναι που δίνουν την ένταση στην φωτιά.
0: Τροφοδοτούν τη φωτιά.
1: Τροφοδοτούν ακριβώς τη φωτιά και την κάνουν, και το κάνουν πιο δύσκολο σε ό,τι αφορά την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα μας έδωσε όλες τις πληροφορίες για την φωτιά που έχει ξεσπάσει σε μονάδα ανακύκλωση στο Ομορφοχώρι. Όλες οι δυνάμεις της περιοχής της Λάρισας έχουν σπεύσει εκεί, είναι πάνω από 20 οχήματα και, όπως μας είπε ο Βαγγέλης Μητρούσιας, έρχονται και άλλα οχήματα προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχει εκδοθεί και 112 και έχει ζητηθεί από τους κατοίκους να παραμείνουν με κλειστά παράθυρα στα σπίτια τους, γιατί, όπως κανείς καταλαβαίνει εύκολα, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υπάρχουν πάρα πολλά υλικά, μεταξύ των οποίων και πλαστικά, τα οποία εκπέμπουν επικίνδυνους ρήπους. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, θα σας κρατάμε ενήμερους πάντα το Earth News Radio 105,8. Παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς κάθε σημαντική εξέλιξη, είτε αυτή αφορά στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό.

11 και 17 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να σας πω ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Τσολάκης στις όπως πάντα εξαιρετικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να δούμε τι γίνεται λίγο και στα της Μέσης Ανατολής, όπου αν και ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία δεν ισχύει πλέον, από την άλλη έχουμε μέσω των γνωστών διαμεσολαβητών Πακιστάν, Κατάρ και Τουρκία, φαίνεται ότι οι προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες ή εν πάση περιπτώσει για επανέναρξη μιας επίσημης κατάπαυσης του πυρός συνεχίζονται. Κατά πληροφορίες τη Δευτέρα στην Ελβετία θα έχουμε συνάντηση των έμεσων διαπραγματευτών με στόχο να ξανανοίξει ο διάβλος επικοινωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς τα τελευταία 3-4 24ωρα έχουμε εκατέρωθεν χτυπήματα, χωρίς ωστόσο να έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή κάποιο πλήγμα το οποίο να έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους ή ζημιές σε επικίνδυνες περιοχές. Χθες βέβαια ένα πλήγμα των Αμερικανών έφτασε πολύ κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό. Και τώρα αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών μπαίνουν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν με στόχο το χρηματοοικονομικό δίκτυο. Και μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, στο επίκεντρο των μέτρων του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ, βρίσκεται ο Ιρανός χρηματοοικονομικός παράγοντας Αλή Ανσαρή με έδρα το Ντουμπάι. Τι συμβαίνει εκεί τώρα? Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών κατηγορεί τον Αλή Ανσαρή ότι διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο ακινήτων, επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών συμμετοχών, από το οποίο φέρεται να υποφελούνται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μποτσδάμπα Χαμενεΐ, η οικογένειά του, στελέχη του καθεστώτος και η φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης. Τώρα, αν υποφελείται ο Μποτσδάμπα Χαμενεΐ, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός. Οι πληροφορίες λέγανε ότι παραμορφώθηκε από τα πλήγματα τα οποία έριξαν οι Αμερικάνοι. Ωστόσο, κανείς δεν τον έχει δει. Είχαμε στην κηδεία του Χαμενεΐ, είχαμε διάφορες έτσι πληροφορίες και conspiracy theories, θεωρίες συνωμοσίας, καθώς υπήρξε και κάποιος μαζί με την ηγεσία ο οποίος φόραγε ένα μαύρο τζόκι καπέλο και μία full face μάσκα. Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι αυτός, αλλά κανείς πραγματικά δεν ξέρει αν είναι ζωντανός. Και βεβαίως οι νέες κυρώσεις δεν περιορίζονται μόνο στον Ανσαρή, αλλά και σε τρία ειρηνικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος, την Mohammad Darbani and Partners Exchange, τη Lavassani and Partners και την Mohsen Hadan and Partners. Με βάση αυτά τα νέα μέτρα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά συμφέροντα των κατονομαζόμενων προσώπων και εταιριών που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή ελέγχονται από Αμερικανούς πολίτες και επιχειρήσεις, δεσμεύονται και θα πρέπει να δηλωθούν στην αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά, το συζητάγαμε χτες και προχτές με στρατιωτικούς έμπειρους, με διεθνολόγους, με τον κύριο Τσάκωνα, με τον κύριο Μπαλτζόη, τι τελικώς θα γίνει σε αυτό το πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει και αν αυτός θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα πόλεμο φθοράς όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίο βιώνουμε εδώ και 4 και πλέον χρόνια. Και όταν ξεκίνησε, κανείς δεν φανταζόταν ότι για 4,5 χρόνια θα έχουμε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα βγαίνουν νικητές. Εδώ και 4 και πλέον χρόνια. Και όταν ξεκίνησε, κανείς δεν φανταζόταν ότι για 4,5 χρόνια θα έχουμε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα βγαίνουν νικητές.

θέλει να πάει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να έχει, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο λήξει τον πόλεμο. Βέβαια, παραμένουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, όπως τα πυρηνικά του Ιράν, όπως το πυραυλικό του σύστημα, το οποίο κατά πολλούς φαίνεται να έχει υποστεί σχετικά μικρές ζημιές. Σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, αν δεν συμφωνεί στο Ιράν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έχει περίπου 60-70 υπόγειες πόλεις όπου έχει σειλό με πυράβλους εξαιρετικά βαθιά στο έδαφος, στα 60-70 μέτρα, κάτω από βραχώδες έδαφος. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί φαίνεται ότι οι διατριτικές βόμβες δεν έχουν καταφέρει να τα εξοντώσουν και να τα καταστρέψουν. Και επίσης, ουδείς γνωρίζει αυτά τα περίφημα 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, είναι όλα μαζί, το έχουν σπάσει σε κομμάτια. Κανείς δεν ξέρει.

Into the Great Wide Open, Tom Petty and the Heartbreakers. Ένα εξαιρετικό τραγούδι, πάντα επιλεγμένο από το μουσικό μας επιμελητή, τον Γιώργο Τσολάκη. Γεια σου Γιώργη μου. Και να πάμε στην Γυραιά Αλβιώνα, όπου εκεί έχουμε χαρά σε Ευαγγέλια. Για τον πρίγκιπα Χάρη και τη σύζυγό του Μέγκαν αναφέρομαι, όπου συναντήθηκαν με τον Κάρολο και τα δύο τους παιδιά την Παρασκευή στο κτήμα του Κάρολο στο High Grove στη Δυτική Αγγλία. Και να πούμε ότι αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση του Charles, του Καρόλου, του βασιλιά Καρόλου, με τα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, 5 ετών πλέον και 7 αντιστοίχως, 7 και 5 συγγνώμη αντιστοίχως, από το 2022. Ο Χάρη επισκέπτεται τη Βρετανία μόνο μία ή δύο φορές το χρόνο από τότε που μετακομίζει.

μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Μέγαν Μάρκλ και τα παιδιά τους μετά από ένα διαπληκτισμό με τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον πρίγκιπα Βίλιαμ. Πάντως η βασιλική ρεπόρτερ είναι μια ειδική κατηγορία ρεπόρτερ η οποία τη συναντάμε μόνο στη Βρετανία και είναι και εξαιρετική στη δουλειά τους. Περιγράφουν τη συνάντηση ως ιδιωτική οικογενειακή περίσταση, ενώ αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν φωτογραφίες, βίντεο ή περισσότερες πληροφορίες για αυτή την περίφημη, ας το πούμε, επανένωση. Ο Χάρη φαινόταν να βρίσκεται σε διαμάχη με το παλάτι του Μπάκινγχαμ σχετικά με θέματα ασφαλείας και το που θα έμενε προτού φτάσει για 5 ημέρες φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και βεβαίως έχει και τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος ως γνωστόν υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο και έχει σπάνια δει τα δύο του εγγόνια από τότε που γεννήθηκαν. Ο Χάρη εμφανιζόταν να βρίσκεται σε σύγκρουση με το παλάτι και ένα άλλο ζήτημα ήταν το πού θα διέμενε όταν έφτασε για να παραστεί σε αυτή τη σειρά των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, αλλά και στην απόφαση του δικαστηρίου, στην υπόθεση που είχε κινήσει εναντίον βρετανικών εφημερίδων για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής. Το Μπάκινγχαμ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα του πρακτορείου του Reuters να σχολιάσει τη συνάντηση του Καρόλου με το γιο του και τα εγγόνια του, που δεν έχει δει από το 2022, όπως σας είπα. Παρά τα αυτά, φαίνεται ότι ο Κάρολος, ο οποίος η ταπεινή μου γνώμη για τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας καλόκαρδος άνθρωπος, ο οποίος έχει αλλάξει, αν θέλετε, και την εικόνα της μοναρχίας στην Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Την έχει κάνει πολύ πιο ανθρώπινη, έχει καταργήσει πολλά τελετουργικά. Και θα δούμε βέβαια τώρα πώς θα καταλήξει αυτή η συνάντηση, γιατί έχουμε και τον Βίλιαμ, ο οποίος δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον αδερφό του. Τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα και υδροφόρες. Στάλθηκε μήνυμα 112 για προφύλαξη από πυκνούς καπνούς. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη για τους δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 12 παρά 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας, η οποία εισήλθε στο τελευταίο ημιωρό της. Στους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Μαρία Σφυρόαερα βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και να σας πούμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία αλίευσα από την εφημερίδα Τα Νέα, και πρόκειται για το πρώτο αστροχωριό που γεννιέται στην Μεσσηνία. Ξέραμε μέχρι σήμερα για τον τουρισμό, τον υπερτουρισμό, τον high-end τουρισμό, τον αγροτουρισμό. Τώρα λοιπόν υπάρχει και αστροτουρισμός. Πρόκειται για το πάρκο αστροπαρατήρησης της Μεσσηνίας που αναπτύσσεται με εθελοντική δράση τα τελευταία 2 χρόνια. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 385 μέτρων και απέχει λίγο περισσότερο από μια ώρα από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, κάτι που επιτρέπει τη λειτουργία του όλο το χρόνο. Και ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτής της περιοχής? Ότι διαθέτει εξαιρετικά χαμηλή φωτορύπανση. Τι σημαίνει χαμηλή φωτορύπανση? Ότι βλέπουμε όλο και περισσότερα, όσο το δυνατόν περισσότερα αστέρια. Αν ανεβείτε, ας πούμε, για παράδειγμα στην ταράτσα σας και μένετε στην Αθήνα και κοιτάξτε τον ουρανό, δεν πρόκειται να δείτε πολλά αστέρια, γιατί είναι τόσο μεγάλη η φωτορύπανση που καλύπτει την δική τους εκπομπή φωτός. Από την άλλη, αν πάτε σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν κατοικίες και δεν υπάρχει δημοτικός φωτισμός, εκεί θα δείτε ότι μπορεί να παρατηρήσετε τα δεκαπλάσια ή και τα εκατονταπλάσια αστέρια. Έτσι λοιπόν, ο αστροτουρισμός έχει πλέον το πρώτο αστροχωριό του στην Μεσσηνία, είναι η Κάτω Αμπελόκηπη, και είναι ένα ενδυνάμει πρότυπο προορισμού αστροτουρισμού και προστασίας βεβαίως του σκοτεινού ουρανού. Γιατί ωραίο είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και ωραίο το φως που μας προσφέρει. Όταν όμως βρεθείς σε ένα τέτοιο μέρος, μπορείς να απολαύσεις όλη τη μαγεία της φύσης και να την απολαύσεις πραγματικά στον μέγιστο βαθμό.

Και βεβαίως, όπως πιθανώς να γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίοι πραγματικά απολαμβάνουν να παρακολουθούν με ένα ερασιτεχνικό συνήθως τηλεσκόπιο, να παρακολουθούν τα άστρα, τα οποία είναι αναρρύθμιτα, όπως πολύ καλά ξέρουμε, αν και ο Μενέλαος Λουντέμις στο βιβλίο του «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», εκεί προς το τέλος του βιβλίου υποτίθεται ότι ο ήρωας, ο Μπύρος, καταφέρνει να μετρήσει όλα τα αστέρια που βλέπει στον ουρανό, καθισμένος σε μια έρημη περιοχή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρά 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο μαζί σας θα είναι μαζί σας για ακόμη ένα τέταρτο ο Δημήτρης Παναγιώτης. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και να σας πούμε μια εξαιρετική είδηση που διαβάζω από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Δομαζιά, ότι η Ιαπωνία έχει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο και λογαριάζει να κατασκευάσει 10 εκατομμύρια ρομπότ έως το 2040. Και μάλιστα αυτά τα ρομπότ θα υπηρετούν 18 διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή τροφίμων και στην υγειονομική περίθαλψη. Γιατί αυτοί οι δύο κλάδοι αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού, καθώς η χώρα διαθέτει έναν από τους πιο γυρασμένους πληθυσμούς παγκοσμίως και ακολουθεί διαχρονικά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μαζική ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων σε κλάδους που αντιμετωπίζουν, όπως σας είπα, μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού. Και η Ιαπωνική κυβέρνηση θεωρεί ότι η αυτοματοποίηση αποτελεί πλέον αναγκαία λύση για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας των υπηρεσιών και την κάλυψη των χιλιάδων θέσεων εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν με τις παραδοσιακές μεθόδους προσλήψεων. Η ώρα όμως είναι ακριβώς 12 παρατέταρτο και ήρθε η ώρα να περάσουμε... Τάσος Επιτρόπου, ήρθε η ώρα για το Μουντιάλ. Τάσο, καλησπέρα.
1: Πόσο είναι το μάτς?
0: 1-1. 1-1. Όχι, είναι. Ξέρεις, βλέπω τώρα είναι Βέλγιο, Ισπανία.
1: Και κάρω αν παρακολουθείς, γι' αυτό το είπα.
0: Φυσικά και παρακολουθώ. Έχω μπροστά μου, είμαι φουλ καλωδιωμένος. Έχω 11 οθόνες. Οπότε βλέπω και το μάτς. Πριν προχωρήσουμε στην σοβαρότερη ανάλυση των θεμάτων, θα σου πω ότι όταν πήγα το 90 στο Βέλγιο, στο πανεπιστήμιο που σπούδασα, το ULB, είχαμε ομάδες, ξέρεις, οι Ιταλοί, οι Έλληνες, οι Βέλγοι κτλ.
1: Έτσι πάντα, ναι.
0: Και έρχεται η ώρα λοιπόν να παίξουμε τους Βέλγους. Εμείς ήμασταν έτσι πιο ταυραντισμένοι, πιο ψηλοί, πιο σωματώδεις, θεωρούσαμε ότι ξέραμε φοβερή μπάλα κτλ. Οι Βέλγοι ήταν κάτι κοντούλιδες τύποι, τους οποίους δεν τους είχαμε και σε μεγάλη υπόλοιψη. Πρέπει να σου πω ότι μας διέλυσαν στην μπάλα και κατόπιν, αφού κάναμε τη συζήτηση, μας είπαν είναι πολύ φυσιολογικό γιατί είμαστε μια flat χώρα. Το Benelux, ξέρεις, δεν έχει υψόμετρο, είναι όλα flat. Και έχει πάρα πολλά γήπεδα. Δηλαδή, η κάθε γειτονιά μπορεί να έχει και 4-5 μεγάλα ποδοσφαιρικά γήπεδα, στα οποία πάνε και αθλούνται. Έτσι, παίζουν μπάλα, την έχουν βαθιά μέσα στο αίμα τους οι Βέλγοι την μπάλα.
1: Το Βέλγιο μπορείς να το χαρακτηρίσεις όπως και τους Ολλανδούς, την Ολλανδία, ποδοσφαιρομάνα. Έτσι, γιατί έχει βγάλει πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, τεράστιες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και είναι πολύ φυσιολογικό να παίζουν και πολύ καλό ποδοσφαίρο. Αυτή η φουρνιά...
0: Οπ, κίτρινη κάρτα δείξανε σε κάποιον τώρα.
1: Ναι. Και το Βάουλ πρέπει να το έχει κερδίσει το πρωινέν, ο οποίος είναι από την παλιά φουρνιά. Ξέρεις, οι φουρνιές των Βέλγων από τη δεκαετία του, αρχές της δεκαετίας του 80 ειδικά και μετά ήταν η μία καλύτερη από την άλλη, αλλά ποτέ δεν έφτανα σε ένα σημείο έτσι κάτι
0: σε ένα ζενίθ, ας πούμε.
1: Ναι, ποτέ. Τώρα δεν είναι η καλύτερη φουρνιά, έχει καλούς παίκτες, όμως βλέπεις ότι το παλεύουν και φαίνεται ότι θα πέσουν ψηλά τα κεφάλι εάν πέσουν.
0: Αν πέσουν, γιατί είναι 1-1, είμαστε στο 85.
1: Παίζουμε την Ισπανία, να το πούμε και αυτό. Είναι ο δεύτερος πρώην ημιτελικός. Ο άλλος έγινε χθες το βράδυ Μαρόκο-Γαλλία 0-2. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, τώρα που παίζουν, θα παίξουμε τους Γάλλους την Τρίτη στις 10 η ώρα στο Λος Άντζελες. Γαλλία με Ισπανία ή Βέλγιο, από την Αγγλία. Και αύριο, για να προλάβω να πω και αυτά που πρέπει να πω, αύριο στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή ουσιαστικά την Κυριακή, πρώτες ώρες της Κυριακής, στις 12, Νορβηγία-Αγγλία, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, και στις 4 το ξημέρωμα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ο νικητής αυτών των δύο ζευγαριών θα τεθεί στον ημιτελικό.
0: Ξέρεις ότι αν βγει το Βέλγιο και παίξει με τη Γαλλία, υπάρχει μια αντιπάθεια μεταξύ των Βέλγων και των Γάλλων. Οι Γάλλοι αποκαλούν τους Βέλγους υποτιμητικά petit frites, που σημαίνει μικρές τηγανιτές πατατούλες. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, όταν αν φτάσουν να αναμετρηθούν αυτές οι δύο ομάδες, πραγματικά θα υπάρχει και η,
1: και
0: έμφυτη και αντιπάθεια.
1: Και,
0: ναι.
1: Και εγώ όταν έχω βρεθεί στο Βέλγιο, γαλλικά μιλάνε οι Βέλγοι, έτσι, περισσότεροι.
0: Ναι, επειδή έχω σπουδάσει στο Βέλγιο, θα σου πω ότι ναι, μιλάνε γαλλικά, αλλά η προφορά δεν έχει καμία σχέση με τους Γάλλους.
1: Όπως επίσης,
0: αν έχεις ακούσει Καναδό να μιλάει γαλλικά, θα πάθεις πλάκα, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Δηλαδή, εγώ που σπούδασα στη Γαλλία, ακούω, βλέπω καμιά φορά στο TV5 εκπομπές καναδέζικες, πολύ ενδιαφέρουσες και ωραίες, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λένε. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λένε, αλλά είναι σούπερ βλάχικα. Πώς να σου το πω, για να το πω έτσι πιο λαϊκά να το καταλάβουμε.
1: Ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα και όλα αυτά γίνονται γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Τετάρτη θα γίνει το Νορβηγία, Αγγλία ή Αργεντινή-Ελβετία. Αργεντινή-Ελβετία. Θα γίνει την Τετάρτη, Τρίτη το ένα ημιτελικό, Τετάρτη ο άλλο ημιτελικό. Βεβαίω ακόμα είμαστε στα πρώην ημιτελικά, το παραλαμβάνω. Και όλα αυτά γίνονται για το ποιο θα παίξει το τελικό τη Κυριακή, έτσι, 19 του μηνό, στα ξημερώματα. Δεν ξέρω, μπήκε γκολ, πρέπει να μπήκε γκολ. Εγώ κάνω λάθος.
0: Ναι, έβαλε Ισπανία γκολ. Ναι.
1: Έβαλε Ισπανία γκολ, οπότε τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν.
0: Εντάξει, 88, στο 88 δύσκολα να τρέπεται αυτό, αν και η μπάλα βέβαια γυρίζει και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Ήταν το φαβορί έτσι καλώς η Ισπανία, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Και πάμε ολοταχώς για έναν τελικό, για ένα ημιτελικό σαν τελικό, δηλαδή μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας, επαναλαμβάνω την Τρίτη αυτό. Να πούμε μόνο ότι στη Γαλλία, τους πανηγυρισμούς, την πρόκριση των ημιτελικών για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο σε ημιτελικό. Οι Γάλλοι, και όχι μόνο σε ημιτελικό, έχουν παίξει τελικούς, δύο συνεχόμενους τελικούς το 18 και το 22, μάλιστα τον ένα το πήραν το 18. Λάθος τερματοφύλακα η αλλαγή που έγινε. Πολύ μοιραίο το λάθος. Το 88 δεν δέχεσαι τέτοιο κόλ και δεν κάνει τέτοιο λάθος ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι παγωμένος. Ο Κουρτουά είχε τραυματιστεί, βγήκε έξω. Βλέπω τώρα το replay είχε κάνει εγώ το. Και ο ερχόμενος επιθετικός της Ισπανίας από τη μικρή περιοχή σκοράρει. Πολύ άδοξο φινάλε για το Βέλγιο.
0: Κουτό γκολ αυτό, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι, ο τραυματοφύλακας δεν ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας και ο τραυματισμός του Κουρτουά πριν από λίγο που έγινε η αλλαγή αποδείχθηκε καθοριστικός τελικά.
0: Ο Κουρτουά ήταν ο τραυματοφύλακας ο κανονικός, ερώτηση αφελούς.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, ο Κουρτουά είναι, αν όχι ο κορυφαίος, μέσα στους κορυφαίους τραυματοφύλακας στον κόσμο, ο Βέλγος, ο τραυματοφύλακας Ρεάλ Μαδρίτης με τα πολλά Champions League και όλα τα σχετικά. Να έλεγα λοιπόν για τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία και στο Παρίσι. Ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν παίζουμε το Μαρόκο.
0: Είναι και φασαρίες.
1: Ακριβώς. Γίνανε πάλι για ακόμη μια φορά επεισόδια, πολύ σοβαρά επεισόδια και μάλιστα μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτών των πανηγυρισμών έπειτα από πτώση από το φορτηγό. Πάντως η αστυνομία κάνει έρευνα γιατί ενδεχομένως μπορεί και να μην ήταν απλά μια πτώση, ένα γλίστρημα ή κάτι άλλο μέσα στον ενθουσιασμό, αλλά να ήταν κάτι μοιραίο, ιδιαίτερα μοιραίο.
0: Κάτι που να είχε δόλο δηλαδή, λες.
1: Ναι, ακριβώς. Το ψάχνουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι χθες ήταν σε επιφυλακή 20.000 αστυνομικοί σε όλη τη Γαλλία. Για δυο επεισόδια, εντάξει, στο Παρίσι δεν αποφεύγονται, ξέρεις πολύ καλά ότι εκεί τα γκέτο και όλα αυτά.
0: Είναι αχανές το Παρίσι και υπάρχουν και περίφημες δύσκολες συνοικίες που εξάρχονται του Σαν Σαντενή.
1: Ναι, δεν μπορούν να ελεγχθούν από την αστυνομία.
0: Όχι, γιατί όσες φορές έχει πάει η αστυνομία στα περίφημα δύσκολα προάστια, γιατί είχε τύχει το 99 και το 2002 όπου είχαμε τις εξεγέρσεις στα δύσκολα προάστια, να έχω πάει εκεί και πραγματικά η κατάσταση ήταν ο ορισμός του γκέτο. κατά κύριο λόγο Μαροκινοί, Άραβες, αλλά κατά κύριο λόγο Μαροκινοί σε αυτά τα γκέτο, και μόλις πλησίαζαν τα περιπολικά πετούσαν πέτρες και μολότοφ. Εξαιρετικά δύσκολη.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Δύσκολες γειτονιές πολύ.
1: Είναι μη ελεγχόμενες, έτσι θα τις χαρακτηρίζουν.
0: Και πού να δεις τη Μασσαλία. Για πες λοιπόν.
1: Ναι, καλά, στη Μασσαλία είναι και λιμάνι, είναι ακόμα πιο σκληρά τα πράγματα.
0: Πιο ζόρικα, ναι.
1: Γι' αυτό και οι Μασσαλοί θεωρούνται της Μασέγη, δηλαδή.
0: Μαρσεγέζοι.
1: Ναι. Θεωρούνται και οι πιο σκληροπυρηνικοί οπαδοί στη Γαλλία. Οπότε το ένα φαίνεται άλλο και τα επεισόδια είναι αναπόφευκτα. Ήθελα να πω μόνο για τη μάχη που γίνεται για το χρυσό παπούτσι. Το χρυσό παπούτσι είναι το παίρνει αυτό που θα σημειώσει τα περισσότερα γκολ σε κάθε παγκόσμιο κύπελο. Και η μάχη για τον πρώτο σκόρε στο Μουντιάλ καλά κρατεί. Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκόρ στην αναμέτρηση της Γαλλίας απέναντι στο Μαρόκο. Έφτασε στην πρώτη θέση το σκόρ των Λιονέλ Μέση, καθώς έχουν και οι δύο από 8 τέρματα. Όμως να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ίδιου αριθμού γκολ δεν μοιράζονται το τρόπαιο, αλλά το επόμενο κριτήριο που θέτει η FIFA είναι η assist. Πόσες assist έχει κάνει, δηλαδή τις τελικές πάσεις έχει κάνει ο καθένας. Και αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 2-1 σε αυτή την περίπτωση. Ο Παπέ έχει δώσει 2 γκολ για τον γκολ που έδωσε στον Οσμάν Ντεμπελέ, γιατί αυτό σημείωσε το άλλο γκολ, το δεύτερο χθες. Του δίνει το προβάδισμα, να το πούμε έτσι, καθώς έχει 2 assist και ο Μέση έχει 1. Οπότε γίνεται μεγάλη μάχη. Όμως εκεί στη μάχη για το χρυσό παπούτσι είναι και αυτούς τους δύο μεγάλους ασθένους, κυνηγάει αυτός το βουνό, το πες τον όπως θέλεις,
0: Haaland.
1: Ο οδηγός ακριβώς Erling Haaland, ο οποίος έχει σημειώσει 7 γκολ, έχει παίξει σε ένα αγώνα λιγότερο το παιχνίδι με τη Γαλλία, είχαν επιλέξει να τον ξεκουράσουν, έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5. Οπότε γίνεται ένας μικρός χαμός και για το άτυπο αυτό τίτλο του άτυπο. Πολύ σημαντικός τίτλος για ατομικός τίτλος. Για τον ποιος είναι ο καλύτερος επιθετικός αυτού του παγκοσμίου. Και όταν λέμε καλύτερος επιθετικός, είναι αυτός που βάζει τα περισσότερα γκολ συνήθως. Τους επιθετικούς κρίνεις από την επιθετικότητά τους, δηλαδή από το σκοράρισμό τους.
0: Αυτό που είδα χτες ήταν το πρώτο γκολ, το οποίο ήταν καταπληκτικό, το οποίο είχε φοβερό φάλτσο, χτύπησε στο δοκάρι, γύρισε και μπήκε μέσα.
1: Ναι,
0: αυτό λες.
1: Το Εμπαπέ.
0: Δηλαδή αυτό είναι ο ορισμός του τεχνίτη στην μπάλα, έτσι.
1: Καλά, είναι καλλιτέχνης ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Άκου τώρα να γελάσεις τι συμβαίνει στο Περού. Ήδη εκατοντάδες παιδιά τα βαφτίσανε με το όνομα Haaland εν ώψη του προημιτελικού του παγκοσμίου κυπέλλου εναντίον της Αγγλίας, γιατί είναι εξαιρετικά δημοφιλής στο Περού. 468 παιδιά βαφτίστηκαν με αυτό το όνομα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν βαφτιστεί Κριστιάνο, 1185, 1241 βαφτίστηκαν με το όνομα Γιαμάλ από τον πολύτιμο Ισπανό παίκτη τον Λαμίν Γιαμάλ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, 33.809 παιδιά, έχουν πάρει το όνομά τους από τον Βραζιλιάνο Νεϊμάρ.
1: Ναι,
0: το περιμένει τώρα πάντα το Περού με την Νορβηγία, έτσι σκέψου, είναι τρομακτική αντίθεση.
1: Καλά, έχουν πάθος και στο Περού με το ποδόσφαιρο, μην νομίζεις ότι δεν έχουν, αλλά πάντα στα παγκόσμια κύπελα, πριν από τα παγκόσμια κύπελα, κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων κυπέλων, συμβαίνουν αυτά παγκοσμίως, έτσι, και στην Ασία συμβαίνει αυτό, και το φυσικά το ρεκόρ, ξέρεις ποιος το έχει, της ονοματοδοσίας που λένε, δηλαδή να δίνουν το όνομά τους στα παιδιά τους, είναι το όνομα Diego, που έχει να κάνει φυσικά με τον μεγάλο Μαραντόνα. Συμβαίνουν αυτά, είναι το πάθος για το ποδόσφαιρο, το πάθος έτσι, που με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται και δείχνουν την αγάπη τους και το φανατισμό τους, γιατί όχι με την καλή έννοια φανατισμό, δηλαδή το πάθος που έχουν για το ποδόσφαιρο και ειδικά για τους πολύ μεγάλους αστέρες. Συμβαίνουν αυτά σε κάθε παγκόσμιο κύπελο. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι του Haaland, είναι του Mbappé, του Kylian ή κάποιου άλλου που μπορεί να προκύψει.
0: Πριν αποχαιρετιστούμε, θέλω βάσει της μεγάλης σου εμπειρίας στον αθλητικό χώρο ένα guess, μία εκτίμηση. Ποιος μπορεί να πάρει τελικά το Μουντιάλ? Δύσκολη τεχνικό. Ερώτηση, αλλά.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι δύσκολη ερώτηση, είναι πολύ απλή. Αλλά γιατί αν μιλήσουμε με τα δεδομένα που έχουμε δει, δηλαδή, ναι. Θεωρώ ότι οι Γάλλοι. Στον ημιτελικό θα παίξουμε την Ισπανία. Αν περάσουμε τους Ισπανούς, νομίζω ότι δεν θα
0: σταματήσει κανένας.
1: Φορά. Δηλαδή, ακόμα και με την Αργεντινή να παίξουν, νομίζω ότι αυτή τη φορά τους Αργεντινούς θα τους νικήσουν. Αλλά όλα αυτά είναι σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Γιατί ναι. Την ώρα του τελικού τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Και επειδή ζητάμε πολλές φορές προγνωστικά, είτε εγώ από σένα ή εσύ από μένα, ή μεταξύ μας όλοι, η αλήθεια είναι ότι και οι ποδοσφαιριστές αλλιώς μπαίνουν να παίξουν ένα τελικό και αλλιώς τους βγαίνει ο τελικός και δεν ξέρουν και πού θα καταλήξουν. Οπότε σε ένα τελικό όλα είναι.
0: Ρευστά,
1: εφικτά, απρόσμενα και όλα αυτά που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός τόσο μεγάλου αγώνα.
0: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα γεμάτος πληροφορίες. Ο καλός συνάδελφος και φίλος Τάσος Επιτρόπου. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι μεσάνυχτα παρά ένα λεπτό. Η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα για την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τον Γιώργο Τσολάκη που ήταν υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα και υδροφόρες, ενώ στάλθηκε μήνυμα 112 στους περίοικους για προστασία από τον πυκνό καπνό. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες 42 ετών που συνελήφθησαν στα Ανολιώσια και την Κυψέλη για την επίθεση με Μολότοφ στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες 3 εργαζόμενοι της τράπεζας. Για την ίδια υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που ζει πλέον στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο, καθώς σύμφωνα με τις αρχές ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI κατονόμαζε τους τρεις που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα. Αυτό τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εξέφρασε δε την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής. Εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα, ένταση, απειλές αλλά και δηλώσεις για συνέχιση των τεχνικών διαπραγματεύσεων χαρακτηρίζουν τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν εκτεταμένα την τελευταία εβδομάδα με επίδικο τον έλεγχο των στενών του ορμού. Την ίδια ώρα όμως γίνονται προσπάθειες για συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας. Χωρίς τέλος η πύρινη λέλαπα που καίει την Ανδαλουσία με τραγικό τον μέχρι στιγμής απολογισμό 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή και δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και οδήγησαν τα αυτοκίνητά τους κατευθείαν μέσα στη φωτιά. Ο Έλληνας αθλητής Μίλτος Τεντόγλου μοιάζει να μην έχει αντίπαλο και αυτό απεδείχθη στο Diamond League του Μονακό. Ο πρωταθλητής της χώρας μας στη δεύτερη προσπάθεια πήδηξε 8 και 52 μέτρα, όμως για πολλωστή φορά κράτησε το καλύτερο για το τέλος, κάνοντας 8,61 μέτρα, την καλύτερη επίδοση για φέτος τον κόσμο που του έδωσε την πρώτη θέση σε αυτό το meeting όπου ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Δεύτερος βγήκε ο Γουέιν Πίνοκ με προσπάθεια στα 8 και 39 μέτρα, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Χόρχε Οντελίν με άλμα στα 8 και 38 μέτρα. Ο Τεντόγλου άγγιξε το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κατέχει ο Λούις Τσάτουμας με 8 και 66 μέτρα. Από τις 2 Ιουνίου του 2007 όμως μοιάζει πολύ πιθανό κάποια στιγμή να ξεπεράσει αυτή την επίδοση στο εγγύς μέλλον.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που ο μήνας έχει 11. Είμαστε εδώ συντονισμένοι με τον Παναγιώτη Σταυρούλη να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2 για να δούμε τι γίνεται. Καταλάβατε? Τι θες να το πας, λες, από το Κύριακο είναι, έλα παιδιά, εντάξει, δεν πειράζει, κάτι να πούμε ανάλαφρο. Θα τα πούμε και τα ανάλαφρα, θα τα πούμε και τα ωραία, γιατί γίνονται και ωραία πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Μορφοχώρι στη Λάρισα, σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Έχει σταλεί 112 στους κατοίκους της περιοχής για τους καπνούς. Και ο καπνός, ξαναλέω, βγαίνει προς την πόλη της Λάρισας, εξού και η ειδοποίηση. Έχει αναπτύξει, λένε οι πληροφορίες, η πυρκαγιά ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, που σημαίνει ότι αυτό όλο δυσχεραίνει σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης, και οι πυροσβέστες καταβάλουν προσπάθειες συνεχείς για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε παρακείμενες όμορες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι λόγω των υλικών υπάρχουν στο εργοστάσιο, γίνονται μικρές εκρήξεις, αλλά η φωτιά δεν έχει ξεφύγει από τα όρια της επιχείρησης. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενισχύθηκαν στη συνέχεια. Τώρα στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα. Επίσης συνδράμουν οι δροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Λάρισας, που θα αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς. Το 112 που ήχησε στα κινητά των Λαρισαίων τους συνιστά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, διότι ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη. Γιατί, θα μου πείτε τώρα, 112, παιδιά, εντάξει. Έχει να κάνει πιθανότατα με το γεγονός ότι καίγονται απορρίμματα, γεγονός που μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα τοξική. Έτσι. Οπότε ό,τι μας λένε, όταν μας το λένε οι ειδικοί και οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι, αυτό πράττουμε. Είναι εκεί ισχυρές δυνάμεις. Ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τώρα σύντομα, έτσι, να έχουμε νεότερα που θα μας λένε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Χθες ξέσπασαν, λέει η πυροσβεστική, 26 εγωτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν άλλες τρεις. Κατά τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαιρούν τα αίτια εκδήλωση των πυρκαγιών, και η πυροσβεστική ξανά και καλά κάνει, καλεί όλους τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική μας ασφάλεια, να ακολουθούμε πιστά τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Έτσι, λοιπόν. Στην Ισπανία γίνεται χαμός, διότι έχουμε τουλάχιστον 14 νεκρούς, 23 αγνοούμενους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο θανατηφόρες φωτιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία. Ο αριθμός των νεκρών, λένε τα στοιχεία, έχει ήδη ξεπεράσει αυτόν του 2005, όταν 11 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στην κεντρική επαρχία της Γουανταλαχάρα, η οποία τότε είχε προκληθεί από μπάρμπεκι πάλι. Σε αυτή τη φωτιά που μένετε τώρα, στην Ισπανία, ξαναλέω, υπάρχουν 8 τραυματίες, 4 από τους οποίους νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Το ότι καίγονται στρέμματα γης δεν το συζητώ, 32.000 στρέμματα γης. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας Ισπανός, οι υπόλοιποι φαίνεται να ήταν ολοδαποί που αγνόησαν τις οδηγίες των αρχών. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών στην περιοχή της Ανδαλουσίας.
και αρκετά από τα θύματα βρέθηκαν σε καμένα αυτοκίνητα, διότι προσπαθούσαν να αποφύγουν με αυτοκίνητο, περικυκλώθηκαν από τις φλόγες που εξελίχθηκαν ραβαία και με τους ισχυρούς ανέμους. Και δυστυχώς, φαίνεται, λέει, ότι ευνηδιάστηκαν από την ταχύτητα με την οποία εξαπλωνόταν η φωτιά και μέσα στον πανικό τράπηκαν σε φυγή. Τους είχαν δώσει συγκεκριμένο δρόμο οι αρχές, δεν τον ακολούθησαν. Έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω, παιδιά. Να φανταστείτε τώρα, τέσσερα άτομα, λέει, που φαίνεται να ήταν Βρετανοί, επειδή το τιμόνι του αυτοκινήτου τους βρισκόταν στη δεξιά πλευρά, δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν όπως έπρεπε και κάηκαν. Άλλοι 8 βρέθηκαν νεκροί. Φαίνεται ότι κατέληψαν τα αυτοκίνητά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν με τα πόδια σε μια περιοχή που δεν, σε μια διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο εκένωσης. Σαν παρούτι, λέει, ξέσπασε. Τι να πω, ρε παιδί. Μερικοί από τους αγνοούμενους ήταν, γιατί έχει και αγνοούμενους, ήταν πιθανώς πεζοπόροι που ευνηδιάστηκαν ενώ βρισκόταν στο δάσος. Και τώρα βγήκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Τεράστια θλίψη και απόγνωση. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό το δεν ξέρω θα το λέω συνέχεια. Γιατί κάθε φορά ακούμε και βλέπουμε τι γίνεται και μα πώς συμβαίνει. Οι αρχές λένε ότι υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση, τέλος πάντων, οι ισπανικές αρχές, ξαναλέω. Υπάρχει μια εκτίμηση που λέει ότι η φωτιά προκλήθηκε από βλάβη σε καλώδιο ηλεκτροδότησης. Έπεσε, λέει, σε ένα χαντάκι δίπλα σε ένα δρόμο. Είχε και ανέμους. Σε χρόνο ντετέ, 50 χιλιόμετρα την ώρα οι άνεμοι. Καταλαβαίνετε. Αφού, λέει, όλο αυτό το σκηνικό επέτρεψε στις φλόγες να διανύσουν μέχρι και 15 χιλιόμετρα σε 2 ώρες. Βέβαια, γιατί ποτέ δεν υπάρχει μια άποψη, υπάρχουν απόψεις διάφορες. Εκπρόσωπος της εταιρείας κοινής ωφέλειας αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, ότι δεν ήταν από βλάβη σε καλώδιο ηλεκτροδότησης. Το ζήτημα είναι ότι έχουν καεί σπίτια, 1000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην Ισπανία. Και ο δήμαρχος της περιοχής που μένεται η φωτιά της πόλης λέει ότι η Ισπανία αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο δασικών πυρκαγιών, διότι οι άφθονες χειμερινές βροχοπτώσεις προκάλεσαν έντονη βλάστηση. Θα μου πεις, καλό δεν είναι αυτό? Ναι, αλλά μετά ήρθε ο καύσωνας, ξέρανε τη βλάστηση και αυτό είναι, λέει, ιδανικό καύσιμο για τις πυρκαγιές. Δεν σωζόμαστε από πουθενά, δεν το συζητώ. Η πιο ενεργή περιοχή της πυρκαγιάς είναι αυτή που κατευθύνεται προς την πόλη El Marsal, διότι είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο της φλόγας και της μεγαλύτερης ταχύτητας της πυρκαγιάς, λέει, η οποία διευκολύνει την εξάπλωσή της και έχει βαθιές χαράδρες που προκαλούν έντονες εξάρσεις και έχει όλο αυτό. Τώρα, τα συλληπιτήριά του για τους νεκρούς στην Ισπανία εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς κοντά στην Αλμερία της Ισπανίας. Οι σκέψεις μας, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό, είναι με όλους όσους έχουν πληγεί και με τις ομάδες εκτάκτων αναγκών που εργάζονται ασταμάτητα για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Έτσι. Επίσης, τώρα που λέμε για τις φωτιές. Κάθε χρόνο τα ίδια. Μήπως και θα αλλάξει αυτό σιγά. Δεν έχει καμία σχέση, βέβαια. Αλλά τώρα που λέμε για φωτιές, και επειδή έχουμε και τα ιρανικά, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και να δούμε πότε θα τελειώσει και όλα τα σχετικά. Είχε χθες μια φωτιά σε δηληστήριο, λέει, στην επαρχία Λορεστάν στο δυτικό Ιράν. Τα έχουν όλα, έχουν και αυτά, και έβλεκτα υλικά και εκεί, και καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχουν θύματα και οι τραυματισμοί. Ψάχνουν να βρουν τώρα, μήπως, λέει, από τις εγκαταστάσεις εκεί δημιουργήθηκε κάποιο θέμα από αμέλεια. Και ψάχνουν να τελειώσει, να σβήσει η φωτιά για να δουν τι συνέβη. Έτσι. Φωτιές. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Από χθες έχουν ξεκινήσει, από την Πέμπτη στην Ισπανία.
Θέλουμε τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής να βγούμε και να σας πούμε όλα έληξαν. Εσύ ως παντού δεν θα είναι, αλλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επανερχόμεθα.

Αυτό το παλικαράκι, το καταπληκτικό, το υπέροχο, το οποίο όταν δεν είναι τα πράγματα και όπως τα θέλει απογοητεύεται και εκνευρίζεται κιόλας και πολύ καλά κάνει. Δηλαδή τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, παιδιά. Εντυπωσιακός αγώνας στο Μονακό, το Diamond League. Πέτυχε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο. Στην έκτη και τελευταία προσπάθεια πέταξε στα 8.61. Ναι. Δεν είναι ότι ξέρεις έκανε χαμηλές, πώς τα λένε, χαμηλά άλματα κτλ. Και με το που ξεκίνησε στη δεύτερη προσπάθεια 8.52. Η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Η προηγούμενη λέει ήταν 8.51 του Ελβετού Εχάμερ από το Μάιο. Και πάει ο Τεντόγλου, σου λέει 8.51, εγώ 8.52. Βελτίωσε δηλαδή την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο δύο φορές. Έχει φτάσει στα 8.65 στην καριέρα του η αλήθεια. Και το ρεκόρ του, το πανελλήνιο ρεκόρ είναι του Τσάτουμα με 8.66 από το 2007. Και σου λέει γιατί δεν έκανε εγώ

0: Τέτοιο είναι ο Γαμούλητος ο Τεντόγλου, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά 8.48, να φανταστείτε, πρώτο άλμα. 8.49 το πέμπτο. 8.61 το έκτο. Ιστορικό. Τι να πω. Το προηγούμενο, λέει, ανήκε στο σπουδαίο κουβανό Ιβάν Πεντρόζο, το με 8.58 από τον Ιούλιο του 95. Ναι, παρακαλώ, βεβαίως. Και οι περισσότεροι από τους σπουδαίους αντιπάλους του Έλληνα, Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή κτλ., συμμετείχαν στον αγώνα που έγινε στο Μονακό. Ο Πίνοκ από την Τζαμάικα ήταν δεύτερος, 8.39, ο Κουβανός ο Βελίν με 8.38 τρίτος. Μακριά ήταν ο Τεντόγλου, 8.61. Πέταξε. Και σου λέει, γιατί να μην καταρρύψω και το ατομικό μου και το πανελλήνιο και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Είναι άνθρωποι που τους βλέπεις, παιδί μου, και παρακολουθείς για τους αγώνες τους και όλα αυτά και λες, τι καταπληκτικοί αθλητές είναι. Εξαιρετική φόρμα. Εξαιρετική. Και σε συνθήκες άπνοια στα άλματα, έτσι. Δεν είναι βοηθάει κάτι. Όχι. Δεν είναι βοηθάει κάτι. Είναι η ποιότητα του αθλητή. Αυτό είναι. Η ποιότητα του αθλητή. Ενός ωραίου, ότι δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά όσο τον γνωρίζουν λένε ότι είναι ένας πολύ cool τύπος. Και το έχει αποδείξει, έτσι. Δεν είναι ότι ξέρει το φανεί για τα μάτια του κόσμου. Αυτό είναι. Σου λέει, αυτό είμαι, αυτό κάνω. Και αυτό που κάνει είναι εξαιρετικό. Και χίλια συγχαρητήρια. Στους 4 η Ισπανία νίκησε το Βέλγιο. Εντάξει, άντε πια με αυτό το Μουντιάλ να δούμε τι θα γίνουμε. Τι θα γίνουμε, τέλος πάντων. Με αυτά τα αθλητικά μας. Λοιπόν, έχουμε το Ιρανικό το θέμα, το πόλεμο, μεταξύ άλλων. Βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ χθες και λέει, η Ουάσιγκτον, λέει, και η Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Βγαίνει το Ιράν, λέει, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη, λέει, δεν έχει ζητήσει διαπραγματεύσεις, αλλά έχει αποδεχτεί την επίσκεψη του Μεσολαβητή από το Κατάρ στο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης. Τώρα, τι να σας πω. Είχε βγει ο Τραμπ στο Truth Social και είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν. Τι έχουμε? Πάμε. Να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά.
1: Της υπηρεσίας και δίνουν μάχη εδώ και 2 ώρες προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία ξέσπασε σε επιχείρηση σκράπ, όπως ακριβώς μου είπαν, διαλυτήριο αυτοκινήτων και άλλων υλικών. Μάλιστα. Ακριβώς το γεγονός αυτό δικαιολογεί και τις εκρήξεις, αιτιολογεί μάλλον και τις εκρήξεις που ακούγονται αναδιαστήματα εδώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία φιάλη προπανίου, η οποία εξεράγει, εκτοξεύτηκε σε μία ακτίνα 100 μέτρων. Να σας πω ότι στο βάθος βλέπετε τα κοντέινερ άλλης επιχείρησης. Η φωτιά έφτασε να απειλήσει τα κοντέινερ της άλλης επιχείρησης, αλλά ευτυχώς κατάφεραν οι πυροσβέστες να αποτρέψουν την επέκτασή της, και αυτός είναι ο στόχος τους, να την περιορίσουν, να την οριοθετήσουν στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης επιχείρησης και να μην απειλήσει γειτονικά εργοστάσια, γιατί εδώ βρίσκονται αρκετές επιχειρήσεις. Και να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή, ναι.
2: Να πούμε ότι επιχειρούν.
1: Σας πω ότι βρίσκεται κόσμος εδώ, ο οποίος ανησυχεί για τις επιχειρήσεις του, αλλά ευτυχώς φαίνεται προς στιγμήν ότι έχει αποτραπεί
2: αυτός
1: ο κίνδυνος.
2: Προς στιγμήν. Απλώς εμείς να επαναλάβουμε ότι υπάρχει
1: τουλάχιστον
2: 112, το οποίο προειδοποιεί για τους καπνούς και την επικινδυνότητά τους στους κατοίκους της περιοχής. Να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ευχαριστούμε προς το παρόν, Μίνα.
0: Μίνα Μαυρογιάννη από το μορφοχώρι της Λάρισας, όπου καίγεται επιχείρηση ανακύκλωσης από τις 10 χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Φαίνεται ότι τα πράγματα δείχνουν, από ό,τι καταλάβαμε, να μην γίνονται χειρότερα, αυτό θα πω. Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε και ότι έσβησε μεγάλη κουβέντα σε λίγη ώρα, αλλά ότι οριοθετήθηκε και ότι δεν κινδυνεύουν οι παρακείμενες επιχειρήσεις. Βέβαια, ακούσαμε και για το 112, το είπαμε και εμείς, για τους εξταλείς στα κινητά των Λαρισαίων, κλειστά πόρτες παράθυρα, γιατί ο καπνός πηγαίνει προς την πόλη της Λάρισας. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε για τον... για τους Ιρανούς και για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Συνομιλίες, λέει, ζήτησε το Ιράν. Το Ιράν λέει, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, όχι που δεν θα υπήρχαν, που ζητούν από το Ιράν να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων. Οι ίδιοι αξιωματούχοι που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας υποστήριξαν ότι η επανέναρξη των επιθέσεων αυτή την εβδομάδα οφείλεται σε ενέργειες σκληροπυρηνικών κύκλων εντός του Ιράν, οι οποίοι, λέει, επιχείρησαν να υπονομεύσουν την εκεχηρία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Βέβαια, έχει βγει ο Τραμπ και έχει πει ότι, έχει επαναλάβει μάλλον μέσω αναρτησής του, ότι θεωρεί την προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός οριστικά λήξασα. Αλλά, λέει, οι συνομιλίες με στόχο μία μόνιμη διευθέτηση της κρίσης θα συνεχιστούν. Και έχει δώσει, λέει, και περιορισμένο χρονικό περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας. Και μάλιστα διατηρεί ανοιχτό ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Και εκτιμούν ότι στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκεται, εδώ είναι παιδιά, σε εξέλιξη έντονη διαμάχη για τη διαδοχή στην ηγεσία μετά του Αλί Χαμενεΐ που τον θάψανε χθες, μάλλον προχθές. Τώρα θα γίνει δημόσια δήλωση από την Τεχεράνη, τι να σας πω. Έχει βγει ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ και είπε ότι κάθε δραστηριότητα στο Νότο Ορμούζ συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης ή επαναλειτουργίας της ναυσιπλοείας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Τεχεράνης και οποιαδήποτε, λέει, παρέμβαση τρίτων θα παραβίαζε την προσωρινή συμφωνία, θα καθυστερούσε την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας, θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα και θα ενίσχυε την περιφερειακή ένταση. Γιατί η Τεχεράνη θέλει να θέσει υπό αποκλειστικό έλεγχο το στενό του Ορμούς. Και έχει αφήσει και να εννοηθεί ότι τα διερχόμενα πλοία θα πρέπει να καταβάλουν τέλη διέλευσης στη Τεχεράνη, διόδια δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζεται επί δεκαετίες στη θάλασσα ως αυτή το συγκεκριμένο θαλάσσιο εδώ ως διεθνή διάβλο. Τώρα, θυμάστε που λέγαμε χθες ότι τα ξημερώματα ότι είχαμε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, αεροπορικές επιδρομές. Ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιδρομές δεν ξέρουμε. Διότι βγήκαν οι ΗΠΑ αμέσως και είπαν ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση και δεν υπάρχουν νεότερες επιχειρησιακές εξελίξεις. Αλλά είναι και το άλλο, ότι και τα αραβικά κράτη του κόλπου και το Ισραήλ δεν ανέλαβαν καμία ευθύνη για τις πρόσφατες επιθέσεις. Η Τεχεράνη μίλησε στην αρχή για Αμερικανό σιωνιστικό εχθρό, μετά όμως δεν είπε ότι, ξέρεις, βομβάρδισαν οι Αμερικάνοι, βομβάρδισε κεντρική διοίκηση, βομβάρδισε το Ισραήλ, δεν είπανε. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Σήμερα που είναι Σάββατο, επειδή έχουμε και τις διπλωματικές επαφές, τις εντυνόμενες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί στο Ομάν με τον ομολογό του για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς. Και επίσης ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μετέβει στο Κουβέιτ για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Και έχουμε και διαβουλεύσεις μεταξύ των αραβικών κρατών του κόλπου, του Κατάρ και του Πακιστάν, που διαδραματίζουν ρόλο με διαμεσολαβητή. Επίσης, Έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο διαμηνύει ότι παραμένει έτοιμο να αναλάβει νέα στρατιωτική δράση αν κριθεί απαραίτητο. Δεν ξέρω, παιδιά. Έχει δρόμο ακόμα η ιστορία αυτή. Έχει δρόμο. Το να βγαίνει και να λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, εμείς δεχτήκαμε αίτημα και τέλος πάντων θα δούμε τι θα κάνουμε. Και μετά να βγαίνουν και να λένε οι άλλοι, εμείς κανένα αίτημα δεν κάναμε. Ναι, να έχουμε στο νου μας όμως ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Θέλω λιγάκι να το έχουμε κατά νου. Τι θα υποθεί, θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Και επίσης να έχουμε κατά νου ότι βράδυ είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέρα ακόμα, δηλώσεις θα γίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δηλώσεις να μην γίνουν, συνεντεύξεις και τα λοιπά, μία ανάρτηση θα γίνει οπωσδήποτε. Το τι θα ισχύει από αυτό που θα ακούσουμε ή θα διαβάσουμε είναι άλλη ιστορία. Άλλη. Αλλά εμείς ελπίζουμε πάντα στο καλύτερο, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Παρακαλώ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Earth News Radio 105,8.
5: Belladonna's on the high street. Her breasts upon the offbeat.

Είναι 1:15. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Βλέπω εδώ φεύγετε κάποιοι διακοπές. Να περάσετε όμορφα. Γεια σου Σοφία, να περάσεις καταπληκτικά, τέλεια, θαυμάσια και να ανεβάσεις φωτογραφίες από αυτές τις αληθινές, όχι τις άλλες που τάχα. Έτσι, εσείς είστε άνθρωποι ειλικρινείς. Όχι πως θα θέλαμε να είναι, πως είναι η κατάσταση εκεί που πάτε. Γιατί τώρα άμα δεν ανεβάσεις φωτογραφία, δεν έχεις πάει selfie, δεν έχεις ξεκουραστεί καθόλου. Όχι εσύ, γενικά μιλώντας. Να πω και στο γεια σου Μανώλη, καλά είμαστε εσύ. Προσπαθούμε. Το καταδύναμε. Ό,τι κάνουν όλοι, κάνουμε και εμείς, παιδιά. Μην νομίζετε ότι εμείς κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Λοιπόν, εχθές είχαμε εξελίξεις πολύ σπουδαίες. Έχουμε συλλήψεις για την υπόθεση, αυτή την τραγωδία που συνέβη στη Μαρφίν. Υπό αυστηρά μέτρα το 10 στη Μαρφίν, 5 Μαΐου του 10, έτσι. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των 2 40χρονων συλληφθέντων που κατηγορούνται για την πολύ νεκρή επίθεση στα δύο και όλου, θυμίζω. Λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα, οι δύο άνδρες εξήλθαν από το πίσω μέρος της Γαδά, μακριά από την κεντρική είσοδο, και λένε πληροφορίες ότι εμφανίστηκαν ιδιαίτερη ψύχρεμοι κατά την έξοδό τους. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι βασικό αίτημά τους ήταν να επικοινωνήσουν και να έχουν την παρουσία των δικηγόρων τους. Το πρωί συνελήφθησαν χθες. Ένας εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Άνω Λιώσια που διέμενε, ο δεύτερος στη περιοχή των Πατησίων, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτοί οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Τα υπόλοιπα δικήματα που περιλαμβάνονται στην αρχική δικογραφία εκτιμάται ότι έχουν υποπέσει σε παραγραφή, γιατί έχει περάσει ο χρόνος, είναι 16 χρόνια έτσι. Οι δικαστικές αρχές αναζητούν μία 46χρονη η οποία φέρεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση και βρίσκεται σήμερα στο εξωτερικό, και για την περίπτωσή της αναμένεται η έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης, εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί, να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στη χώρα μας και να λογοδοτήσει. Φαίνεται ότι αυτοί οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν, 42χρονη σήμερα και οι δύο, και οι 46χρονη, συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν, η οποία επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 32χρονη έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και ο 36χρονος Επαμυδόνατας Τσάκαλης, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο. Κυκλοφορούν και κάτι βίντεο που είναι από τότε και τα λοιπά. Τραγική ιστορία, δεν το συζητούμε. Η επιζήσασα της επίθεσης, η κυρία Μαρία Καραγιάννη, μιλώντας για την τραγωδία αυτή, είπε ότι οι δράστες γνώριζαν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν εργαζόμενοι. Είχαν πλήρη επίγνωση, λέει, ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Τους έβλεπα και τους άκουγα να φωνάζουν οι άλλοι ότι υπάρχουν άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά προχώρησαν στις πράξεις τους. Ο δικηγόρος επιζώντων της επίθεσης, ο κ. Στρασίπουλος Κονταξής, χαρακτήρισε την εξέλιξη της συλλήψης ως λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τις οικογένειες μετά από τόσα χρόνια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος, δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες τις έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται, λέει, έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, οι δύο κατηγορούμενοι, 42χρονοι, ανήκουν, οι πληροφορίες το λένε, στον αντιεξουσιαστικό χώρο και βρίσκονταν για χρόνια στο μικροσκόπιο των αρχών. Επίσης έγιναν και έρευνες σε κατοικίες και σε γενικά πρόσωπα των συλληφθέντων.
για να αναζητηθούν επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δικογραφία. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται ότι έπαιξε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, ένα email που εστάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες και κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα ως δράστες της επίθεσης και οδήγησε τις αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση και να ανασύρουν από το αρχείο, είχε μπει στο αρχείο δικογραφία τόσα χρόνια μετά. Τα πρόσωπα που αναφέρονταν στο μήνυμα ήταν γνωστά, λέει, στις διοκτικές αρχές, αλλά δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό κατάλογο των υπόπτων. Και αξιοποιήθηκαν τα νέα στοιχεία και βέβαια υπάρχουν σύγχρονες ανακριτικές μέθοδοι. Εννοείται, η δικογραφία εμπλουτίστηκε και η αρμόδια ανακρίτρια εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τους δύο άνδρες. Τώρα, οι 46χρονοι λένε οι πληροφορίες ότι τα τελευταία 7 χρόνια διαμένει στη Βρετανία. Διαφέρεται να είχε δευτερεύοντα ρόλο στην επίθεση και να θυμίσουμε ότι την 5η Μαΐου του 10 ήταν μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν των τελευταίων δεκαετιών με αφορμή την ψήφιση του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή. Και λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, η ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στο υποκατάστημα της Μαρφίν και σπάσαν τις τζαμαρίες και πέταξαν μέσα μολότοφ και έφλεκτο υλικό. Για τη στιγμή της επίθεσης, στο κτίριο βρίσκονταν περίπου 30 εργαζόμενοι. Κάποιοι έφυγαν από τα μπαλκόνια, κάποιοι στα γειτονικά κτίρια, άλλοι εγκλωβίστηκαν. Είχαμε τους 3 νεκρούς και την έγκυο γυναίκα, έτσι. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Οι πληροφορίες λένε, για να το κλείσω αυτό προς το παρόν, ότι οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών εντόπισαν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ατόμων που καταγράφονται στο υλικό της επίθεσης και των προσώπων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο από την υπόθεση των εκρηκτικών, και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, λέει, στο ρουχισμό. Διότι οι κουκουλοφόροι που εμφανίζονται στο βίντεο της επίθεσης στη Μαρφίν φέρονται να φορούσαν ίδια ή παρόμοια ρούχα με εκείνα που διακρίνονται στο κατασκευμένο ψηφιακό υλικό. Και όλα αυτά οδήγησαν στη σύλληψη και τώρα να δούμε τι θα γίνει με την 46χρονη, 16 χρόνια μετά από την τραγωδία της Μαρφίν. Πάμε να ακούσουμε τραγουδί. Προλαβαίνω. Κάτι προλαβαίνω. Παρακαλώ.

Τι μείνανε, 3 λεπτάκια μείνανε για να δούμε, να πάμε στο ακριβώς της ώρας. Και αφού ακούσουμε το τραγούδι και δελτίο ειδήσεων, θα επανέλθουμε για να δούμε τι γίνεται εντός και εκτός. Σας έχω και μια είδηση που ξέρω ότι σας, έτσι σας έχει κρατήσει σε αγωνία. Και εγώ αυτή την αγωνία δεν τη θέλω καθόλου. Και αμέσως, όχι τώρα, λίγο πώς είναι μετά τις διαφημίσεις που λέει, ένα τέτοιο πράγμα. Θα σας πω τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι, παιδιά, γιατί γίνονται πράγματα και θάματα. Κοιτάτε που ασχολούμαστε εμείς και λέμε για τα πολεμικά και για τα φωτιές. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά. Που τώρα που είναι και Σαββατοκύριακο, έχουμε να ακούσουμε και να δούμε και φωτογραφίες και η τάδε λήψη και από εκεί και από αριστερά και το βλέμμα και το ύφος και γιατί κοίταρε και από εκεί και γιατί είχε το χέρι το από εκεί και γιατί είχε το πόδι το από εκεί. Θα ακούσουμε πολλά πράγματα. Αλλά εγώ θα σας πω την είδηση για να κοιμηθείτε ήσυχοι. Εντός ολίγου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Η φωτιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο με πυκνούς καπνούς και συνεχείς εκρήξεις από τα υλικά που καίγονται, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του μετόπου, ενώ στις 10:46 εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και λίγο μετά τα μεσάνυχτα επιχειρούσαν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρους και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Κιλελέρ. Στο σημείο μεταβαίνει και το ανακριτικό κλιμάκι αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας, το οποίο θα διερευνήσει από τώρα τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι εξελίξεις στην έρευνα οδηγούν στην σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση με Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας τον Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Οι συλλήψεις έγιναν στα Ανολιώσια και την Κυψέλη, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα συλλήψης για μία ακόμη γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισαν ακόμη 4 άτομα. Οι 3 κατηγορούμενοι παραπέμπονται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν 2 ομάδες και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκόμενων. Η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το κόστος ζωής κυριάρχησε στη Βουλή. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διελιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν έχει παρουσιάσει κοστολόγηση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού, σχολιάζοντας την εξαγγελθήσα μείωση στις τιμές των καυσίμων. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει τη δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσια, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης με αμοιβαία στρατιωτικά πλήγματα και απειλές, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δηλώνουν ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με στόχο μια διπλωματική διέξοδο. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, επανέλαβε στον Ιρανό πρόεδρο, Μασούτ Πεζεσκιάν, την πρόθεση του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό της κρίσης. Σήμερα, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, μεταβαίνει στο Ομάν για συνομιλίες σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Η Ανδαλουσία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν όταν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν κινήθηκαν με τα οχήματά τους προς το πύρινο μέτωπο. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting Diamond League του Μονακό με άλμα 8,61 μέτρα στη δεύτερη προσπάθεια, κάνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο. Δεύτερος, ο Γουέιν Πίνακ με 8,39 μέτρα, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Χόρχε Όντελίν με άλμα στα 8,38 μέτρα. Ο Τεντόγλου άγγιξε το πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο κατέχει ο Λούις Τσάτουμας με 8,66 μέτρα από τις 2 Ιουνίου του 2007, όμως μοιάζει πολύ πιθανό κάποια στιγμή να ξεπεράσει αυτή την επίδοση στο εγγύς μέλλον.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια αμέσως τώρα με την Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

μία και 9 πρώτα λεπτά και 34 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας που γίνονται όλα αυτά στο Earth News Radio 105,8. Σας υποσχέθηκα μία είδηση, η οποία είδηση αυτή που θα πω τώρα είναι μία είδηση, επαναλαμβάνω, η οποία ξέρω ότι, για την οποία ξέρω ότι αγωνιούσατε, και τώρα εγώ θα σταματήσω να, πώς το λένε, θα προσπαθήσω να βάλω τέλος σε αυτήν την αγωνία που είχατε. Ξέρω ότι κάποιοι λέτε πες το να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, μετά από 4 χρόνια, ναι, ο βασιλιάς ο Κάρολος και η Καμίλα, βασίλισσα τέλος πάντων, υποδέχθηκαν χθες στο Hargrove τον πρίγκιπα Χάρη, τη Μέγαν Μάρκελ και τα δύο τα παιδάκια τους. Σε μία συνάντηση, λέει, που σηματοδοτεί την πρώτη επανένωση του μονάρχη με τα εγγόνια του από το 2022. Μη λέτε άσχημα πράγματα, ξέρω, θα διαβάσω τη σκέψη σας τώρα. Είναι θέμα αυτό τώρα. Λοιπόν, πηγές του παλατιού του Μπάκινγχαμ επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής. Ο Χάρι και η Μέγαν Μάρκλ έχουν δύο παιδάκια, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ. Είχαν πάει το 22 στον Πλατινένιο στους εορτασμούς για τον Πλατινένιο Εωβιλέο της Ελισάβετ της Αημνίστης. Αυτή η συνάντηση, η επανένωση θα έλεγα, έγινε αφού, λέει, η Μέγαν Μάρκλ και τα δύο παιδιά ταξίδεψαν ιδιωτικά στη Βρετανία από την Ευρώπη όπου κάναν τις διακοπές τους. Οι πληροφορίες για την επίσκεψη είχαν γίνει γνωστές από το βράδυ της Πέμπτης και είχε διευκρινιστεί ότι η δούκισσα του Σάσεξ, η Μέγαν δηλαδή, δεν επρόκειτο να πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση κατά την παραμονή της στη Βρετανία. Ναι. Και ο πρίγκιπας ο Χάρη έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να αποκαταστήσει τις σχέσεις των παιδιών του με τον πατέρα του, τον Κάρολο δηλαδή. Και λένε τα βρετανικά δημοσιεύματα ότι το τελευταίο διάστημα οι δύο άνδρες έχουν βελτιώσει την επικοινωνία τους και συνομιλούν συχνά τηλεφωνικά. Ναι. Μάλιστα, φέρονται να είχαν επαφές τις τελευταίες ημέρες, διότι η οικογένεια του Δούκα του Σάσεξ, του Χάρη, αντιμετώπισε προβλήματα με τον προγραμματισμό του ταξιδιού της, διότι είχαν ζητήσει να τους παράσχουν αστυνομική προστασία. Επειδή έχει απομακρυνθεί από το βασιλικό περιβάλλον ο πρίγκιπας ο Χάρη, λέει, άμα θες να έχεις φρουρά, διότι, πώς το λένε, να σε προστατεύει, να την πληρώσεις εσύ. Και εκεί υπήρξε ένα ζήτημα, παιδιά. Αλλά φαίνεται ότι προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους. Βέβαια, έχουν δει το φως της δημοσιότητας και άλλα δημοσιεύματα που λένε ότι επειδή είναι λίγο μαρτυριάρης ο Χάρη και το βιβλίο που έβγαλε και τα λοιπά, δημιούργησε εντάσεις και όλα τα σχετικά, δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε, απλώς σας το λέω γιατί κάπου μπορεί να βρεθείτε Σάββατο ή να πάτε μια βόλτα και να βρεθείτε σε μια παρέα που κουβεντιάζει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν είναι, λέει, λίγο μαρτυριάρικο αυτό το αγόρι, λένε οι πληροφορίες ότι στις συναντήσεις θα απαρίστανται διακριτικά άνθρωποι του προσωπικού δεν θέλω να το πω υπηρετικό γιατί δεν είναι ωραία λέξη, των ανθρώπων τέλος πάντων που βρίσκονται στο παλάτι και βοηθούν τους γαλαζοαίματους. Σου λέει κάτι να υποθεί, να έχουμε μάρτυρες ότι το είπε ή ότι δεν το είπε ή ότι υπόθηκε ή ότι δεν υπόθηκε. Δηλαδή, ή να ζει σε ένα τριάρι ή σε ένα διάρι δεν ξέρω πού και σε ένα παλάτι με 687 δωμάτια, τα προβλήματα τα οικογενειακά είναι προβλήματα οικογενειακά, παιδιά. Έτσι να τα λέμε αυτά. Οπότε προσπαθούν τώρα να δούνε τι θα γίνει. Υπάρχει και άλλη μία πληροφορία η οποία λέει ότι ο Χάρη, ο πρίγκιπας, δεν θα συναντηθεί με τον Ουίλιαμ. Να θυμίσω ότι ο Ουίλιαμ δεν είστε υποχρεωμένοι ούτε αυτό να το ξέρετε, είναι ο διάδοχος του θρόνου, έτσι. Ναι, ότι μετά από αυτά που έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί και όλα τα σχετικά, δεν θέλει να τον δει. Προβλήματα στις οικογένειες. Ναι. Μέσα σε όλα τα άλλα,
έχουμε και αυτά. Αλλά γιατί να μην το πούμε. Εμείς θέλουμε οι οικογένειες να είναι αγαπημένες. Να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι οικογενειακό που λέει ο λόγος και να λύνουν τις διαφορές τους ειρηνικά και όμορφα και όσο γίνεται πιο κομψά και πιο... πώς να το πω τώρα... πολιτισμένα να το πω. Έτσι. Το επιθυμούμε πάρα πολύ. Αλλά τι θα κάνουν τώρα, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Να το παρακολουθούμε. Όλα θα παρακολουθούμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και αυτά μέσα στη ζωή είναι, παιδιά. Να πω στον Χρήστο, γεια σου Χρήστο, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αφού το ξέρουμε, γιατί μας το λες έτσι. Πώς, δηλαδή, πώς. Φυσικά και άμα μπορούσαμε θα ερχόμαστε, γιατί υπάρχει κάποιος που θα πει δεν θέλω, του πούνε έλα να κάνεις διακοπές δωρεάν, υποθέτω. Και να πει όχι, δεν θα το προτιμήσω, θα πει ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μας καλείς λοιπόν, πολύ ευχαρίστως. Αν μπορούσαμε θα ερχόμαστε. Γεια σου Ιωάννη, καλά είμαστε. Δεν φτάνουν τα μισθά. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Μεγάλο θα το έλεγα. Έτσι, θέμα. Αλλά υπάρχει πάντα και η λύση των... πώς να το πω τώρα... του χωριού που λένε. Έτσι, αν έχει κάποιος έναν τρόπο να μεταβεί στον χώρο... στον χώρο λέω, στον τόπο από τον οποίο κατάγεται, γιατί όχι. Βέβαια εκεί έχουμε άλλα θέματα, γιατί κάποιοι θέλουν να πάνε, κάποιοι άλλοι σου λέει γιατί να πάω να δω κάτι καινούριο. Εκεί τι κάνεις, βάζεις τα λεφτά κάτω και λες αν θέλω να πάω στο τάδε μέρος δεν μπορώ, θα προτιμήσω τα πατρογονικά μου. Έτσι. Ωχ Θεέ μου. Είναι και 18, είναι. Αφού σας είπα λοιπόν αυτή την είδηση την καταπληκτική με τον Κάρολο και τον Χάρι, τώρα μπορούμε να ακούσουμε τραγούδι με την ησυχία μας. Παρακαλώ.

τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω, διότι λέει η πηγή των ανακτόρων ότι η συνάντηση του Κάρολου με το γιο του, την ύφη του, τη σύζυγο του ιού και τους καταπεδάκια ήταν μια ιδιωτική οικογενειακή περίσταση και δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες λεπτομέρειες. Αυτό το λέει η πηγή των ανακτόρων. Τώρα τι θα γίνει με το ζευγάρι δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Στα οικογενειακά τους δεν ανακατευόμαστε εμείς αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να δοθεί συνέντευξη. Μπορεί να γραφεί κάτι, ένα άρθρο, κάτι της. Να πούνε άμα γυρίσουν, όταν γυρίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούνε ότι ξέρεις έγινε και αυτό. Το ξέρεις, δει, έχεις εμπιστοσύνη στους ανθρώπους γενικά. Αν θέλει να φτιάξουν οι σχέσεις του, να φτιάξει τις σχέσεις του με την οικογένειά του, υποθέτω ότι δεν θα το πράξει αυτό. Αλλά ποιος να ξέρει τώρα. Στο μυαλό του είμαστε. Και θα μου πεις και τι μας αφορά. Αλλά είπαμε, όλα είναι μέσα στη ζωή. Τι έχουμε, μισό λεπτό παιδιά, γιατί έχουμε και τα σοβαρά. Ωραία. Τι έχουμε, λοιπόν, πόσοι είναι οι νεκροί στο σεισμό στη Βενεζουέλα? 4.118. Αυτό είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα αυτοί δίνουν βέβαια τον αριθμό των νεκρών, αλλά δίνουν τον αριθμό των τραυματιών μετάβλητο, 16.740, που σημαίνει δεν βρήκαν άλλους ζωντανούς, ξέρω εγώ, αυτό έχουν σταματήσει να ψάχνουν, τι να σας πω. 17.907 είναι οι άστεγοι. Επίσης έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν δίνουν αγνωμένους. Εκεί είναι το θέμα. Ότι δεν δίνουν αριθμό αγνωμένων. Έχουν περάσει και πολλές μέρες. Σήμερα έχουμε 11 Ιουλίου. Οι σεισμοί γίνανε, ο διπλός σεισμός έγινε 24 Ιουνίου. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Λοιπόν, μέσα σε όλα, για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Μην ξεχνάμε, θα μου πεις αυτοί που το ζουνε το ξέρουν καλύτερα, είναι σε εξέλιξη εδώ και 5 χρόνια κοντά, 4,5, ο πόλεμος στην Ουκρανία, και βγει ο Ζελένσκι χθες και είπε ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα της Ουκρανίας βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και ότι επίσης συγκροτεί νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες λέει θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσης και μη επανδρομένα αεροσκάφη δρόμους. Θα μου πεις, δεν είχε βγει ο Τραμπ και είπε ότι θέλει και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, γιατί είχε μιλήσει μαζί τους, συνομιλήσει και είπαν θέλουν και οι δυο την ειρήνη κτλ. Και είπε ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Θα μου πεις, το είπε, ναι, και εδώ βλέπουμε την κατάσταση να μην βελτιώνεται. Επίσης να πω το εξής, ότι έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΑΣΕ, που είναι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, η οποία έκθεση παρουσιάστηκε στη Βιέννη, λέει ότι η Ρωσία εφαρμόζει ένα σύστημα κατήχησης και στρατιωτικοποίησης σε περίπου 1.600.000 Ουκρανόπουλα που ζουν υπό την κατοχή της στην Κρυμαία και σε άλλες επαρχίες, και ότι η πρακτική αυτή ενδέχεται να συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ο Γάλλος εμπειρογνώμονας Ερβέ Ασανσιόν τόνισε ότι η μεθοδευμένη αυτή πίεση μπορεί να επίπτει στο έγκλημα του διωγμού, διότι παιδιά και γονείς στοχοποιούνται συστηματικά αν προσπαθήσουν να διατηρήσουν την ουκρανική τους ταυτότητα. Και επίσης υπάρχει μια Λετωνή ειδικός, το όνομά της είναι Ελίνα Στάινερτε, και λέει ότι οι ρωσικές αρχές στέλνουν κλήσεις στράτευσης σε νέους των κατεχόμενων νωρίτερα από όλη την υπόλοιπη Ρωσία και αναγκάζουν πολλούς εφήβους να διαφύγουν κρυφά από τις οικογένειές τους για να αποφύγουν το μέτωπο. Και η έκθεση καταγράφει επίσης μαθήματα χειρισμού όπλων και στρατόπεδα εκπαίδευσης. Και αναφέρει περιπτώσεις νεαρών ενηλίκων που στρατολογήθηκαν και στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή των μαχών.

λέει η έκθεση, συνιστά μάλλον, να ενταχθεί άμεσα το ζήτημα των παιδιών σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση ειρήνης ή κατάπαυσης του πυρός και να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την επανένωση των οικογενειών. Το Κίεβο εφαρμόζει ήδη ορισμένα προγράμματα επανένταξης. Βέβαια, το έργο που απομένει είναι τεράστιο. Ειδικά αν ληφθεί υπόψη, πέρα από τα παιδιά στα κατεχόμενα, ότι τουλάχιστον 20.610 παιδιά έχουν μεταφερθεί παράνομα σε ρωσικό έδαφος. Και αυτή η έρευνα διενεργήθηκε στην Ουκρανία από τις 6 ως τις 11 Ιουνίου, μετά από ενεργοποίηση του μηχανισμού λήτης Μόσχας από 41 κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ. Και αυτή είναι η έκτη σχετική αποστολή από το 20. Βέβαια, η Ρωσία αρνείται κάθε συνεργασία για τη σύνταξη της έκθεσης. Έτσι. Και να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί καλά είναι όλα τα άλλα, αλλά τα αφήνουμε παραπέρα και λίγο πιο εκεί και λίγο πιο εκεί και δεν το αναφέρουμε καθόλου. Κακώς. Επίσης, επειδή ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και η λύση είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε και τα λοιπά, το Reuters λέει ότι μία από τις πηγές που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του Πούτιν αναφέρει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος έχει στυλώσει τα πόδια με στόχο να πετύχει το βασικό του σκοπό, που είναι η κατάληψη του υπόλοιπου τμήματος στην Ντομπάς, στην Ανατολική Ουκρανία. Και λέει η ίδια πηγή ότι ο Πούτιν επέλεξε πρόσφατα ομάδα συμβούλων του που πρότανε ένα συμβιβασμό με βάση την κατάπαυση του πυρός στις γραμμές του μετώπου που υφίστανται. Και η δεύτερη πηγή λέει ότι ο Πούτιν πιστεύει ότι η Ρωσία θα καταλάβει σύντομα το Ντομπάς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Για να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Και μάλιστα υπάρχει και μια άλλη πηγή που λέει ότι ο Πούτιν είναι πιθανότερο να κλιμακώσει τη σύγκρουση και αυτό να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες. Τώρα, όσον αφορά τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε δηληστήρια πετρελαίου, λιμάνια και αποθήκες καυσίμων στη Ρωσία και σε εδάφη της Ουκρανίας υπό ρωσική κατοχή, τι σημαίνει αυτό? Σοβαρές ελλείψεις καυσίμων. Και οι Ρώσοι το καταλαβαίνουν τώρα τις συνέπειες στην τσέπη. Στην τσέπη και στον τρόπο που λειτουργεί όταν δεν έχει καύσιμα, μάλιστα. Και οι σύμμαχοι, λέει, της Ουκρανίας εκμεταλλεύονται αυτό που χαρακτηρίζουν ως αλλαγή των ισορροπιών στον πόλεμο. Κάποιοι ζητούν πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις για να αναγκάσουν τον Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Αλλά, λέει, οι πρόσφατες Ουκρανικές επιθέσεις τον έχουν εξεργήσει τον Ρώσο Πρόεδρο και τον έχουν κάνει πιο αποφασισμένο να απαντήσει σκληρά. Αυτό το είπε μία πηγή που τον συναντά τακτικά. Οπότε αυτά τα σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και δεν ξέρω τι. Δεν επιβεβαιώνονται. Εξελίξεις εννοώ προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου. Δεν επιβεβαιώνονται από τη ρωσική πλευρά. Τι να σας πω. Ό,τι μαθαίνουμε. Ή αλλιώς να το πω. Ό,τι μας αφήνουν να μάθουμε. Έτσι, τα υπόλοιπα στο πεδίο. Είναι και 32, πήγε, πέρασε, παρακαλώ.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Είναι 1:38, είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Και επειδή με ρωτάτε για το 20χρονο το παιδάκι που νοσηλεύεται στο Βρυάσιο μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, είναι σε κρίσιμη κατάσταση, έχει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η σφαίρα, λέει, έχει εκλογιστεί στο δεξί ημισφαίριο το κεφάλι του νεαρού, προκαλώντας μη αναστρέψιμες βλάβες και αναμένεται να υποβληθεί σε τεστ για διαπίστωση κεφαλικού θανάτου. Έτσι. Μάλιστα. Ο δικηγόρος της οικογένειας λέει ότι το 20χρονος αντιμετωπίζει νοητική στέρηση και αντέδρασε με πανικό στον αστυνομικό έλεγχο που ήταν να γίνει τέλος πάντων λόγω προηγούμενης τραυματικής εμπειρίας με τις αρχές. Και η εξέλιξη της δικογραφίας αναμένει τα πορίσματα της βαλιστικής εξέτασης και της ιατροδικαστικής έκθεσης για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί. Αυτό είναι το νέο από την υγεία του παιδιού. Οι δύο αστυνομικοί πήραν νέα 24ωρη προθεσμία για σήμερα. Και ο δικηγόρος υπεράσπιση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ της ΕΡΤ, υποστήριξε ότι η προθεσμία ζητήθηκε γιατί είναι μια δύσκολη δικογραφία και αναμένονται έγγραφα τα οποία χαρακτήρισε ως κρίσιμα. Και δεν αποδέχονται δύο αστυνομικοί τον όρο ενδεχόμενος δόλος αναφορικά με τον πυροβολισμό. Ποια είναι τα κρίσιμα έγγραφα? Είναι η που αναμένεται να προσθεθούν στη δικογραφία. Είναι η βαλιστική εξέταση και η έκθεση του ιατροδικαστή. Έτσι. Δεν ξέρω, παιδιά. Εδώ είναι που δεν ξέρω. Εδώ είναι που δεν ξέρω. Έτσι. Γιατί τώρα το διαδίκτυο μέσα σε όλα έχει και εξαιρετικές τοποθετήσεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν για τέτοια θέματα, και εμείς εδώ δικαστές δεν είμαστε και δεν θέλουμε να γίνουμε σε καμία περίπτωση. Αν θέλαμε θα γινόμαστε, αλλά ο διατά θα είναι ότι ένα παιδί 20 χρονών, δεν ξέρω τι θα δείξει το τεστ αυτό, αν είναι κεφαλικά νεκτό ή όχι. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω. Να το πω αλλιώς, δεν θέλω να τοποθετηθώ. Έχουμε θαυμάσιους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι θεωρώ ότι θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Έτσι. Και τι θα πούν σήμερα στην απολογία τους οι αστυνομικοί και όλα τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Παρακαλώ.

Λοιπόν, για τα νεότερα με τη φωτιά στο ομορφοχώρι της Λάρισας που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ σε αύριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης, επιτόπου επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 15 οχήματα και γερανοφορό όχημα και μηχανήματα έργου του Δήμου Κιλερέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τα λοιπά και υδροφόρες. Η φωτιά έχει περιοριστεί στο χώρο της επιχείρησης, είναι καλύτερη η εικόνα της. Δεν μιλάμε για κατάσβηση, αυτό θα πάρει, έχουμε μέλλον μπροστά μας, μέρες. Και βεβαίως δίνουν οι πυροσβέστες μάχη για να έχουν περιορίσει, είπαμε, τη φωτιά στο χώρο εκεί της επιχείρησης. Όμως, επειδή υπάρχουν έφλεκτα υλικά και ακούγονται και εκρήξεις, δίνουν μάχη για να κρατήσουν την πυρκαγιά με τη φωτιά, τις φλόγες μέσα στο χώρο αυτό, για να μην επεκταθεί στις επιχειρήσεις δίπλα. Και επίσης χθες το βράδυ εκδόθηκε στάλι μήνυμα από το 112 στους Λαρισαίους, κλειστά πόρτες παράθυρα, γιατί υπάρχει καπνός πυκνός μαύρος, μπορεί να είναι και τοξικός, να κλείσουν όλο, να μείνουν στο σπίτι για να μην έχουμε ζητήματα. Μέσα στο χώρο της του εργοστασίου δεν υπήρχε εργαζόμενος, ευτυχώς, και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Εμείς λέγαμε εδώ ότι ελπίζουμε να σβήσει πολύ σύντομα. Το πολύ σύντομα, λένε οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν είναι εφικτό, γιατί είναι η φύση και τα υλικά της που πυροδοτούν τη φωτιά. Έτσι. Όμως δεν, προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για τα διπλανές επιχειρήσεις ή να επεκταθεί σε σπίτια και όλα τα σχετικά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι καλύτερη η εικόνα της. Καλύτερη η εικόνα της. Είναι παρά 10. Αυτό που το λες εγώ δεν το ξέρω. Καλώς τον, είμαστε καλά, εσείς πως είστε, Γιώργο μου. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι, πώς να το πω παιδί μου, είναι φύσης πιο άγριες, να το πω, από κάποιους άλλους. Έτσι. Αλλά ούτε ψυχολόγος είμαι. Εκτός από δικαστής δεν είμαι και ψυχολόγος. Από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι διαβάζουμε και από όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο καθένας. Και επίσης δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί να συμβεί σε μια κατάσταση, στην εξέλιξη μιας κατάστασης όπως είναι η καταδίωξη και όλα τα σχετικά, και κάποιος να υπερβάλλει, το υπερβάλλω με συγχωρείτε, το υπερβάλλω, αν δεν κάνει κακό με την έννοια που έχουμε στο νου μας, εντάξει, όλοι έχουμε υποπέσει σε υπερβολές, αλλά εδώ η κατάσταση είναι διαφορετική. Γι' αυτό λέω, υποθέτω και μάλλον ελπίζω η δικαιοσύνη να πράξει ένα λόγο. Αλλά δεν είμαστε ούτε ανακριτές. Αυτό. Καλώς την είναι. Την είδα την είδηση. Είναι και είδα και το βίντεο. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα πω λεπτομέρειες πολλές, θα πω μόνο ότι αφορά στην Ινδία η είδηση αυτή, και υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει ένα εξαγριωμένο πλήθος να λιντσάρει έναν τύπο μετά το βιασμό και τη δολοφονία ενός παιδιού 11 ετών, ενός κοριτσιού 11 ετών. Και ήταν τέσσερις οι ύποπτοι για το βιασμό και τη δολοφονία, ξαναλέω. Ο ένας επιχείρησε κατά τη διάρκεια της έρευνας να δραπετεύσει, το σκοτώσανε. Και τώρα έχει και το λιτζάρισμα αυτό. Έχουν συλληφθεί 35 άτομα για πράξεις βίας και βανδαλισμού,
που σημειώθηκαν στην περιοχή μετά την ανέβρεση τη σωρού του παιδιού αυτού, του μωρού αυτού, γιατί για μένα το 11χρονο αυτά, η κοπέλα και η νεαρή κοπέλα δεν είναι ένα μωρό, είναι μωρό, δηλαδή 11 χρονών. Και επίσης αυτές οι ιστορίες, ναι αλλά στην Ινδία, ναι αλλά παντρεύεσαι, τι με νοιάζει εμένα, το φυσιολογικό είναι παντρεύεσαι 9 χρονών και 10 και 11 και 12 και 13. Δηλαδή κάποιες κουλτούρες το έχουν, εντάξει. Να το δούμε από την αρχή το θέμα. Αν είναι σωστό ή αν δεν είναι, αν είναι λογικό ή αν δεν είναι. Για μένα δεν είναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι, που είμαστε πολλοί που το πιστεύουμε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και μάλιστα ενδεικτικά, γιατί ξέρετε ότι αυτά τα θέματα είναι για μένα, πώς να τα χαρακτηρίσω, ζέοντα. Η μητέρα του ενός, αυτού που τον σκοτώσανε, του υπόπτου, δεν παρέλαβε τη σωρό του. Δεν θέλω, λέει, να τη φέρω στο σπίτι, γιατί ο γιος μου δεν έκανε κάτι σωστό. Έλαβε, λέει, την τιμωρία για την αμαρτία που διέπραξε. Η μάνα του το είπε, το λέω εγώ. Η μάνα του. Λοιπόν, τέλος πάντων, okay. Ο πρωθυπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, γιατί εκεί έγινε η δολοφονία, ο βιασμός και η δολοφονία του παιδιού, είπε ότι δεν θα υπάρξει καμία επιοίκεια για όσους διαπράττουν εγκλήματα όπως βιασμός ή βία, ή για όσους ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου αθώους ανθρώπους που δεν φταίνουν σε τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα. Εν τη αυτή περίπτωση, υπόθεση αυτή τι αναδεικνύει για άλλη μια φορά ανησυχίες για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών στην Ινδία. Έχουν δεσπιστεί, υποτίθεται, αυστηρότεροι νόμοι, παιδιά. Αυτό έγινε το 12 η νόμη, μετά το 12, γιατί είχε υποστεί ομαδικό βιασμό και είχε δολοφονηθεί ένα κορίτσι 22 ετών στο Δελχή. Και μετά είχαν γίνει οι πανεθνικές διαδηλώσεις. Αυτοί οι τέσσερις, πολλοί άντρες, δεν το συζητώ, απαγχωνίστηκαν. Καταδικάστηκαν για δολοφονία και απαγχωνίστηκαν. Ξαναλέω, αυτά γίνονται στην Ινδία. Έτσι. Τώρα, okay. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι... όχι, δεν είναι ευχάριστο. Είναι καθόλου ευχάριστο, δεν είναι. Δηλαδή η βία, από όπου και να την πιάσεις, λες δεν θέλω να υφίσταται κανείς βία. Δεν θέλω να υπάρχει βία, θέλω να υπάρχει ηρεμία. Δεν θα υπάρξει ποτέ. Το θεωρούμε, λέμε τα ευκολόγια, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει, παιδιά, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο κόσμος. Λειτουργεί και έτσι. Όπως βλέπουμε εδώ. Καλώς την, γεια σου Χριστίνα. Αυτό που λες τώρα δεν διαβάζεται στον αέρα, γιατί είναι προτροπή σε βία επίσης. Θέλω να το καταλάβεις και θέλω να με καταλάβεις και εμένα. Δεν θα το διάβαζα ούτως ή άλλως. Εγώ θέλω να λύνω τώρα τα πράγματα με νόμιμους τρόπους. Και επίσης κάθε ένας που πράττει αυτά τα να μην πω, να λαμβάνει πώς να το πω τώρα, να έχει δίκαιη δίκη, έτσι πως το λέμε, μου αρέσουν αυτά εμένα, και να λαμβάνει την τιμωρία που του πρέπει. Έτσι. Να υπάρχουν νόμοι, λοιπόν, που να τους τηρούμε, γενικά μιλώντας. Με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, ποιος να ξέρει. Θα είμαστε εδώ ξημέρωμα της Τρίτης, μετά το δελτίο στις 12, που στο Earth News Radio 105,8. Να προσέχετε εαυτούς και φίλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο ομορφόρι Λάρισας. Η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα με πυκνούς καπνούς, ενώ νωρίτερα σημειώθηκαν εκρήξεις από το υλικό που καίγονταν. Νωρίτερα μήνυμα το 112 κάλεσε τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και λίγο μετά τα μεσάνυχτα επιχειρούσαν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Κιλελέρ. Στο σημείο κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού ερευνά ήδη τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι εξελίξεις οδήγησαν στη σύλληψη 2 ανδρών 42 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Οι συλλήψεις έγιναν στα Ανολιώσια και την Κυψέλη, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και 26χρονοι που συνελήφθησαν στα Χανιά για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισαν ακόμη 4 άτομα. Παραπέμπονται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η αστυνομία εκτίμα ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν 2 ομάδες και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το κόστος ζωής στη Βουλή. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων κατά 10 λεπτά το λίτρο και στη βενζίνη 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος Αυγούστου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας τη σιωπηλό φόρο που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Το ΚΚΕ έκανε λόγο για κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού. Στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει στα ίσια τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist. Η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης με αμοιβαία στρατιωτικά πλήγματα και απειλές, ενώ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν επανέλαβε στον Ιρανό πρόεδρο την πρόθεση του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Ομάν για συνομιλίες. Η Ανδαλουσία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο. Οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 4.000 σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting Diamond League του Μονακό με άλμα 861 στη δεύτερη προσπάθεια, κάνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.